Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.

Θέλω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Καλώς ανταμωθήκαμε και πάλι και δεν ξέρω για σας, πάντως εγώ περιμένω έτσι εναγωνίως να συνεχίσουμε εδώ μαζί και να ακούμε και να σχολιάζουμε και να προσπαθούμε να καταλάβουμε κιόλα την προσευχή αυτού του πατέρα ενδεικτικά. Δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος πατέρας, είναι ένα κείμενο εμπνευσμένο και περασμένο μέσα από την εμπειρία, από τη ζωή, από την πολύ μεγάλη γνώση και κατανόηση της ψυχολογίας του πατέρα, της ψυχολογίας της μητέρας. Για εσάς που ίσως δεν ακούσατε την προηγούμενη εκπομπή, έχουμε μπροστά μας μία προσευχή, όπως ονομάζεται, ενός πατέρα. Και μην ανησυχείτε, εδώ είστε στην εκπομπή «Μαθαίνω να είμαι γονιός». Ένας γονιός όμως λειτουργεί ως γονιός, όσο πιο συχνά λειτουργεί ως προσευχόμενος. Δηλαδή όσο πιο συχνά αναφέρεται στη φυσική κατάσταση και στο φυσικό πατέρα και του παιδιού που έχει, που είναι ο Θεός. Και το είπαμε αυτό και αναφερθήκαμε και ξεκινάμε από την προσευχή του πατέρα, μια και όπως είπαμε, διαφοροποιείται στην προσέγγιση σε αυτό που το προβληματίζει, σε αυτό που θέλει, που επιθυμεί η καρδιά του, στις προτεραιότητες, στις επιλογές. Γιατί διαφέρουμε στην ψυχολογία και σε πολλά άλλα. Γι' αυτό και αρχίσαμε με την προσευχή του πατέρα, εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους εσάς τις πατεράδες, αλλά και σε όλες εμάς τις μαμάδες, γιατί όσο πιο καλά λειτουργεί ο άντρας μας ως πατέρας, τόσο πιο πολύ και εμείς στηριζόμαστε για να λειτουργήσουμε με τη σειρά μας πιο καλά ως μητέρες. Και όσο πιο καλά λειτουργούμε εμείς ως μητέρες, μέσα στα όρια του ο καθένας, χωρίς υπερβολές και χωρίς μονοπωλιακές διαθέσεις, να μονοπολούμε δηλαδή τη γονεϊκή ιδιότητα, τόσο πιο καλά στηρίζουμε και εμπνέουμε να λειτουργήσουν και οι μπαμπάδες, οι πατεράδες από τη μεριά τους. Αυτά είναι απόλυτα αλληλένδετα και ό,τι και αν κάνουμε να τα διαχωρίσουμε, δεν διαχωρίζονται, γιατί έτσι είναι φτιαγμένα από τη φύση τους. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις προτεραιότητες που δίνει ο πατέρας, τις διαβάζουμε, τις παρακολουθούμε με την καρδιά μας και όχι μόνο με τη σκέψη μας, αλλά τις αποκωδικοποιούμε για να καταλαβαίνουμε και το πώς και το γιατί. Γιατί θέτει αυτές τις προτεραιότητες. Και μια και είμαστε στην αρχή, έτσι απλώς για να θυμίσουμε και την προηγούμενη εκπομπή μας και ίσως να ακούσετε κι εσείς που τυχόν δεν ήσασταν κοντά μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα ζητήσουμε να μην κάνετε απουσίες. Σας παρακαλούμε εδώ από το δικό μας αυτό τηλεοπτικό σχολείο. Όχι, δεν είμαστε σχολείο, είμαστε μια πολύ ωραία σύνεξη συντροφιά. Ο πατέρας αυτός προσευχήθηκε πρώτον να του δώσει ο Θεός ένα παιδί αρκετά δυνατό, ώστε να ξέρει πότε είναι αδύναμο, και αρκετά θαραλέο ώστε να αντιμετωπίζει τον εαυτό του τον ίδιο. Και συνεχίζουμε τώρα. Ένα γιο περήφανο και άκαμπτο σε μια τίμια πορεία. Ένα γιο περήφανο και άκαμπτο. Ευτυχώς που υπάρχει επεξήγηση σε μια τίμια πορεία. Γιατί θα νομίζαμε ότι διαβάζουμε λάθος. Αν είναι δυνατόν κάποιος να προσεύχεται στο Θεό που είναι πράος, ταπεινός, που επιμένει ότι στους ταπεινούς δίδει χάρη, για ένα γιο περήφανο. Αλλά εδώ έχοντας αυτή τη συνέχεια μπορούμε να καταλάβουμε και να μην μπερδευτούμε. Ένα γιο περήφανο, μια κόρη περήφανη, ένα παιδί περήφανο και άκαμπτο, αλλά που σε μια τίμια πορεία. Όχι περήφανο απέναντι στα άλλα παιδιά. Όχι είμαι ο ξεχωριστός γιος ή η ξεχωριστή κόρη. Ο μπαμπάς μου είναι αυτός, η μαμά μου είναι αυτή, εγώ, εμείς, το σπίτι μας κτλ. Όλα αυτά που ακούγονται έτσι πιο χοντρά λίγο και ξεκάθαρα από τα μικρά παιδιά και που συχνά τα παρερχόμαστε γιατί λέμε εντάξει μικρό παιδί είναι. Που όμως ίσως και να φέρνουν στην επιφάνεια μια κυρίαρχη νοοτροπία που υπάρχει δυστυχώς σε αρκετές οικογένειες, οι οποίες προσπαθώντας να τονώσουν τα παιδιά τους, να τα ενθαρρύνουν, να τα στηρίξουν και κυρίως όπως λένε να τα προετοιμάσουν σε μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνία που θα βγουν, τελικά τα κάνουν να είναι σκληρά υπερήφανα,
να είναι στον κόσμο τους, να αισθάνονται κάτι σαν πρίγκιπες, σαν βασίλισσες. Και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό που είχαμε ακούσει σε ένα συνέδριο ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και στους εκπαιδευτικούς και στους κατηχητές και σε όσους έχουν σχέση με την νεότητα, ότι τελικά στους χώρους που συναντάνε την νεότητα έχουν το πρόβλημα ότι αισθάνονται πολλές φορές ότι συναντάν πολλούς λουδοβίκους μαζί. Τι εννοούν δηλαδή? Ότι οι γονείς στην προσπάθειά μας να τα δώσουμε όλα στα παιδιά μας, στην προσπάθειά μας να μην τους ρίξει τίποτα, στην προσπάθειά μας να τους ενισχύσουμε με εφόδια και κυρίως να μην φοβηθούν αυτό τον ανταγωνισμό που δυστυχώς έχει κυριαρχεί στη ζωή μας, τους μεγαλώνουμε σαν πρίγκιπες. Και δεδομένου ότι πολλές οικογένειες πλέον έχουν ένα ή δύο παιδιά, είναι σχετικά εύκολο να μεγαλώσει ένα παιδί σαν πρίγκιπε. Και αυτός ο πρίγκιπας, αυτός ο νέος Λουδοβίκος, χρησιμοποίησαν έτσι χαρακτηριστικά αυτή τη λέξη, βρίσκεται ξαφνικά μέσα στην πραγματικότητα και συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν κι άλλοι που είναι πρίγκιπες και λουδοβίκοι, και αρχίζει η ανταγωνιστικότητα, αρχίζει η φθορά, αρχίζει η στεναχώρια. Δεν δέεται λοιπόν για μια τέτοια υπερηφάνεια, γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο και προς την ίδια την προσευχή. Αν και εδώ που τα λέμε μερικές φορές, μια μικρή παρένθεση κάνουμε, στην προσευχή μας λέμε και πολλά αντίθετα από το θέλημα του Θεού και από την αίσθηση ότι μιλάμε στο Θεό. Εδώ μιλάει για αυτή την υπερηφάνεια, η οποία υπερηφάνεια ουσιαστικά είναι αυτή η αξιοπρέπεια και το καμάρι. Είμαι περήφανος, λέμε, γιατί είμαι Έλληνας. Και είναι μια υγιής περηφάνεια, μια περηφάνεια απαραίτητη για να στηριχθούμε στην εθνική μας αυτοσυνειδησία. Είμαι περήφανος, λέμε, που είμαι Ορθόδοξος. Όχι γιατί περιφρονώ τους άλλους που δεν είναι, αλλά γιατί λυπάμαι και πονάω που δεν είναι. Δεν τους υποτιμώ, αλλά από την άλλη μεριά αισθάνομαι αυτή την πληρότητα, αυτή την ξεχωριστή ευλογία, αυτό το καμάρι. Είμαι περήφανος για τον τόπο μου, για τον οποίο γεννήθηκα. Όχι γιατί θεωρώ ότι ο δικός μου τόπος είναι ο πιο καλός του κόσμου, αλλά γιατί για μένα, που είναι ο τόπος μου, πραγματικά είναι ο πιο όμορφος και ο πιο καλός. Όχι ανταγωνιστικά. Είναι αυτό το αίσθημα της περηφάνειας. Είμαι περήφανος και δεν καταδέχομαι να μπλεχτώ κι εγώ σε αυτή την παρέα, να κάνω τα ίδια άσχημα πράγματα. Είμαι περήφανος και δεν δέχομαι να πω ψέματα για να γλιτώσω τη συνέπεια ή την τιμωρία. Είμαι περήφανος και δεν δέχομαι να κλέψω. Είμαι περήφανος και δεν δέχομαι να αντιγράψω. Αυτή είναι μια υπερηφάνεια ευλογημένη. Αυτή την υπερηφάνεια ζητάει εδώ ο πατέρας για το παιδί του. Να είναι περήφανο το παιδί και άκαμπτο σε μια τίμια πορεία. Αυτή την περηφάνεια που κρατάει πραγματικά ψηλά το κεφάλι, και όσο και αν υπάρχουν οι σιρήνες, όσο και αν βγαίνουν οι πειρασμοί, όσο και αν βλέπει γύρω το τι κάνουν οι άλλοι, όσο και αν μέσα στο μυαλό μας κυριαρχεί πολλές φορές και είναι έτοιμο να μας λυγίσει ο λογισμός, μα έτσι κάνουν όλοι. Χαζός είμαι εγώ να μην το κάνω. Εγώ θα σώσω την κατάσταση. Μόνο εγώ δεν θα πω ψέματα. Μόνο εγώ δεν θα αντιγράψω. Δεν είναι βλακεία μου? Παρόλα αυτά υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια, αυτή η υγιής υπερηφάνεια, αυτή η αξιοπρέπεια για την οποία μιλάμε πολλές φορές, αλλά κάπου την μπερδεύουμε ανάμεσα στην αυτή την άσχημη υπερηφάνεια, την άρρωστη υπερηφάνεια, και ανάμεσα σε αυτή την υγιή υπερηφάνεια, η οποία μας κάνει άκαμπτους, δηλαδή ακέραιους, δηλαδή ανίκητους, δηλαδή σταθερούς, δηλαδή ανδρείους, δηλαδή έως και μάρτυρες στην τίμια πορεία, η οποία τιμιότητα μπορεί να είναι από τα πολύ μικρά, για να μην πεις ψέματα ή να μην κοροϊδέψεις τον φίλο σου, μέχρι τα πολύ μεγάλα και τα πολύ σοβαρά, που κάποιες φορές για να μείνεις περήφανος και άκαμπτος σε αυτή την τίμια πορεία μπορεί να το πληρώσεις ακριβά. Με τη δική σου, με το ότι θα σε αδικήσουν, με το ότι εσύ θα μείνεις πιο πίσω από τους άλλους, γιατί θέλησες να είσαι τίμιος σε αυτή την πορεία. Η λέξη άκαμπτος, που συνήθως μας προκαλεί ίσως έτσι μια μικρή αποστροφή, γιατί δηλώνει σκληρότητα,
Εδώ δηλώνει απλά τη σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα που επέδειξαν και τα εκατομμύρια των μαρτύρων και των νεομαρτύρων και που επιδεικνύουν και στις δύσκολες ημέρες μας, όπου και τώρα υπάρχουν νεομάρτυρες που παραμένουν σταθεροί και περήφανοι για την πίστη τους, έστω και αν πρόκειται να την πληρώσουν ακόμη και με τη ζωή τους στη σύγχρονη εποχή μας, διότι το ξέρουμε ότι υπάρχουν. Είναι λοιπόν μία δέηση, είναι μία προσευχή για να δυναμώσει την εσωτερικό κόσμο του παιδιού ο Θεός, για να του δώσει πραγματικά νεύρο δυνατό, ανδρεία, για να παραμείνει αμετακίνητος και σταθερός σε αυτή την τίμια πορεία. Είναι η τιμιότητα με το Θεό, είναι η τιμιότητα με τους ανθρώπους, είναι η τιμιότητα με τον εαυτό μας. Είναι αυτές οι τρεις πλευρές που συχνά είναι δύσκολο να την κρατήσουμε. Να είμαστε τίμοι με τον εαυτό μας, καθώς τον βλέπουμε και τον αναγνωρίζουμε και δεν τον υποτιμούμε ούτε τον υπερτιμούμε. Τίμοι με το Θεό, γιατί καμιά φορά έχουμε έτσι, τι να πει κανείς, την ελαφρότητα ή την μερική ανοησία να πιστεύουμε ότι μπορούμε να ξεγελάσουμε το Θεό ή ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Θεό. Και τίμοι με τους ανθρώπους, που εδώ είναι δύσκολο και ειδικά στην εποχή μας. Είναι όμως γι' αυτό και ένα μέρος από την προσευχή του Πατέρα. Δώσουμε ένα παιδί ταπεινό και μεγαλόψυχο στη νίκη. Πριν ζήτησε περήφανο, με την έννοια που είπαμε. Τώρα ζητάει ταπεινό, αλλά και μεγαλόψυχο στη νίκη. Ταπεινό. Όπου η ταπείνωση δεν είναι μειονεξία, δεν είναι αίσθημα μειονεκτικότητας, δεν είναι βιλία, δεν είναι περιθεωροποίηση, δεν είναι κακομοιριά. Γι' αυτό και έχει αυτά τα δύο τυφατικά, να ζητάει και περήφανο παιδί και ταπεινό παιδί. Αλλά είναι η γείωση, είναι η ισορροπία, είναι το να πατάς σταθερά τα πόδια σου στη γη, γιατί ξέρεις ότι είσαι μικρός και αδύναμος, αλλά ξέρεις συγχρόνως ότι γίνεσαι παντοδύναμος με τη χάρη του Θεού. Είναι εκείνο το όμορφο παλιά που κυκλοφορούσε, εκείνη η υπέροχη μικρή ιστορία, που κάποιες τέτοιες μικρές ιστορίες λένε τεράστιες μεγάλες αλήθειες που δύσκολα μπορείς να τις περιγράψεις αλλιώς. Εκείνο που ο καθένας από μας είναι ένα μηδενικό ή πολλά μηδενικά. Αν μπροστά όμως βάλει μία και μοναδική μονάδα, το ένα, το μοναδικό, το απόλυτο ένα, που είναι ο ένας Θεός, τότε όσο περισσότερα μηδενικά αισθάνεται ότι έχει, τόσο μεγαλύτερη αξία παίρνει, γιατί το ξέρουμε αυτό. Έτσι αυτή η συνέστηση της ταπεινοσύνης μας, η συνέστηση της αναξιότητας και μαζί η συνέστηση του πόσο μοναδικοί και πολύτιμοι και σημαντικοί είμαστε σαν άνθρωποι, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα της ταπείνωσης που δεν σε κάνει να αποθαρρύνεσαι, που δεν σε κάνει να νιώθεις αδύναμος, που δεν σε κάνει να γίνεσαι περίγελος ή να γίνεσαι θύμα. Δεν σε θυματοποιεί, αντιθέτως σε ενισχύει, σε χαλιβδώνει, σε κάνει δυνατό πραγματικά, δυνατό για να τα καταφέρνεις, δυνατό για να τα βγάζεις πέρα. Είναι αυτή η ταπείνωση που λειτουργεί με όλα τα χαρίσματα, τις ικανότητες και τις προσπάθειες, σαν τη γείωση που έχουν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές. Γιατί όταν έχεις τη γείωση, όσο ηλεκτρισμό και αν δεχθείς, δεν κινδυνεύεις να καείς. Γιατί όταν έχεις πολλά χαρίσματα, πολλές ικανότητες, αν δεν έχεις αυτή τη γείωση, κινδυνεύεις να καείς από τα ίδια τα χαρίσματα και τις ικανότητες. Και δυστυχώς γύρω μας υπάρχουν πολύ καμένοι και καταστραμμένοι άνθρωποι. Πολύ συχνά έχουμε και στο περιβάλλον μας περιπτώσεις που λέμε «Κι όμως είχε τόσα χαρίσματα, κι όμως ήταν καλός μαθητής, κι όμως είχε καλή οικογένεια, κι όμως ξεκίνησε καλά». Και τι έγινε? Δεν πατούσε, δεν είχε αυτή τη γείωση, δεν είχε αυτή την ταπείνωση. Γι' αυτό ο πατέρας που ξέρει ότι ένα παιδί χρειάζεται να έχει την υγιή περηφάνεια, χρειάζεται όμως να έχει και το αντίβαρο ή αυτό που προσδιορίζει την υγιή περηφάνεια και δεν την αφήνει να αρρωστήσει. Χρειάζεται να είναι ταπεινό, να νιώθει ταπεινό.
Και επειδή ακριβώς είναι ταπεινό και επειδή ακριβώς ξέρει ότι ό,τι καταφέρνει, το καταφέρνει με τη βοήθεια και την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό αναγνωρίζει το Θεό, αναγνωρίζει την προσφορά των άλλων γύρω του, ευγνωμονεί τους γονείς του και είναι μεγαλόψυχος στη νίκη. Τι ωραία έκφραση! Στη νίκη, στην οποιαδήποτε νίκη, τη μικρή και τη μεγάλη, που τη χαίρεσαι, γιατί καθένας χαίρεται τη νίκη, αλλά που δεν σε κάνει στεγνό, που δεν σε κάνει εξουσιαστικό, που δεν σου δίνει αυτή την αρρωστημένη περηφάνεια που θεωρείς όλους τους άλλους κατώτερους, αλλά που σε κάνει μεγαλόψυχο, που αυτή τη νίκη τη μοιράζεσαι με τους άλλους, που σε αυτή τη νίκη προσκαλείς και τους άλλους να χαρούν, που αυτή τη νίκη την αποδίδεις, γιατί εν μέρει εκεί είναι, αυτή είναι η αλήθεια, και στους άλλους. Μεγαλόψυχος στη νίκη. Γιατί αυτή η νίκη δεν είναι η εξόντωση των άλλων, αλλά ουσιαστικά είναι η νίκη του καλού πάνω στο άδικο, πάνω στο ψεύτικο, πάνω στον ανυπεράσπιστο που εσύ τον υπερασπίζεσαι. Δεν είναι η νίκη που σε κάνει να γίνεσαι αλαζόνας, αλλά είναι η νίκη, υπάρχει αυτή η μεγαλοψυχία στη νίκη που σε κάνει να παραμένεις παρά όλες τις επιτυχίες εκεί ταπεινός, κοντά σε όλους τους άλλους, που δεν σε απομονώνει, μολονότι εκτοξεύεσαι ψηλά, αλλά σε κάνει να κοιτάς και να κατεβαίνεις για να χαρείς και να μοιραστείς μαζί με τους άλλους. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένο το κείμενο και δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, και θεωρώ ότι μας βάζει έτσι λίγο και στα βαθιά, σε αυτά τα διαφορετικά που φαίνονται αντιφατικά και οξύμορα μέσα μας. Ένα παιδί ταπεινό, αλλά όχι φοβισμένο. Ένα παιδί ταπεινό, αλλά όχι μίζερο, όχι κλαψιάρικο, όχι γκρινιάρικο. Ένα παιδί ταπεινό, αλλά όχι παιδί που φοβάται να δηλώσει την παρουσία του. Δεν έχουν καμία σχέση όλα αυτά με την ταπείνωση, γιατί η ταπείνωση έχει λεβεντιά μέσα της. Και φαίνεται αυτή η λεβεντιά στη μεγαλοψυχία, στη νίκη. Γιατί αν τον άλλον δεν τον αντιμετωπίζει σαν αντίπαλο, αν τον άλλον δεν τον βλέπει σαν εχθρό, τότε πραγματικά μπορείς να έχεις αυτή τη μεγαλοψυχία. Και τότε πραγματικά η νίκη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι είναι. Ή οποιαδήποτε νίκη, όπου και αν είναι. Είτε διάκριση, είτε το να ξεπεράσεις κάποια προβλήματα, είτε. Υπέροχη λοιπόν αυτή η προσευχή που μας δείχνει πόσο σημαντικές είναι αυτές οι πλευρές. Δώσ' μου ένα παιδί που να μην στρέφει ποτέ τα νότα όταν οφείλει να ορθώνει το στήθος. Ένα παιδί που να μην το βάζει στα πόδια όταν πρέπει να καθίσει εκεί και να υπερασπιστεί τι? Τις αρχές του, τα πιστεύω του, την αλήθεια, τους αδύναμους, το δίκαιο, το καλό. Ένα παιδί που δεν το βάζει στα πόδια, δεν στρέφει τα νότα, αυτό θα πει. Δεν υποχωρεί, δεν φοβάται, δεν νιώθει αδυναμία, αλλά ορθώνει το στήθος του. Στέκεται μπροστά, ρωμαλαία και γενναία, αντρίκια θα λέγαμε. Και η ανδρεία, μολονότι είναι από τη λέξη άνδρας, δεν ανήκει μόνο στους άνδρες, ανήκει και στις γυναίκες. Όπως εξάλλου έχει αποδειχθεί στην ιστορική διαδρομή, αλλά και βέβαια σε όλη μας την εκκλησιαστική εμπειρία με τις μάρτυρες γυναίκες. Ένα παιδί λοιπόν που δεν αδιαφορεί, γιατί στρέφουμε τα νότα μας όταν και αδιαφορούμε. Όταν λέμε «δεν με νοιάζει, εγώ να περνάω καλά». Δεν με νοιάζει, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά. Δεν αντέχω, δεν έχω δυνάμεις, δεν είμαι κατάλληλος. Αλλά τι κάνει? Ορθώνει το στήθος για να γίνει υπερασπιστής, για να παλέψει, για να αγωνιστεί, για να δηλώσει την παρουσία του. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερη προσευχή που πρέπει να κάνουμε στις ημέρες μας και πάντα βέβαια για τα παιδιά μας. Γιατί είναι δύσκολο να μην το βάζουν στα πόδια. Είναι δύσκολο να μη στρέφουν την πλάτη τους, ειδικά όταν καλούνται να δώσουν τη μαρτυρία της πίστεως, το στίγμα της προσωπικής τους επιλογής στη σχέση τους με το Θεό.
στις σχέσεις τους με τις αξίες, στις σχέσεις τους με το σεβασμό στους ανθρώπους, μέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις, είτε αυτές λέγονται σχέσεις συναισθηματικές, ερωτικές ή οτιδήποτε άλλο. Χρειάζονται πραγματικά πολύ δύναμη μέσα στην ψυχή τους και χρειάζεται πραγματικά να υποστηρίξουμε τα παιδιά μας σε αυτόν τον πολύ μεγάλο αγώνα που φτάνει κάποιες φορές να είναι ίδιο μαρτύριο για αυτό που κάνουν, για τη ζωή τους, για το πιστεύω τους, για τη σχέση τους. Χρειάζεται δύναμη ένα παιδί για να κάνει καθαρά, ξεκάθαρα το σταυρό του, για να πει το πιστεύω του, για να ομολογήσει την πίστη του. Όχι επιδεικτικά, όχι κραυγαλαία, όχι υποτιμώντας τον άλλον, αλλά όταν χρειαστεί, να μην γυρίσει την πλάτη, να μην αρνηθεί, να μην φοβηθεί. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο. Εξάλλου δεν ξεχνάμε ποτέ ότι υπήρξε ένας Πέτρος που ήταν πρώτος και Ρωμαλαίος, που όρμησε να υπερασπιστεί τον Χριστό και έκοψε το αυτί και μετά... Και μετά αρνήθηκε, και μάλιστα αρνήθηκε μπροστά σε ένα μικρό παιδί, σε έναν υπηρέτη. Έτσι είμαστε κι εμείς κάποιες φορές. Γι' αυτό οι γονείς, ο πατέρας, η μητέρα, όλοι προσευχόμαστε για να στηρίζει ο Θεός τα παιδιά, για να μην στρέφουν τα νότα, αλλά για να ορθώνουν το στήθος. Δεν χρειάζεται υπεράσπιση ο Χριστός. Χρειάζεται όμως κανείς να υπερασπίζει αυτό που πιστεύει για τον ίδιο του τον εαυτό, για τη δική του περηφάνεια που λέγαμε πριν, για τη δική του αξιοπρέπεια, για την ίδια την ύπαρξή του, για να δηλώνει το θάρρος. Και ίσως αυτό να είναι και μία απάντηση ή μία προστασία ή μία πρόταση που κάνει μέσα από την προσευχή του ο Πατέρας για όλους μας. Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, που υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα, αναφερθήκαμε και πριν, μέσα στην μερικές φορές τρομοκράτηση στα σχολεία, ανάλογα μέσα στις τάξεις, στις παρέες, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, ένα παιδί χρειάζεται πολύ δύναμη για να μην το βάζει στα πόδια, αλλά να δηλώνει το θάρρος, την αυτοπεποίθησή του και τη δύναμή του. Και είναι και μία πρόταση και μία λύση σε αυτό το θέμα. Όταν κανείς σταθεί στα πόδια του, όταν ορθώσει το στήθος του, τις περισσότερες φορές και μόνο αυτή η κίνηση, δηλώνοντας την δύναμη που αισθάνεται και την αυτοπεποίθηση, μπορεί να καλυτερεύσει τα πράγματα. Και όταν λέμε να ορθώσει το στήθος, δεν λέμε να ζητήσει προκλητικά ανταγωνισμό ή πόλεμο ή καυγά. Δεν λέμε αυτό. Λέμε όμως να μην το βάλει στα πόδια. Πολύ ωραία λοιπόν η προσευχή. Και συνεχίζεται. Ένα παιδί που έμαθε να σε γνωρίζει και να ξέρει τον εαυτό του το θεμέλιο κάθε γνώσης. Στα πολύ βαθιά μας πάει η προσευχή. Ένα παιδί που έμαθε να σε γνωρίζει. Έμαθε να σε γνωρίζει. Μαθαίνουν τα παιδιά να γνωρίζουν το Θεό. Είναι μια γνώση που αποκτάται. Είναι μια γνώση που μας συνοδεύει αυτό το μάθημα της γνώσης του Θεού σε ολόκληρη τη ζωή μας. Είναι ολόκληρη διαδρομή της ζωής μας. Τελικά εμείς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να γνωρίζουν το Θεό. Και πώς, τους τον μαθαίνουμε, τον Θεό που ξέρουμε εμείς, μήπως τελικά τον παραποιούμε μέσα από τη δική μας πίστη, από τη δική μας πρόταση, από τα δικά μας μάτια. Μήπως τους μαθαίνουμε και τους παρουσιάζουμε ένα Θεό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας. Ή μήπως τους μαθαίνουμε το Θεό μέσα από την ίδια τη δική μας παρουσία και επομένως υπάρχει πρόβλημα, γιατί μπορεί να μην έχουμε τη διάβδεια, την αυθεντικότητα, την καθαρότητα. Μαθαίνουμε όμως τα παιδιά μας να γνωρίζουν το Θεό ή το θεωρούμε κάτι περιττό? Εμείς θα τους τα μάθουμε όλα και δεν χρειάζονται και όλα, ελάχιστα, λίγος Θεός όσους μας χρειάζεται για να κρατάμε τον έλεγχο των παιδιών μας, για να ξέρουμε ότι δεν θα μπλέξουν με παρέες, με ναρκωτικά, με ποτά και τέτοια. Έτσι λίγο, όπως βάζουμε λίγο ένα πασπάλισμα σε ένα γλυκό ή την τελευταία μας πινελιά σε ένα φαγητό.
Μαθαίνουμε στα παιδιά μας να γνωρίζουν τον Θεό. Και από πότε τους το μαθαίνουμε? Μήπως όταν αποφασίζουμε να τους μάθουμε τον Θεό, έχουμε λίγο αργήσει? Βέβαια θα πρέπει να ξέρουμε ότι ποτέ δεν είναι αργά. Απλά κάποιες φορές, επειδή έχουμε αργήσει, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά και κόπο για να πετύχουμε και να έχουμε πολύ λιγότερα αποτελέσματα. Ενώ αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας στην αρχή, τότε θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι σαν αυτό που λένε και οι γιατροί και για τη διατροφή των παιδιών και για τα εμβόλια και για όλα. Όσο πιο γρήγορα και σωστά σύμφωνα με την ηλικία τα κάνεις, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχεις και τόσο καλύτερα, πιο εύκολα γίνονται. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Μάθαμε να γνωρίζουν το Θεό τα παιδιά μας από τότε που πρωτάνοιξαν τα ματάκια τους σε αυτή τη γη. Τότε που, όπως λένε και όλοι οι γεροντάδες, είναι η εποχή για να μιλάμε εμείς για το Θεό στα παιδιά μας. Κάπου μέχρι τα 10 χρόνια, έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, να μιλάμε εμείς στα παιδιά μας για το Θεό συνεχώς. Και μετά να μιλάμε στο Θεό για τα παιδιά μας. Γιατί με τα παιδιά μας μετά αρχίζουν και παθαίνουν κόφωση προσωρινή. Μην ανησυχείτε, ακούν μια χαρά τα αυτιά τους. Απλά δεν θέλουν πολλά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε ξύπνοι και έξυπνοι συγχρόνως. Και από νωρίς να μαθαίνουμε στα παιδιά μας να γνωρίζουν τον Θεό. Όχι μόνο μέσα από μας, αλλά και μέσα πάνω απ' όλα από την Εκκλησία. Και από όσα προσφέρει και μας δίνει τη δυνατότητα της Εκκλησία. Όπως είναι οι συντροφιές, οι ενοργειακές, όπως είναι οι κατασκηνώσεις, όπως είναι τα ωραία βιβλία, τα ακούσματα, η τηλεόραση, καλή ώρα τώρα, εδώ πέρα που είμαστε, και πολλά πολλά άλλα. Να σε γνωρίζει, να μαθαίνει, να σε γνωρίζει, λέει ακριβώς. Ένα παιδί που έμαθε να σε γνωρίζει, να μας δώσει. Έμαθε να σε γνωρίζει. Και είναι μια σχέση και μια γνωριμία που δεν είναι στιγμιαία, που δεν τελειώνει, που συνεχίζεται σε όλη τη ζωή. Μακάρι να έχουμε αυτό το πνεύμα. Μας είναι απαραίτητο και μας είναι, για να μιλήσουμε και μεταξύ μας ειλικρινά, πολύ χρήσιμο. Αλλά το ξαναλέμε, δεν χρησιμοποιούμε το Θεό απλώς για να μπορέσουμε να κουμαντάρουμε τα παιδιά μας, αλλά γιατί είναι ο δρόμος τους, ο στόχος τους, η φυσική τους κατάσταση. Μακάρι λοιπόν να προσευχόμαστε να μας δώσει ο Θεός ένα παιδί που έμαθε να σε γνωρίζει, που του μάθαμε και το βοηθήσαμε να συνεχίσει να μαθαίνει τρόπους να σε γνωρίζει. Γιατί αυτή η γνωριμία σημαίνει σχέση αγάπης, σχέση ενωτική, σχέση αγαπητική. Γνωρίζω κάποιον γιατί τον αγαπώ. Και όσο περισσότερο τον αγαπώ, τόσο περισσότερο θέλω να τον γνωρίζω. Και αυτή η γνωριμία αγιάζει. Αυτή η γνωριμία φωτίζει. Αυτή η γνωριμία ομορφαίνει. Μακάρι να μας δώσει ο Θεός παιδιά που έμαθαν να σε γνωρίζουν, Κύριε. Βέβαια, συνεχίζει. Και να ξέρει τον εαυτό του το θεμέλιο κάθε γνώσης. Αχ, αυτός ο εαυτός μας. Ένα βαθύ άγμα αυτόν τον εαυτό μας. Που πολλές φορές δεν τον ξέρουμε και δεν μας ξέρει. Που πολλές φορές δεν τον χωνεύουμε και δεν μας χωνεύει. Που άλλες τόσες φορές τον κανακεύουμε και μας κανακεύει. Τον καλοπιάνουμε και μας καλοπιάνει. Τον υπέρτιμούμε και εκείνος μας υπέρτιμα. Αχ, αυτός ο εαυτός μας με τον οποίον θέλουμε να συνυπάρχουμε και δεν θέλουμε. Αυτός ο εαυτός μας που τα βρίσκουμε μαζί του και δεν τα βρίσκουμε. Αυτό τον εαυτό μας που πολλές φορές φοβόμαστε να τον γνωρίσουμε, δεν θέλουμε να τον συναντάμε, μας τρομάζει. Που παρόλα αυτά είναι το θεμέλιο κάθε γνώσης. Γιατί είναι μια γνώση ισορροπημένη, μια γνώση σωστή, μια γνώση που σώζει, μια γνώση που καθοδηγεί, μια γνώση που μας ξεπλοκάρει, μια γνώση που μας βγάζει από τα διέξοδα. Γιατί το να γνωρίσω τελικά τον εαυτό μου, το να ξέρω τον εαυτό μου, είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο για την ψυχική μου ισορροπία. Για να μην χαθώ μέσα στους δεδαλώδεις δρόμους της ανθρώπινης ψυχολογίας.
για να μην κάνω ρήγμα σε αυτή την ισορροπία. Και δυστυχώς στην εποχή μας υπάρχουν πολλά πολλά σχετικά προβλήματα. Τα χάνουμε με τον εαυτό μας, δεν τα βρίσκουμε. Και μετά αρχίζουμε και ξεπέφτουμε και χανόμαστε σε άλλους διαδρόμους, σε άλλα μονοπάτια, σε άλλες καταστάσεις. Να ξέρουμε τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε όπως είναι, αλλά και βέβαια επειδή ακριβώς θα τον αγαπάμε, γι' αυτό και θα έχουμε τη δύναμη να τον βελτιώνουμε και να τον καλυτερεύουμε. Γιατί αν δεν τον αγαπάμε όπως είναι και τον απορρίπτουμε εμείς οι ίδιοι, τότε κανένας δεν θα βρεθεί να τον αγαπήσει και έτσι ποτέ δεν θα βελτιωθεί, αντιθέτως συνεχώς θα χειροτερεύει. Είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα, πολύ πολύ θεμελιακό. Και εξάλλου αυτό ακριβώς λέει ότι είναι θεμέλιο της γνώσης. Της γνώσης της ζωής, της γνώσης των ανθρώπων. Γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός άξονας, μια πολύ σημαντική πλευρά της ψυχικής ισορροπίας του ανθρώπου. Τρεις πλευρές έχει. Τα βρίσκω με τον εαυτό μου, τα βρίσκω με το Θεό, τα βρίσκω με τους ανθρώπους. Ξέρω τον εαυτό μου, μαθαίνω τον Θεό, γνωρίζω τους ανθρώπους. Και τα τρία αλληλοεπιδρά το ένα πάνω στο άλλο. Και ουσιαστικά, αν μιλήσουμε και λίγο γεωμετρικά, θα έπρεπε να αποτελούν ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Δεν είναι συνηθισμένο το ισόπλευρο, αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε σκαλινό. Σας μπέρδεψα, θυμηθείτε λίγο τα μαθητικά μας χρόνια, να μην γέρνει πολύ. Είναι απαραίτητο να πατάμε πάνω στη γνώση του εαυτού μας. Εξάλλου εμείς ξέρουμε αυτό το περίφημο γνώθης αυτών του Σοκράτη. Είναι θέμα μιας ολόκληρης πορείας, θα μου πείτε, μιας ολόκληρης ζωής. Είναι όμως και θέμα που εμείς οι ίδιοι πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αποδεχτούν τον εαυτό τους, αν εμείς τους αγαπήσουμε για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα θέλαμε να είναι. Αν εμείς τα αποδεχτούμε τα παιδιά μας όπως είναι και όχι όπως φανταστήκαμε, ονειρευτήκαμε, παρακαλέσαμε, παραγγείλαμε, ονειροπολίσαμε ότι θα είναι. Ξέρω τον εαυτό μου. Χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται ανδρεία, χρειάζεται ταπείνωση που είπε πριν και μαζί και αυτή τη σωστή περηφάνεια για να μάθω τον εαυτό μου, για να γνωρίζω τον εαυτό μου, για να αποδέχομαι τον εαυτό μου που είναι τελικά το θεμέλιο της γνώσης. Η προσευχή συνεχίζεται, βλέπετε που μπήκαμε, αλλά μας πάει σε ωραία μονοπάτια, σε ωραία θέματα. Και εμείς τον ευχαριστούμε γιατί μέσα από αυτή την προσευχή αναφορά στο Θεό μας θυμίζει και τη δική μας θέση, όχι μόνο σαν προσευχή, αλλά και σαν στάση ζωής και σαν ενέργειες και δράσεις του πώς δηλαδή λειτουργούμε ως γονείς. Πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε αυτή την προσευχή του Πατέρα και στην επόμενη.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή αυτή που έχουμε πάντα την ίδια μέρα και ώρα εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, πάντοτε με τη συντροφιά και τη βοήθεια και την αρρωγή μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής του κυρίου Ιωάννη Παπαλαζάρου, συγγραφέως και εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι και πάλι εδώ κοντά μας. Κύριε Παπαλαζάρου, ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά έτσι είστε στην εκπομπή αυτή, στη δική σας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ εγώ με τη σειρά μου για την ευκαιρία που μου δίνετε κάθε όποτε μπορείτε εσείς και όποτε μπορώ και εγώ να επικοινωνούμε με τους ακροατές του φιλόξενου ραδιοφώνου της Λιβύης και να λέμε έτσι, να μιλάμε για διάφορα ιστορικά θέματα που πρέπει να απασχολούν ο κάθε Έλληνα, για την τοπική μας κυρίως ιστορία, την ιστορία της Μακεδονίας και όχι μόνο αυτήν και ευρύτερα.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Παπαλαζάρου, η ιστορία είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, είναι οι πράξεις μας, είναι τα λόγια μας, είναι αυτή που αφήνει τα ίχνη της για τους επόμενους.
1: Σωστά.
0: Θέλουμε λοιπόν εμείς σαν επόμενοι των προγόνων μας να μάθουμε αυτή την ιστορία για να μπορέσουμε να πάρουμε τα μηνύματά της.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε μάθημα ιστορίας έχει τα μηνύματά του, αρκεί να ανοίξουν τα αυτιά της καρδιάς, της ψυχής, του νου και να τα δεχτούν τα μηνύματα αυτά, έτσι να μην παράσουν παρατήρητα βέβαια.
0: Ναι, ναι. Ποιο κομμάτι της ιστορίας έτσι θα μας διδάξετε να πω σήμερα?
1: Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε με τον πρωτομάρτυρα του Μακεδονικού αγώνα, τον Παύλο Μελά, που μπορεί να μην στάθηκε πολεμικά στα βουνά της Μακεδονίας, αλλά με τον θάνατό του έκανε γνωστή την ίδια τη Μακεδονία, τους κινδύνους που διέτρεχε, τον τρόπο που έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι αυτοί στην τότε μικρή κοινωνία του μικρού ελληνικού κράτους των Αθηνών. Μια προσωπικότητα λοιπόν πρέπει να την γνωρίσουμε, να ξέρουμε το πώς έζησε, πώς αγωνίστηκε, πώς εγκατέλειψε μια θαυμάσια καριέρα στρατιωτική και μια υπέροχη οικογένεια στην Αθήνα και ήρθε εδώ στη Μακεδονία, εδώ έδωσε και την τελευταία του πνοή. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να τον γνωρίσουμε λιγάκι.
0: Είναι ένα πολύ αγαπητό μας πρόσωπο εδώ στη Μακεδονία, κύριε Παπαλαζάρου, και έτσι ιερό πρόσωπο θα έλεγα για όλους εμάς.
1: Ναι, σωστά. Έτσι. Η Μακεδονία, αγαπητοί ακροατές, ως τόπος πρόσβασης προς το Αιγαίο, προς τη Μεσόγειο, προς την Ανατολή, ανέκαθεν αποτελούσε το μήλον της έρηδος, θα λέγαμε, τόσο για τους Ευρωπαίους και τους Βαλκάνιους, ένας τόπος που τον διεκδικούσαν πρωτίστως οι Έλληνες λόγω της ελληνικής ιστορικής του οντότητας, αλλά τον διεκδικούσαν και οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι, ακόμα και οι Ρουμάνοι. Από το έτος 1870 ένας νέος σοβαρός κίνδυνος εμφανίζεται να απειλεί τη Μακεδονία. Πρόκειται για τα ρωσικά επεκτατικά σχέδια που αναζωπυρώνονται για την περιοχή. Η Ρωσία, αγαπητοί ακροατές, εποφθαλμιούσε την κυδαιμονία του βαλκανικού χώρου

0: τον έλεγχο των στενών και της Μεσογείου και καραδοκούσε για το σκοπό αυτό το κάθε στραβοπάτημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτού του μεγάλου ασθενούς όπως χαρακτηριζόταν, του μεγάλου ασθενούς της Ευρώπης όπως χαρακτήριζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας η Ρωσία για το σκοπό της αυτό την Βουλγαρία ως όργανο υλοποίησης των σχεδίων της. Το έτος λοιπόν αυτό, το 1870, είναι το έτος που γεννήθηκε και ο Παύλος Μελάς, μετά από έναν ρωσοτουρκικό πόλεμο που είχε προηγηθεί και μετά από ρωσικές πιέσεις, ο Σουλτάνος παραχώρησε το δικαίωμα στην Βουλγαρική Εκκλησία να αποσχιστεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ορισμένες επισκοπές που διεκδικούσε. Βέβαια η Βουλγαρία διεκδικούσε κάπου 30 επαρχίες, 30 επισκοπές από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Οχρίδα, την Αχρίδα. Ο Σουλτάνος αναγνώρισε 13 από αυτές τις 30 που διεκδικούσαν, αλλά τους έδωσε όμως και το δικαίωμα με ένα άρθρο του διατάγματός του να αποκτήσουν και δικαιοδοσία και σε περιοχές όπου τουλάχιστον τα 2/3 των κατοίκων τους θα δήλωναν την αναγνώριση της Βουλγαρικής Εξαρχικής πλέον Εκκλησίας αντί του Πατριαρχείου. Οι Βούλγαροι τώρα, για να εξασφαλίσουν αυτή την πολυπόθητη πλειονότητα των 2/3, άνοιξαν ένα μέτωπο συγκρούσεων και αναμετρήσεων στο μακεδονικό χώρο με πολύ οδυνηρές συνέπειες για τον γηγενή πληθυσμό της Μακεδονίας. Οι Βούλγαροι μεταχειρίστηκαν για τους σκοπούς τους αθέμητα βία μέσα και μηχανισμούς, με απειλές, με τρομοκρατία, αλλά και με χρηματισμούς γηγενών Μακεδόνων για τη διαφθορά των συνειδήσεων. Τους υπόσχονταν πως αν αρνηθούν το Πατριαρχείο και αποδεχθούν και αναγνωρίσουν την Βουλγαρική Εξαρχική Εκκλησία και αν αρνηθούν την οποιαδήποτε σχέση ή ελπίδα τους προς τον Ελληνισμό, τότε θα τους εξασφαλίσουν ελευθερία από τον Οθωμανικό ζυγό, απαλλαγές από φόρους, διανομή γεών και άλλες και άλλες υποσχέσεις πολλές. Όσοι από τους κατοίκους της Μακεδονίας συντάσσονταν με την Βουλγαρική Εξαρχία, η εξαρχή ή σχισματική, όπως τους έλεγαν, θεωρούνται ως βουλγαρίζοντες βέβαια, ενώ όσοι παρέμεναν πιστοί στο Πατριαρχείο ή πατριαρχικοί θεωρούνται ελληνίζοντες ή γρεκομάνοι, όπως τους λένε οι Βούλγαροι. Είναι γνωστό πως οι συγκρούσεις μεταξύ πατριαρχικών Ελλήνων και εξαρχικών Βουλγάρων στην Μακεδονία γίνονταν εν γνώση και υπό την σκιά των Τούρκων κατακτητών, οι οποίοι τις παρακολουθούσαν αυτές τις συγκρούσεις αδιάφοροι, αλλά και ικανοποιημένοι θα λέγαμε από το αλληλοφάγωμα, από την αλληλοφαγωμάρα των χριστιανών υπηκόων τους, και πολλές φορές τους βρίσκουμε να παίρνουν και συχνά τους βρίσκουμε να παίρνουν και το μέρος των Βουλγάρων. Οι Τούρκοι όταν χρειαζόταν να συγκρίνουν ή να σχολιάσουν τα δύο έτσι αλληλοσυγκρουόμενα έθνη των Ελλήνων και των Βουλγάρων έλεγαν «καρά τα ντομούζ, μπεάζ τα ντομούζ», που σημαίνει, το λέω κάπως έτσι περιφραστικά, τα γουρούνια είτε άσπρα είτε μαύρα γουρούνια είναι.
1: Μάλιστα.
0: Γουρούνια βέβαια χαρακτηρίζαν τους χριστιανούς. Από τα τέλη του 14ου αιώνα, μετά την κατάληψη της Μακεδονίας από τους Οθωμανούς, ο μακεδονικός χώρος είχε μετατραπεί σε ένα σταυροδρόμι λαών, θρησκειών, πολιτισμών και γλωσσών, σε ένα φιλετικό, σε ένα γλωσσικό και θρησκευτικό συνοθήλευμα. Έλληνες, Σλάβοι, Βούλγαροι, Βλάχοι, Αλβανοί, Αρμένοι, Εβραίοι και Τούρκοι κατακτητές βέβαια, που μιλούσαν αντίστοιχα ελληνικά, σλαβοβουλγαρικά, βλάχικα, αρβανίτικα, αρμένικα, εβραϊκά και τουρκικά, ενώ και κατά το θρήσκευμα ήσαν μουσουλμάνοι, χριστιανοί και Ιουδαίοι. Για την επικοινωνία τώρα όλου αυτού του πληθυσμιακού μοσαϊκού προέκυψε η ανάγκη να επινοηθεί και να τεθεί στη χρήση και στην καθημερινή επικοινωνία ένας κοινός τρόπος συνεννόησης, και αυτό επιτεύχθηκε με την προσφυγή στον ευκολότερο έτσι γλωσσικό κώδικα της εποχής, που είχε ως βάση ένα μεικτό τοπικό γλωσσικό σλαβοφανές ιδίωμα από μινάρι των σλαβικών φύλων που είχαν ξεκοπεί και ξεμείνει στις περιοχές τις ορεινές και ημιορεινές της Μακεδονίας από τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα. Έτσι πολλοί Έλληνες της Μακεδονίας έως και τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα ήσαν αλόγλωσσοι ή δίγλωσσοι. Η εκκλησία και η παιδεία βοήθησαν στην έκφραση της εθνικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας, αλλά και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαν συνείδηση του ποιον απόγονοι αποτελούσαν και ήταν το έθνος τους. Υπάρχει ένα σχετικό καταγεγραμμένο περιστατικό. Μάλλον, λέει, μια μέρα ένας Βούλγαρος και ένας Έλληνας που ήταν υπηρέτες και οι δυο τους ενός τοπικού μπέι. Άκουσε ο μπέις τις φωνές στην αυλή και τους κάλεσε. «Τι πάθετε ωραία από το πρωί και τρώγεστε?» τους ρώτησε. «Να, αφέντη», έπιασε να του εξηγεί ο Βούλγαρος, «βρήκαμε στα χωράφια εκεί που σκάβαμε ένα παλιό νόμισμα, ένα αρχαίο νόμισμα με το κεφάλι ενός βασιλιά επάνω. Είναι δικός μου ο βασιλιάς, γιατί είναι ο Μέγα Αλέξανδρος», είπε ο Γρεκός, «και δικιά μου είναι και η χώρα του». «Όχι, δικός μου είναι ο βασιλιάς και δικιά μου και η χώρα του», απάντησα εγώ, λέει ο Βούλγαρος. Και λόγο στο λόγο αρπαχτήκαμε, έγινε ο σαματάς που άκουσες. «Δώστε μου να δω, μωρό, και εγώ το νόμισμα», λέει ο Μπέις, και κοιτάζει καλά την κεφαλή και τα γράμματα που ήταν κυκλικά γραμμένο επάνω. Τους ρωτάει, «σε ποια γλώσσα είναι ερωτούτα τα γράμματα?» «Ελληνικά», του λέει ο Έλληνας. Γυρίζει στο Βούλγαρο. «Συμφωνείς και εσύ για αυτά τα γράμματα?» «Ναι», λέει ο Βούλγαρος, «δεν είναι βουλγάρικα, πρέπει να είναι ελληνικά». Γελάει ο Πασάς τότε και τους λέει, «του Γρεκού είναι ο βασιλιάς, ωραία, και η δικιά του είναι και η χώρα του. Γιατί, μωρέ, έχετε δει ποτέ Τούρκο Σουλτάνο να γράφει πάνω στις λύρες του ελληνικά ή βουλγάρικα ή φράγκικα? Τούρκικα θα έγραφε, και ο Έλληνας έγραφε ελληνικά. Άρα λοιπόν είναι Έλληνας ο βασιλιάς, ελληνικά και η χώρα του».
1: Είναι πολύ ωραία, κύριε Παναζάρη.
0: Ναι. Ακριβώς. Κυριολεκτικά ο Μακεδονικός αγώνας λοιπόν και συμπερασματικά άρχισε από το 1870 με τη μορφή της προπαγάνδας και των βίαιων επιδιώξεων εκβουλγαρισμού του γηγενούς πληθυσμού της Μακεδονίας, και εξελίχθηκε βέβαια λίγο αργότερα σε ένοπλες συγκρούσεις που πρωτοεκδηλώθηκαν από το έτος 1903 στη Δυτική Μακεδονία και σύντομα επεκτάθηκαν και προς την Κεντρική, στο Βάλτο των Γεννητσών και σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Ο Γεώργιος Μόδης, ένας ιστοριογράφος και μακεδονομάχος ο ίδιος, χαρακτηρίζει τον Μακεδονικό αγώνα ως εξής. Ήταν, λέει, ένας καυγάς δύο αντιπάλων για το τομάρι μιας αρκούδας, που όμως η αρκούδα αυτή ήταν ακόμα ζωντανή και είχε σώα και τα δόντια και τα νύχια της. Η κυβέρνηση του μικρού βασιλείου των Αθηνών, είναι γνωστό ότι τηρούσε μια στάση επιφυλακτική στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των Μακεδόνων, αποφεύγοντας να αναμειχθεί επίσημα με αποστολές στρατιωτικών αποσπασμάτων ή αξιωματικών ή πρακτόρων ή εξοπλισμού, όπως έκανε η βουλγαρική κυβέρνηση ως τότε.
1: Κύριε Παπαλαζάρου, υπήρχε σχέδιο ή μας είχαν ξεχάσει, να το πω έτσι πολύ απλά? Δεν μας θέλανε, ας πω, εδώ στη Μακεδονία.
0: Δεν είχαν αντιληφθεί τον κίνδυνο, τους κινδύνους της Μακεδονίας. Τους ενδιέφεραν οι φαγωμάρες, οι πολιτικές, οι διαφορές οι πολιτικές, ο διχασμός, ο εθνικός ο λεγόμενος, και παρότι υπήρχαν άνθρωποι λογικοί που προσπαθούσαν να δώσουν στον κόσμο την εικόνα και τα συμβαίνοντα στη Μακεδονία, δυστυχώς οι κυβερνήσεις των Αθηνών δεν το αρνούνταν να το αντιληφθούν. Το μικρό ελληνικό βασίλειο ήταν πνιγμένο στα εσωτερικά του προβλήματα. Πολιτικά, οικονομικά είχαν προηγηθεί και πτωχεύσεις. Είχε προηγηθεί και ο πόλεμος του 1897, ο ατυχής λεγόμενος πόλεμος. Και φαινόταν αδύναμο το μικρό ελληνικό κράτος και διστακτικό να πάρει έτσι ξεκάθαρη θέση στον διαφαινόμενο κίνδυνο αφελληνισμού της Μακεδονίας. Οι κινήσεις τώρα και οι διαμαρτυρίες και οι πρωτοβουλίες συμπαράστασης στους αγώνες των Μακεδόνων προέρχονταν κυρίως από πατριωτικά σωματεία, από ορισμένους εκδότες εφημερίδων, από ανήσυχους νέους αξιωματικούς και από επιφανείς Μακεδόνες που διέμεναν στην Αθήνα. Στην περίοδο 1902-1903 η κατάσταση πλέον ήταν ανεξέλεγκτη, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε λίγα χρόνια νωρίτερα τις δύο οργανώσεις και επιτροπές τις βουλγαρικές, τη ΒΕΜΕΡΟ και την Βαρχόβεν Κομιτέτ, που είχαν αρχίσει τη δράση τους μέχρι και το πιο μικρό χωριό της Μακεδονίας. Οι βιοπραγίες και οι τρομοκρατικές ενέργειες και σε βάρος των πατριαρχικών βέβαια πάντοτε, αλλά και τουρκικών στόχων, ήταν πια φαινόμενα καθημερινά. Οι γηγενείς Μακεδόνες, με ελάχιστα εφόδια στη διάθεσή τους, με υποτυπώδη έτσι οργάνωση και ελιπέστατη, όπως είδαμε, εθνική ενίσχυση, αλλά με περίσσευμα ψυχής, με περίσσευμα ελληνικού φρονήματος, αντιστέκονταν στεναρά σε όλη αυτή την προπαγάνδα και τις βιοπραγίες των κομιτατζίδων. Μόνο, πρέπει να τονίσουμε εδώ, μόνο η Εκκλησία στάθηκε στο ύψος της με τον τότε Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο, τον Μεγαλοπρεπή όπως τον χαρακτηρίζει η ιστορία μας, και στάθηκε στο πλευρό των Μακεδόνων με νέους και φλογερούς ιεράρχες που τοποθέτησε ο Πατριάρχης Ιωακήμ, όπως ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης στην Καστοριά, ο Ιωακήμ Φορόπουλος στο Μοναστήρι, ο Στέφανος Δανιηλίδης στην Έδεσα, ο Εμιλιανός Λαζαρίδης στα Γρεβενά, ο Χρυσόστομος Καλεφάτης στη Δράμα, ο μετέπειτα εθνομάρτυρας και Άγιος της Εκκλησίας μας στη Σμύρνη, ο Χρυσόστομος αυτός. Αυτοί ήταν που τόνωναν πραγματικά και ενίσχυαν παντιοτρόπως το ηθικό και τους αγώνες των Μακεδόνων. Από αυτούς τώρα, αυτές τις εκκλησιαστικές προσωπικότητες, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στον δεσπότη της Καστοριάς, τον Γερμανό Καραβαγγέλη, που ήταν λίγο τοποθετήθηκε λίγο πριν έρθει ο Παύλος Μελάς στη Μακεδονία. Η Μητρόπολη της Καστοριάς επί των ημερών του Γερμανού Καραβαγγέλη έγινε ένα, θα λέγαμε, ένα στρατόπεδο για τους δυστυχείς και απροστάτευτους πατριαρχικούς Μακεδόνες, αλλά συγχρόνως και ένα στρατηγείο για να διευθύνεται από εκεί ο μακεδονικός αγώνας. Ο Μητροπολίτης Γερμανός φρόντισε να συναντηθεί με καπετάνιους της περιοχής που δεν ξέραν καν τα ελληνικά ή ξέραν λίγες λέξεις ελληνικών, όπως παράδειγμα με τον καπετάν Κότα, που ήταν ένας γενναίος οπλαρχηγός, ένα φόβητρο και των Τούρκων και των Βουλγάρων της περιοχής. Τον συνάντησε, τον κάλεσε στη Μητρόπολη, μίλησε μαζί του κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης νύχτας και του είπε: «Εσείς είσαστε Έλληνες από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και οι Σλάβοι πέρασαν πολύ αργότερα από εδώ και αυτοί σας άλλαξαν τη γλώσσα. Όμως αν σκάψετε τα χωράφια σας θα βρείτε επιγραφές ελληνικές, θα βρείτε νομίσματα ελληνικά. Έτσι λοιπόν όλα αυτά μαρτυρούν ότι μέσα εδώ υπήρχε, είναι η Ελλάδα και εσείς είσαστε Έλληνες, γιατί όλα αυτά είναι ελληνικά. Σε αντίδραση τώρα κατά των ενεργειών των Βουλγάρων, ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης δημιούργησε άμυνα από ένοπλες δυνάμεις Μακεδόνων για την ηθική τους ενίσχυση, ενώ πολύ συχνά περιόδευε στα χωριά της δικαιοδοσίας του για να λειτουργήσει σε εκκλησίες, για να εψυχώσει με τους λόγους τον πληθυσμό, πολλές φορές διατρέχοντας κινδύνους κατά της ζωής του. Για αυτές τις κινήσεις ένα προσωπικό του ημερολόγιο σημειώνει ο Γερμανός Καραβαγγέλης: «Στην Μητρόπολη μου πάντοτε είχα έτοιμα δύο θαυμάσια άλογα. Όταν έκανα επικίνδυνα ταξίδια δινόμουν κάπως διαφορετικά. Έριχνα επάνω με ένα μαύρο εγκλέζικο αδιάβροχο, φορούσα μπότες ψηλές ως το γόνατο, το αντερί μου το σήκωνα επάνω από το καλυμάφι μου και το σήκωνα ψηλά και επάνω από το καλυμάφι μου έριχνα ένα μαύρο μαντίλι. Στον ώμο μου κρεμόταν το μαλίχερ, ένα όπλο πολεμικό επαναληπτικό μάλιστα, και στο στήθος μου σταυρωτά κάτω από το αδιάβροχο υπήρχαν σειρές με φυσίγκια και με φυσέκια. Στη μέση φορούσα μια πέτσινη πλατιά ζώνη από που κρέμονταν από τη μια μεριά η θήκη του πιστολιού μου, που ήταν μεγάλο μάλιστα, και από την άλλη ένα μαχαίρι. Έτσι όλοι με παίρνανε για στρατιωτικό ή για αστυνομικό». Έτσι κατάφερε να επιζήσει ο Γερμανός Καραβαγγέλης και να διευθύνει τον μακεδονικό αγώνα κατά τα πιο κρίσιμα χρόνια του από το 1900 έως το 1904.
1: Πάλι η Εκκλησία λοιπόν προς τα κύριε Παπαλαζέρου.
0: Ναι, το τονίζω αυτό με έμφαση. Η Εκκλησία στάθηκε από την πρώτη στιγμή, αντιλήφθηκε τους κινδύνους και στάθηκε κοντά στον λαό της Μακεδονίας. Η μετάβαση τώρα του Παύλου Μελά στη Μακεδονία, επικεφαλής αντάρτικου σώματος, ήταν ουσιαστικά έργο και αυτό του Μητροπολίτη Γερμανού Καραβαγγέλη, όπως ήταν έργο του και ο συντονισμός της δράσης όλων των ελληνικών σωμάτων που αφήχθηκαν τα επόμενα χρόνια στην περιοχή της Καστοριάς. Ας δούμε τώρα λίγο τον Παύλο Μελά, πώς ξεκίνησε και πώς βρέθηκε στη Μακεδονία. Ο Παύλος Μελάς, όταν αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων ως ανθιπολογός πυροβολικού τον Απρίλιο του 1891, στην αρχή τοποθετήθηκε στο πρώτο σύνταγμα πυροβολικού. Λίγους μήνες αργότερα, ως Ευελπής, βρισκόταν στο τελευταίο έτος των σπουδών του, σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση γνώρισε μια όμορφη νέα, την Ναταλία, που ήταν η κόρη του θερμού πατριώτη Μακεδόνα, πατριώτη από το Βογατσικό της Καστοριάς, του Στέφανου Δραγούμη, ο οποίος ήταν δικηγόρος, πολιτικός, ήταν και πρωθυπουργός. Τον Οκτώβριο του 1892 οι δύο νέοι παντρεύτηκαν και ο Παύλος έδεσε έτσι τη μοίρα τη δική του και της οικογένειας, της οικογένειας των Μελά με την οικογένεια των Δραγούμηδων. Δύο χαριτωμένα παιδάκια ήρθαν στη ζωή από το ζευγάρι, ο Μιχαήλ, η Μίκης και η Ζωή, η Ζέζα, που συμπλήρωσαν έτσι την οικογενειακή ευτυχία του ζευγαριού. Με την γυναίκα του, την Ναταλία, ο Παύλος είχε μεγάλη συμφωνία στις ιδέες, στην ανατροφή των παιδιών τους, στα ιδεώδη, τα εθνικά και στην οικογενειακή παράδοση. Ο προπάπους της Ναταλίας Δραγούμη, όπως και ο προπάπους του Παύλου Μελά, υπήρξαν μέλη της φιλικής εταιρείας και ο πατέρας της, Στέφανος Δραγούμης, είχε πρωτοστατήσει στην επανάσταση του Λιτοχώρου και είχε εμπνεύσει στις ψυχές των 12 παιδιών του τα ιδανικά της πίστης και την ορθοδοξία, της φιλοπατρίας, της προσφοράς και της αγάπης στην πατρίδα και στον άνθρωπο. Πράγματι, ο οικογενειακός περίγυρος της Ναταλίας Πούμη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα ζωή του Παύλου και στην κυριολεξία σημάδεψε τη μοίρα του. Εκείνη η πατριωτική ατμόσφαιρα στο σπίτι των Δραγούμηδων, που το είχαν μετατρέψει, θα λέγαμε, σε ένα μακεδονικό κέντρο στην Αθήνα, κυρίως όμως ο στενός ψυχικός δεσμός του με τον αδερφό της γυναίκας του, της Ναταλίας, με τον Ιώνα Δραγούμη, και θα κάνουμε μια εκπομπή για τον Ιώνα Δραγούμη, αξίζει τον κόπο να τον γνωρίσουμε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τότε ήταν υποπρόξενος στο προξενείο στο μοναστήρι, οργάνωσαν την εθνική άμυνα και συχνά τότε ο Δραγούμης απίφθινε εκείνη τη δραματική έκκληση προς τους Έλληνες: «Ελάτε να σώσουμε τη Μακεδονία. Αν σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει». Αυτά τα λόγια συντάραξαν την εθνική συνείδηση του Παύλου και πολλαπλασίασαν μέσα του έτσι την υψηλή αίσθηση του χρέους. Οι βουλγαρικές οργανώσεις στη Μακεδονία, αυτές που είπα πριν από λίγο, που είχαν οργανωθεί από το 1893 και 1895, η ΕΜΕΟ, η Βαρχόβεν Κομιτέτ, είχαν φανατίσει και είχαν εξοπλίσει ορδές ολόκληρες κομιτατζίδων, οι οποίες επέλεγαν την πίθο των όπλων και της βίας σαν την πιο αποτελεσματική μέθοδο για να εξαναγκάσουν τους πληθυσμούς της Μακεδονίας να προσχωρήσουν στην εξαρχία και στο να εκβουλγαριστούν. Η Μακεδονία καθημερινά μάτωνε. Το επίσημο ελληνικό κράτος, όπως είπαμε, ήταν ανύπαρκτο, παραδομένο στον εφησυχασμό και στην αδιαφορία. Όμως περίσσευε η αγωνία, περίσσευε η οργή και η αγανάκτηση για τα παθήματα των Μακεδόνων στα μέλη της Εθνικής Εταιρείας που ήταν τα μέλη αυτά, είτε Μακεδόνες των Αθηνών είτε νεαροί αξιωματικοί. Ενθουσιώδες μέλος αυτής της εταιρείας ήταν και ο Παύλος Μελές, μαζί με άλλους νεαρούς αξιωματικούς συναδέρφους του. Εργάστηκαν μέσα από εκεί για την αποστολή ανταρκτικών εθελοντικών σωμάτων στη Μακεδονία με σκοπό να εκδικηθούν τα βουλγαρικά εγκλήματα και να φέρουν το ελπιδοφόρο μήνυμα στις καρδιές των Μακεδόνων. Κάποια από αυτά τα σώματα, μάλιστα, τα συνόδευσε ο Παύλος, νεαρός αξιωματικός τότε ακόμα, μέχρι τα σύνορα και φωτογραφήθηκε μαζί τους. Για αυτές τις τολμηρές του έτσι ενέργειες, μάλιστα, τιμωρήθηκε από τους αξιωματικούς του με φυλάκιση στις στρατιωτικές φυλακές της Λάρισας. Ακολούθησε εκείνος ο ατυχής ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. 30 μέρες κράτησε ο άτυχος εκείνος πόλεμος, ο οποίος καταγράφηκε στην ιστορία μας ως εθνική ντροπή. Ήταν τόση η ντροπή και η ταπείνωση που ένιωσε ο ελληνικός λαός, αλλά ειδικά ο Παύλος Μελές, που γέμισαν την ψυχή του θλίψη και απόγνωση. Μάλιστα, για λόγους ευτυχίας κάποια στιγμή σκέφτηκε να αποσυρθεί, να παραιτηθεί και από το στράτευμα. Γρήγορα όμως και με τις συμβουλές της γυναίκας του συνήλθε, γιατί μέσα του ανέβληζε έτσι μια ορμή και μια αγωνιστικότητα και μια βούληση να συμβάλλει ο ίδιος στο ξέπλυμα αυτής της εθνικής ντροπής. Έτσι, μαζί με αρκετούς ομοειδεάτες του και ψυχωμένους νεαρούς αξιωματικούς, όπως ήταν τα αδέρφια Αλέξανδρος και ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, ο Γιώργος Τσόντος, ο Θανάσιος Εξαδάχτυλος και άλλοι πολλοί, αφιερώθηκε με θέρμη στη διαφώτιση της κυβέρνησης και της κοινής γνώμης της Αθήνας για τον κίνδυνο που έτριχε η Μακεδονία, αλλά και για το γεγονός ότι υπήρχε ακόμα καιρός να σωθεί. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί στην Αθήνα το Μακεδονικό Κομιτάτο με πρόεδρο το διευθυντή της εφημερίδας Εμπρός, τον Δημήτριο Καλαποθάκη, Γι' αυτό το Μακεδονικό Κομιτάτο έστειλε στη Δυτική Μακεδονία στις αρχές του Ιουλίου του 1903 τους πρώτους 10 εμπειροπόλεμους κριτικούς μακεδονομάχους. Εν τω μεταξύ, κατά τα τέλη του 1902 διορίστηκε τότε υποπρόξενο στο μοναστήρι ο Ήρμας Δραγούμης, με τον οποίο, όπως είπαμε, ο Παύλος Μελάς διατηρούσε εγκάρδια αλληλογραφία, κρυπτογραφική πάντοτε βέβαια. Στα πλαίσια τώρα αυτών των εθνικών πρωτοβολιών, ο Παύλος Μελάς, με τη βοήθεια πάντα της γυναίκας του, διενεργούσε Εράνους στην Αθήνα και έστελνε το προϊόν των Εράνων στον Ίωνα Δραγούμη να οργανώσει τον αγώνα. Και ακόμα βρισκόταν σε στενή επικοινωνία και με άλλους θερμούς πατριώτες στη Μακεδονία, όπως ήταν ένας γιατρός στη Γουμένησα, ο Άγγελος Σαγκελαρίου, ενώ καθημερινά στο σπίτι του Μελά στο σπίτι του Δραγούμη κατέφταναν Μακεδόνες φυγάδες που τους μετέφεραν τη φρίκη και την απόγνωση της από τη βουλγαρική τρομοκρατία. Ο ίδιος ο Μελάς υπήρξε σύνδεσμος αυτών των πατριωτικών σωματείων της Αθήνας με την Μακεδονική Άμυνα που είχε οργανώσει ο Ίωνας Δραγούμης στο μοναστήρι. Μέσω του Ίωνα Δραγούμη αλλά και του Μητροπολίτη Καστοριάς του Γερμανού Καραβαγγέλη συντηρούσε επιτροπές και ένοπλες πολιτοφυλακές σε διάφορα σημεία της Μακεδονίας. Παράλληλα φρόντιζε να δημιουργεί στενές σχέσεις με τους τοπικούς παράγοντες σε διάφορες περιοχές και πόλεις της Μακεδονίας. Δεν αμελούσε να αλληλογραφεί και με τον καπετάν Κότα, αυτό τον σλαβόφωνο οπλαρχηγό των Κορεστίων. Κορέστια είναι χωριά της Καστοριάς, τον οποίο γνώρισε μέσω του Καραβαγγέλη του Μητροπολίτη και του Ίωνα Δραγούμη και τον οποίο συνάντησε προσωπικά το 1904 στην Αθήνα στο σπίτι της οικογένειας Δραγούμη που είχε κατέβει τότε ο καπετάν Κότας με τα δύο παιδιά του. Στην Αθήνα άρχισαν να κατεβαίνουν ομάδες πατριωτών από διάφορα μέρη της Μακεδονίας και ειδικά της Δυτικής, μεταφέροντας εκεί και ζητώντας βέβαια κάποια μέτρα να ληφθούν. Όλους αυτούς τους Μακεδόνες τους συναντούσε ο Παύλος όταν ερχόντουσαν στο σπίτι του πεθερού του, του Στέφανου Δραγούμη, και καθαρά έβλεπε πως τώρα πια δεν αρκούσε μόνο η παθητική δύναμη του ελληνισμού για να αναχαιτήσει τις ομότητες των Βουλγάρων. Χρειάζονταν όπλα, χρειάζονταν άνδρες. Αυτά τα όπλα ζητούσαν και οι πατριώτες που έρχονταν στην Αθήνα για να υπερασπίσουν την Μακεδονία. Σε όποια μέρη μπορούσαν να εξοικονομήσουν 3-4 τουφέκια, στα χωριά έβγαιναν αυτόματα κάποιοι, οργάνωναν μια μικρή ομάδα με παλικάρια και με κίνδυνο της ζωής τους προστάτευαν στοιχειοδός τα χωριά τους από τις θηριωδίες των κομιτατζίδων. Ο Παύλος Μελάς είχε συγκροτήσει και έναν πυρήνα από συναδέλφους και φίλους, από αξιωματικούς και από Μακεδόνες που τον επισκέπτονταν όταν κατέβαινα στην Αθήνα, μια υπηρεσία πληροφοριών που συντόνιζε τις απαιτούμενες ενέργειες στην Αθήνα και στη Μακεδονία και μάζευε και χρηματικές συνδρομές. Ο Ίωνος Δραγούμης ενημέρωνε τον Παύλο συνεχώς για τη δράση των κομιτατζίδων, εκλιπαρούσε για την επαναδραστηριοποίηση της Εθνικής Εταιρείας από τα παλιά της στελέχη με σκοπό την ανάληψη άμεσης δράσης στη Μακεδονία για να προληφθεί ένας ξεσκομός που θα ήταν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τη Βουλγαρία. Ο ξεσκομός αυτός δεν άργησε να γίνει από πλευράς της Βουλγαρίας. Στις 20 Ιουλίου του 1903, γιορτή του προφήτη Ηλία, οι Βούλγαροι κήρυξαν στη Βόρεια Μακεδονία, στην περιοχή του Μοναστηρίου και του Κρουσόβου, την ψευτοεπανάσταση του Ήλιντεν, Ήλιντεν σημαίνει ημέρα του προφήτη Ηλία, με σκοπό να εντυπωσιάσουν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι τάχα οι Βούλγαροι αποτελούν το μόνο βαλκανικό έθνος που ενδιαφέρεται για την ελευθερία της Μακεδονίας και να προκαλέσουν παράλληλα την τουρκική επέμβαση και τα αντίπεινα τα τουρκικά που θα ακολουθούσαν σε βάρος βέβαια του ελληνοχριστιανικού πληθυσμού των περιοχών Μοναστηρίου και Κρουσόβου. η λόγω επανάσταση είχε ελάχιστα θεαματικά αποτελέσματα, αλλά έκλεισε με δραματικό αιματοκύλισμα του χριστιανικού πληθυσμού της περιοχής από τους Τούρκους, οι οποίοι αντέδρασαν αμέσως και ως τις 13 Αυγούστου 1903 καταστρέψανε πάνω από 22 χωριά, τα οποία πυρπόλησαν, 120 χωριά υπέστησαν ζημίες, 50.000 ήταν οι άστεγοι, 2.000 νεκροί κλπ. Λόγω τώρα καταστροφές και οι σφαγές τις οποίες προξένησαν οι Τούρκοι στον μακεδονικό ελληνισμό εξόργησαν και συγκλώνησαν όλους τους Έλληνες, ιδιαίτερα όμως συνταράχτηκε από αυτές ο Παύλος Μελάς, που αποφάσισε τότε να μεταβεί ο ίδιος στη Μακεδονία και να αγωνιστεί εκεί για την ελευθερία της. Εδώ όμως θα ήθελα να σταματήσουμε και να επαναλάβουμε μια δεύτερη εκπομπή για να δούμε πόσες φορές ήρθε ο Παύλος στη Μακεδονία και βέβαια και το δραματικό τέλος του εκεί και τα μηνύματα που αφήνει που άφησε με το θάνατό του προς τη Μακεδονία και προς όλους τους Έλληνες.
1: Ναι, κύριε Παπαλαζάρου, θα περιμένουμε και την επόμενη συνάντησή μας. Είπαμε στην αρχή, είναι ένα ιερό και πολύ αγαπητό πρόσωπο ο Παύλος Μελάς και πρέπει όλες οι γενιές να τον γνωρίσουν. Δεν ξέρω στο σχολείο πόσο γίνεται αυτό, αλλά εμείς εδώ στη Μακεδονία ιδιαίτερα πρέπει να τον γνωρίζουμε και τον ίδιο και το έργο που έκανε εδώ σε εμάς και βοήθησε στην απελευθέρωσή μας.
0: Τώρα επειδή είμαι δάσκαλος, όπως ξέρεις, ναι. 35 χρόνια δίδαξα σε χωριά της Μακεδονίας, της Καστοριάς ειδικά, από εκεί ξεκίνησα. Είναι τόσο λιγόλογα όλα αυτά μέσα από τα ιστορικά βιβλία, μέσα σε μικρές παραγράφους, σε 5-6 σειρές. Μόνο ο Παύλος Μελάς ξεχωρίζει σαν ήρωας της Μακεδονίας και τίποτα πέραν αυτών. Έδειξες ένα θέμα που με πονάει πολύ.
1: Έτσι. Ναι, κύριε Παπαλαζάρου. Ας κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε εμείς από το δικό μας μετερίζει. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ και εσάς και τους φίλους ακροατές και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
0: Άστε καλά.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: ελληνικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Οι ιδιότητες του Αγίου Θεού μας είναι πολλές, διάφορες, αλλά και πολύ υψηλές για να τις καταλάβει το μικρό μας το μυαλό. Ο Θεός μας είναι ακατάληπτος, είναι ανερμήνευτος. Πολλά όμως από αυτά τα οποία έχει ως ιδιότητες, οι Άγιοι Πατέρες μας, οι οποίοι έχουν φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα, μας τα έχουν πει και λίγο, πολύ λίγο μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε κάτι από το Θεό μας. Βέβαια την ουσία του ποτέ δεν πρόκειται να την καταλάβουμε, γιατί είναι ανερμήνευτη. Υπάρχει μία φράση που λέμε για το Θεό, ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Μία φράση την οποία τη λέμε, μία φράση την οποία μπορεί να την κατανοούμε μέχρι ενός σημείου, μέχρι ενός άλλου σημείου δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να είναι ένα πρόσωπο πανταχού παρόν, τι σημαίνει αυτή η πανταχού παρουσία του Κυρίου μας. Όμως εάν λίγο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, να καταλάβουμε, να εντρυφήσουμε σε όλα αυτά τα οποία οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν αφήσει ως παρακαταθήκη, τότε πιο πολύ θα χαρούμε την πίστη μας, θα γνωρίσουμε το Θεό μας και θα τον αγαπήσουμε. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε την χαρά να είναι κοντά μας 4 κορίτσια με τα οποία θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο ακροθυγώς να μελετήσουμε αυτό το μεγάλο θέμα της πανταχού παρουσίας του Θεού μας. Ένα θέμα λίγο δύσκολο, θεολογικό, αλλά όμως εάν το προσεγγίσουμε τότε νομίζω ότι θα πάρουμε όλοι πολύ δύναμη από αυτήν την πανταχού παρουσία του Θεού μας. Να σας γνωρίσω καταρχάς τις κοπέλες οι οποίες είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε μαζί μας την Ευαγγελία.
1: Χαίρετε Πάτερ.
0: Χαίρετε την Ελπίδα.
1: Ευλογείτε Πάτερ, χαίρετε.
0: Ο Κύριος, την Βασιλική.
2: Την ευχή σας Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου και τη Μαρία.
3: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος, καλώς ήρθατε κορίτσια στην εκπομπή μας. Και όπως προείπα, θα μιλήσουμε για την παρουσία του Θεού μας, η οποία είναι παντού, η οποία περιβάλλει τα πάντα. Καταρχάς να μου πείτε εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό, τι σημαίνει η φράση πανταχού παρόν.
1: Αρχικά ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι πάντα κοντά μας, μας παρακολουθεί, μας βλέπει, είναι πάντα στις σκέψεις μας, κοντά μας.
2: Και η αλήθεια είναι ότι όταν κάνουμε κάποια καλή πράξη, είτε κάποια στιγμή υποπέσουμε σε κάποια αμαρτία, ο Θεός μας βλέπει ό,τι και να κάνουμε. Δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες πράξεις. Όπως και να φερθούμε, οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας, οποιοδήποτε μέρος, όπου και να βρισκόμαστε, όποια χρονική στιγμή και αν είναι, ο Θεός μας βλέπει.
0: Μας βλέπει. Συνεπώς η πανταχού παρουσία του Θεού μας είναι απλώς ένα μάτι που βλέπει τα πάντα. Ή είναι εκεί που είμαστε ο Θεός μας.
1: Είναι λίγο δύσκολη έννοια ίσως αυτό να το αντιληφθεί ένας άνθρωπος, ακόμα και αν έχει φτάσει σε ένα υψηλό θεολογικό επίπεδο. Αλλά ο Θεός πραγματικά όπου και να είναι, είναι κοντά μας. Γιατί πολλές φορές περνάμε από μια εκκλησία και προσέχουμε την εμφάνισή μας, λέμε εδώ είναι ο Θεός. Αλλά στην ουσία όπου και να περπατάμε, όπου και να βρισκόμαστε, ο Θεός είναι εκεί μαζί μας. Και όταν κάνουμε μια αμαρτία και όταν κάνουμε μια ελεημοσύνη για παράδειγμα. Οπότε ο Θεός είναι πάντα κοντά.
0: Είπες ότι όταν περνάμε από ένα ναό, λίγο έτσι αισθανόμαστε μία συστολή, λέμε «Ποπονά εδώ με βλέπει ο Θεός». Μόνο εκεί στο ναό είναι ο Θεός. Μήπως εκεί έχει στήσει ένα παρατηρητήριο και εκεί παρατηρεί τους ανθρώπους που περνάνε και αν πάμε και κρυφτούμε πουθενά από μια πολυκατοικία από πίσω δεν θα μας δει.
1: Όχι, φυσικά αυτό δεν υφίσταται. Ο Θεός είναι πάντα, πάντα δίπλα μας, όπου και να είμαστε, σε κάθε αμαρτία και μη. Θεωρώ ότι αυτή είναι και η ουσία που τον πιστεύουμε και τον καθιστούμε τον Θεό μας.
0: Μάλιστα. Εσύ Μαρία, πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πανταχού παρόν?
3: Θεωρώ απλά ότι σε κάθε έκφανση της ζωής μας, σε κάθε δύσκολη στιγμή, ο Θεός απλά έχει το τρόπο του να μας δείχνει την παρουσία του, αρκεί να πιστέψουμε, αρκεί και εμείς να δώσουμε κάτι και αυτός μας δίνει πάντα παραπάνω. Εμείς δηλαδή μπορεί να έχουμε απλά την ελπίδα να να μην είμαστε αρκετοί ίσως, αλλά μόνο το ότι θα τον σκεφτούμε, ο Θεός θα βρει έναν τρόπο να μας δώσει την απάντηση σε κάθε δύσκολη στιγμή.
2: Ναι.
3: Θεωρώ.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει η Μαρία. Και επίσης το γεγονός ότι ο Θεός βρίσκεται παντού και πρέπει να μας τρομάζει με την έννοια ότι μας ελέγχει, μας επιβλέπει, μπορεί να μας κατακρίνει. Ίσως πρέπει να μας δίνει παρηγοριά, να ελπίδα, να μας δίνει θάρρος, να μας ενισχύει, να νιώθουμε ευχάριστα, να νιώθουμε, να μας κάνει και εμείς να είμαστε καλύτεροι, γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός μας βλέπει, οπότε σίγουρα θέλει να βλέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σωστοί, πιο, να κάνουμε καλές πράξεις, για να νιώθουμε και εμείς καλά, ότι δεν το στεναχωρούμε.
0: Συνεπώς, παιδιά, με αυτά που μου λέτε, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Θεός είναι πάντοτε κοντά μας, είναι δίπλα μας, βρίσκεται παντού, είτε ο άνθρωπος είναι εδώ στη γη, είτε πάρει τον πύραυλο και πάει στη σελήνη, και εκεί είναι ο Θεός, είτε πάει στο τελευταίο άστρο αυτού του σύμπαντος, και εκεί θα είναι ο Θεός, παντού είναι ο Θεός. Όχι ότι κάθεται από κάπου μακριά και παρατηρεί και βλέπει και έχει κιάλια και μας βλέπει εμάς τους ανθρώπους, αλλά είναι δίπλα μας, κοντά μας. Όταν ήρθε ο Χριστός εδώ στη γη, οι άνθρωποι τον έβλεπαν. Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκείνοι αισθανόταν πολύ καλά ότι είχαν το Θεό δίπλα τους, αφού το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ήταν κοντά τους, έτρωγε μαζί τους, μαζί περπατούσαν, τον άκουγαν να μιλάει στα κηρύγματά του προς τους ανθρώπους. Μετά που έφυγε ο Κύριός μας από τη γη, έδωσε μία υπόσχεση ότι δεν θα τους αφήσει μόνος τους, αλλά τι θα στείλει?
2: Θα στείλει το Άγιο Πνεύμα.
0: Ωραία, είπε, θα σας στείλω άλλον παράκλητον. Και όντως, όταν αναλήφθηκε ο Χριστός μας στους ουρανούς, στη συνέχεια ο Πατέρας, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος στέλνει το Άγιο Πνεύμα, έστειλε το Άγιο Πνεύμα εδώ στην Εκκλησία μας. Και πότε το έστειλε, θυμάστε?
1: Στην Πεντηκοστή, όπως γνωρίζουμε, με τη μορφή πύρινων γλωσσών, το Άγιο Πνεύμα φώτισε τους Αποστόλους και έτσι ξαφνικά μπορούσαν να μιλήσουν όλες τις γλώσσες και να κηρύξουν σε όλους τους λαούς. Και έτσι, με αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η Ρεποστολή συνεχίστηκε και οι Απόστολοι κατάφεραν να εκπληρώσουν το λόγο του Θεού.
0: Ωραία, ήρθε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία και από τότε έμεινε στην Εκκλησία. Δεν έφυγε το Άγιο Πνεύμα. Είναι και σήμερα και πάντοτε θα είναι αυτό το οποίο ζωογονεί και όλους μας και την Εκκλησία και την δίνει δύναμη να συνεχίσει την πορεία της. Υπάρχει μια πολύ ωραία προσευχή που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Ποια προσευχή είναι, την ξέρετε?
1: Το Βασιλεύ Ουράνιο.
0: Το Βασιλεύ Ουράνιο. Ωραία, αυτή η προσευχή δεν αναφέρεται ούτε στο πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα, ούτε στο δεύτερο πρόσωπο, στον Υιό, αλλά στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Θυμάσαι καθόλου πώς αρχίζει αυτή η προσευχή?
2: Ναι. Είναι το Βασιλεύ Ουράνιο. Βασιλεύ Ουράνιο, δηλαδή, γίνεται αναφορά στο πρόσωπο του Θεού, που είναι ο ουράνιος πατέρας, ο πατέρας των ουρανών. Παράκλητε, συνεχίζει. Δηλαδή, είναι παρηγορητής, μας παρηγορεί, μας δίνει δύναμη, μας βοηθάει στις δύσκολες στιγμές, έτσι ώστε να μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Το πνεύμα της αληθείας συνεχίζει και γίνεται αναφορά στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, που είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι αληθινό, δεν μας προωθείται ποτέ. Είναι η αλήθεια, είναι το σύμβολο της πίστης μας και αυτό μας φωτίζει, μας δίνει χάρη.
0: Ωραία, το Άγιο Πνεύμα λοιπόν. Όλη η προσευχή στο Άγιο Πνεύμα αναφέρεται, έτσι?
2: Ναι.
0: Άσχετα που αρχίζει Βασιλεύ Ουράνιε.
2: Ναι.
0: Βασιλεύ Ουράνιε δεν είναι μόνο ο Θεός Πατέρας, ο Βασιλιάς των Ουρανών, όλη η Αγία Τριάδα. Έτσι. Και μετά πώς συνεχίζει, θυμάσαι, ελπίζω να μας πεις.
1: Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών.
0: Πανταχού παρών, εκεί αυτό που είπαμε στην αρχή, που είναι το θέμα μας κιόλας. Και το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι πανταχού παρών.
1: Έτσι, το Άγιο Πνεύμα.
0: Πώς το καταλαβαίνεις εσύ αυτό?
1: Καταρχάς, το Άγιο Πνεύμα το έχουμε όλοι οι χριστιανοί από την βάφτιση. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι από εκείνη τη στιγμή μας φωτίζει και έχουμε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι πάντα μαζί μας, κοντά μας, μας φωτίζει, πληρεί τα πάντα, μας παρηγορεί, μας δίνει τη δυνατότητα να μην αμαρτήσουμε, μας σώζει, μας καθαρίζει ψυχή και σώμα, αποδεχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και η ζωής χορηγός, δηλαδή ότι ο Χριστός, ο Θεός κρύβει, και το Άγιο Πνεύμα κρύβει όλες τις αρετές που
4: που έχουμε στη ζωή.
0: Είναι θησαυρός των αγαθών λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, και από αυτό το θησαυρό όλοι πρέπει να πάρουμε. Όταν βρεθούμε μπροστά σε ένα θησαυρό και μας πούν ορίστε πάτε τι θέλετε, μακάρι να τα πάρουμε όλα, έτσι δεν σκεφτόμαστε. Όταν έχουμε μπροστά μας το θησαυρό του Αγίου Πνεύματος, που είναι τα αγαθά του, είναι οι αρετές. Άρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Στο χέρι μας είναι αν θελήσουμε ή αν γυρίσουμε την πλάτη στο Άγιο Πνεύμα και δεν πάρουμε τίποτα από τα αγαθά του. Ωραία. Πώς συνεχίζει μετά, Μαρία, το προσευχή αυτή.
3: Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν.
0: Ωραία. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό.
3: Απλά το αντιλαμβάνομαι ότι όπου υπάρχει Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει ταραχή. Και το αντίθετο, όπου δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα υπάρχει ταραχή. Οπότε, όπως είπαμε και πριν, όπως είπαν τα κορίτσια και πριν, μέσα από τη βάφτιση έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, και αυτό πρέπει μέσα από το βίο μας, μέσα από την καθημερινότητά μας, από τον αγώνα μας, να το διατηρήσουμε. Και πέρα δηλαδή από το όφελος που έχουμε προς το Θεό να ακολουθούμε το τρόπο ζωής, το χριστιανικό τρόπο ζωής, το οφείλουμε στον εαυτό μας για να είμαστε ήρεμοι, να έχουμε γαλήνη στη ψυχή μας, και όλα αυτά τα προσφέρει το Άγιο Πνεύμα.
0: Ωραία, τα οποία, όπως είπες, στη βάπτιση εκεί που παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα, ναι, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και σκηνώνει, κατοικεί μέσα μας. Ελθέ και σκήνωσον εμήν που λέμε, παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να μείνει, να κατασκηνώσει, να είναι πάντοτε μαζί μας. Μην με τις αμαρτίες μας φύγει.
4: Ναι,
0: και μας αφήσει αβοήθητους.
4: Ευτυχώς ο Θεός μας ευλόγησε με τη βάπτιση και μπορούμε και νιώθουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Και έτσι μπορούμε και πορευόμαστε σε αυτή τη ζωή, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς, ναι. Και τι άλλο κάνει το Άγιο Πνεύμα, πώς τελειώνει αυτή η προσευχή?
4: Στη συνέχεια έχουμε και καθάρισον ημάς από πάσης χιλίδος, και όπως κάθε τι που δεν είναι τυχαίο μέσα στις προσευχές, το ρήμα καθάρισον, ας πούμε, του ζητάμε να διώξει τις αμαρτίες από την ψυχή μας, και γι' αυτό υπάρχει και η εξομολόγηση. Γιατί αν το παρατηρήσετε, όποτε βγαίνουμε από την εξομολόγηση, νιώθουμε την ψυχή μας πιο ελαφριά. Οπότε νιώθουμε ότι καθαρίζει η ψυχή μας. Γι' αυτό και του ζητάμε να μας καθαρίσει την ψυχή.
0: Και έχει αυτή τη δυνατότητα το Άγιο Πνεύμα να μας καθαρίσει την ψυχή μας?
4: Φυσικά και την έχει.
0: Ωραία.
4: Και μέσω των πατέρων, και όπως είπα και της εξομολόγησης, έτσι
0: εκεί,
4: νιώθουμε.
0: Στο μυστήριο της εξομολογήσεως, εκεί καθαρίζει η ψυχή του ανθρώπου. Εάν πάει στο εξομολογητήριο, καταθέσει τις αμαρτίες του, τότε το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο θα καθαρίσει την ψυχή του ανθρώπου. Αυτές όλες τις αμαρτίες τις οποίες έχει καταθέσει ο άνθρωπος εκεί, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα τις καθαρίσει. Γιατί όμως το λέμε από πριν, ας πούμε, αυτή την προσευχή θα έλεγε κανείς να την πούμε μόνο και όταν πάμε να εξομολογηθούμε? Γιατί τη λέμε κάθε μέρα αυτή την προσευχή, το καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος?
4: Γιατί στην ουσία ζητάμε κατά κάποιο τρόπο το έλεος του Θεού.
0: Ωραία.
4: Επομένως, ακόμα και όταν δεν πάμε στην εξομολόγηση, γιατί δεν γίνεται να πηγαίνουμε κάθε μέρα, μακάρι να γινότανε, θέλουμε να νιώθουμε ότι ο Θεός μας συγχωρεί και ότι πάλι θα καθαρίσει την ψυχή μας.
0: Ωραία. Και με αυτό που του λέμε του Θεού, είναι σαν να του λέμε φώτισέ με να βρω και το δρόμο να καθαριστεί η ψυχή μου. Να μας φωτίσει ο Θεός, να μας πει πάνε στην εξομολόγηση, εκεί θα καθαριστεί η ψυχή σου. Έτσι, είναι και μια προσευχή έμεση, ότι θέλουμε το φωτισμό του Θεού να μας δείξει τον τρόπο πώς θα καθαριστεί η ψυχή μας. Και πώς τελειώνει αυτή η προσευχή, η Ευαγγελία?
4: Και τελειώνει με τη φράση «Και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών». Δηλαδή, στην ουσία, εγώ προσωπικά το θεωρώ κάτι σαν προέκταση του προηγούμενου. Αφού καθαρίσει η ψυχή μας και νιώσουμε αυτή τη γαλήνη, να μας σώσει πραγματικά, και όταν έρθει η στιγμή να μας σώσει, δηλαδή όταν πλέον αποβιώσουμε, να το πω, να σώσει την ψυχή μας, και αυτό το έλεος που μας έδινε σε όλη μας τη ζωή να το δώσει και στην τελική μας κρίση, και στην ουσία έτσι η ψυχή μας να σωθεί κοντά του.
0: Και αυτός δεν είναι ο τελικός σκοπός του κάθε ανθρώπου, να σωθεί η ψυχή του? Αυτό δεν ζητάμε συνεχώς σε όλες τις προσευχές? Το έλεος του Θεού ζητάμε, να μας χαρίσει τη βασιλεία του, να εισέλθουμε στην ουράνια βασιλεία του Θεού μαζί με όλους τους Αγίους, και εκεί να χαιρόμαστε πάντοτε στη χαρά του Παραδείσου. Συνεπώς, να στο τέλος και στο Άγιο Πνεύμα αυτό παρακαλούμε, να μας σώσει τις ψυχές. Το Άγιο Πνεύμα θέλει να σωθούμε.
2: Ναι, ακριβώς θέλει να σωθούμε. Γι' αυτό και πρέπει να το επικαλούμαστε. Όλοι οι άνθρωποι αγωνιζόμαστε και θέλουμε σίγουρα όταν έρθει η στιγμή να σωθούμε, να πάρει ο Θεός κοντά του. Με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος να μας οδηγήσει στον δρόμο του, και να μας οδηγεί στη βασιλεία του.
4: Ακριβώς, το Άγιο Πνεύμα θέλει πιο πολύ και από εμάς να σωθούμε. Ο Θεός μας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή μας. Έτσι, όσο και να απογοητεύουμε κατά κάποιο τρόπο το Θεό, το Άγιο Πνεύμα, τον Χριστό, πάντα θα μας δίνει ευκαιρίες για να σωθούμε. Ακόμα και όσο χαμηλά και να πέσουμε δηλαδή, που όλοι μας κάποια στιγμή θα πέσουμε χαμηλά, και όχι μία φορά στη ζωή μας δυστυχώς, αλλά το Άγιο Πνεύμα ίσως το θέλει και πιο πολύ από εμάς, όπως είπα, να σωθούμε.
0: Έτσι, επειδή μας αγαπάει πάρα πολύ. Έτσι. Να πάμε τώρα στο θέμα το οποίο ξεκινήσαμε, που είναι η πανταχού παρουσία του Θεού μας και κατ' επέκταση και του Αγίου Πνεύματος. Είπαμε ότι εμείς παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα για όλα αυτά που αναφέραμε στην προσευχή, την τόσο ωραία προσευχή του Βασιλεύου Ουράνιε. Πώς εμείς αισθανόμαστε αυτήν την πανταχού παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας και τι συναισθήματα μας δημιουργεί αυτό?
2: Μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια και ελπίδα, γιατί ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας βλέπουμε ότι ο Θεός μας αφήνει, ίσως και στις πιο δύσκολες στιγμές να το νιώθουμε πιο πολύ κοντά μας, γιατί τότε δεν έχουμε περισσότερο ανάγκη, οπότε και αυτός πιο πολύ προσπαθεί να μας βοηθήσει λόγω της αγάπης που έχει προς εμάς. Οπότε αυτό σίγουρα μας δημιουργεί πολύ μεγάλη χαρά, μας κάνει να έχουμε θάρρος, μας ενδυναμώνει και μας βοηθάει να ξανασηκωνόμαστε, να ξεπεράμε τις δυσκολίες.
4: Και να προσπαθούμε, εννοείται, να μην ξαναπέσουμε σε αμαρτήματα. Ένα παράδειγμα, ας πούμε,

0: Κάποια στιγμή θα περάσει, θα φτιάξουν τα πράγματα. Οπότε το βλέπουμε ότι ο Θεός μας βοηθάει από την πορεία της ζωής μας, από τα βιώματά μας.
1: Ακριβώς. Και για παράδειγμα, όταν έχουμε μια δυσκολία, είναι διαφορετικό να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας και να μας παρηγορεί. Αλλά όταν έχουμε το Άγιο Πνεύμα δίπλα μας, είναι τελείως διαφορετική αίσθηση. Οπότε αυτό είναι και μια κατά κάποιο τρόπο απόδειξη ότι το Άγιο Πνεύμα και η πανταχού παρόν παρουσία του Θεού δεν είναι κάτι που απλά είναι στο μυαλό μας, το συνηθίσαμε και έτσι μας έχει μείνει. Δηλαδή, όταν κάποιες καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες και δεν έχουμε ελπίδα για τίποτα, πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό έτσι ώστε να μας βγάλει από αυτές. Όπως π.χ. παράδειγμα, άνθρωποι με μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα, όπως το άγχος που συμβαίνει πάρα πολύ στις μέρες μας, και είναι μια κατάσταση ταραχής. Στην ουσία, με την πανταχού παρουσία του Θεού, πολλοί άνθρωποι βρίσκουν την ηρεμία.
0: Επίσης, να συμπληρώσω ότι μας δίνει πάρα πολύ παρηγοριά, γιατί και ανακούφιση ίσως, γιατί πολλές φορές οι κοντινοί μας άνθρωποι μπορεί να μας εγκαταλείψουν, να μας προδώσουν, ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα δίπλα μας. Και αυτό σίγουρα μας δίνει δύναμη, γιατί ξέρουμε ότι ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν οι άνθρωποι μας εγκαταλείψουν για διάφορους λόγους, το Άγιο Πνεύμα θα είναι πάντα εκεί, δεν θα μας προδώσει ποτέ. Γι' αυτό εξάλλου και στο Βασίλειο Φουράνη λέμε ότι είναι το πνεύμα της αληθείας, δηλαδή είναι αλήθεια, είναι αληθινό και δεν μας προδίδει.
2: Μήπως όμως καμιά φορά μας δημιουργεί και ένα αίσθημα φόβου αυτή η πανταχού παρουσία του Θεού μας? Δηλαδή, Μαρία, για πες μου, μήπως καμιά φορά αισθάνθηκες ότι δεν θες να σε βλέπει ο Θεός, ότι θες να κάνεις κάτι χωρίς να υπάρχει η παρουσία του Θεού, ή όχι?
3: Απλά επειδή εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε τέλειοι όπως ο Θεός, έχουμε τις αδυναμίες μας, σίγουρα πολλές φορές παρασυρώμαστε και ίσως ενώ ξέρουμε ότι ο Θεός είναι εκεί, προσπαθούμε να το αποφύγουμε για να μην νιώθουμε τύψεις, ενοχές, και για να είμαστε καλύτερα με τον εαυτό μας. Αλλά στο τέλος, όταν υποπέσουμε σε κάποιο αμάρτημα, σίγουρα νιώθουμε ακόμα χειρότερα, γιατί ξέρουμε ότι και αυτό που κάναμε δεν είναι καλό για μας, για την ψυχή μας, αλλά ξέρουμε και ότι ο Θεός ίσως έχει απογοητευτεί από μας και έχουμε βγει από τη σωστή πορεία. Και επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω ότι το Άγιο Πνεύμα μας προκαλεί πάρα πολλά συναισθήματα, τα οποία θα τα δικούσαμε μέσα από τις λέξεις. Δηλαδή, προσπαθούμε εμείς να κάνουμε μια προσέγγιση, αλλά σίγουρα κάθε άνθρωπος πρέπει να το βιώσει. Είναι ένα βίωμα. Δεν μπορούμε ακριβώς να χωρέσουμε το Θεό σε λέξεις, σε λόγια. Είναι πολύ. Οπότε ο καθένας πρέπει να το βρει μέσα του. Πρέπει μέσα από την προσευχή, από τον αγώνα, και αξίζει ο καθένας να κάνει μια προσπάθεια να έρθει κοντά στο Άγιο Πνεύμα, και έτσι ώστε να κατοικήσει μέσα του και να βρει τη γαλήνη, την ηρεμία.
2: Πόσο δύσκολο είναι αυτός ο αγώνας που μας ανέφερες?
3: Είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο σε μια εποχή όπως η σημερινή να απαρνηθούμε κάποια πράγματα και να πούμε ότι, και να παραδεχτούμε ότι αυτός είναι ο σωστός ο δρόμος. Οπότε είναι ένας συνεχής αγώνας με τον εαυτό μας, με τα θέλω μας, ο οποίος σίγουρα αξίζει να τον επιλέξουμε, διότι στο τέλος, πέρα από τις πρόσκαιρες χαρές της ζωής, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε εσωτερική γαλήνη, σίγουρα. Οπότε μέσα από θα πέσουμε σίγουρα πολλές φορές, πολλές φορές ίσως τα βάλουμε και με το Θεό, αλλά το σημαντικό είναι στο τέλος της ημέρας να κάνουμε την προσευχή μας και να ξέρουμε ότι έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό πέρα από τις δυσκολίες.
1: Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι και εύκολο, γιατί το Άγιο Πνεύμα, όπως είπα και προηγουμένως, θα μας δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Και όσο και αν εμείς αμαρτάνουμε, και λόγω και των καιρών, αλλά και της αδύναμης ανθρώπινης φύσης μας, στην ουσία, στο τέλος, πάντα μα πάντα, ο Θεός θα μας δέχεται, ό,τι και να γίνει.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Ευαγγελία, και το πιο ελπιδοφόρο, ότι ο Θεός θα μας δέχεται πάντοτε, ό,τι και να κάνουμε, αρκεί εμείς να ζητήσουμε συγγνώμη, να μετανοήσουμε, και τότε το Άγιο Πνεύμα είναι έτοιμο να καθαρίσει όλους μας από κάθε κοιλίδα, από κάθε αμαρτία. Αρκεί εμείς να το θέλουμε, να το δείχνουμε με τη ζωή μας, στην πράξη, όχι στα λόγια μόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, αγαπητά μου παιδιά, που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μας.

0: Ευχαριστούμε.
1: Και να ευχηθώ το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει όλους μας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να αισθανόμαστε ότι είναι δίπλα μας και όντως είναι δίπλα μας. Είναι πανταχού παρόν το Άγιο Πνεύμα, όπως και όλος ο Τριαδικός Θεός μας. Και με αυτό το αίσθημα ότι δίπλα μας είναι ο Θεός, δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα στη ζωή. Θα έρθουν κίνδυνοι, θα έρθουν δυσκολίες, θα έρθουν προβλήματα. Εμείς χρειάζεται να κάνουμε υπομονή και να έχουμε πίστη. Όλα θα λυθούν, όλα θα περάσουν, αν εμείς εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια του καλού Θεού μας και ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δίπλα μας και μας ακούει και μας βλέπει και μας συμπαρίσταται σε οποιαδήποτε δυσκολία μας, τότε θα είμαστε ήσυχοι και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας, που παραμείνατε κοντά μας. Να ευχηθώ το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει όλους μας, να μας καθαρίζει από τις αμαρτίες μας, να είναι αυτό το οποίο θα μας συμπαρίσταται σε κάθε δυσκολία μας, αλλά και εμείς να προσπαθούμε ποτέ να μην το στεναχωρούμε. Πρέπει εμείς πάντοτε με τη ζωή μας να δίνουμε χαρά στο Θεό μας και ο Θεός μας πάντοτε να μας ευλογεί. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι να έχουμε όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χαίρετε!

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσες την ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις την μετάληψην των αγιασμάτων σου, ως ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσωση προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολυαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
4: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείου σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύνα χριός σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχω μέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλους σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος η δημιούργησας και εισέρχει έρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ασύ με τα δεκρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τες αισθήσεις εσύ. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέ εις ειν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ειν αγούν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συνειτριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και οι ωμένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει της αρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάσει της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτο σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δένουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Πανεχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσει.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σοφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ονομίες εν ηλίθιν και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθιαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τες ονομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντιού Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Αγία.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι, προστομυρίσε το σώμα σου οι γυναίκες, Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρίκουον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ύλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προπελθόντες.

Αγαπητοί θεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια, από τον Ιερό Ναό Αγίου Προκοπίου, μετόχη της Ιεράς Μονής Κύκου στη Λευκοσία της Κύπρου, θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ον, αμήν, ανέστη σωτήρ εκ τάφου παντοδύναμε και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήθετο και νεκρή ανίσταντο και ηκτήσεις ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλλεται και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ. Σύ το φως των εσκοτισμένων, σύ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστησας του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγε και οι θνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα η κτήση συγχαίρει εν της η αναστάση φιλάνθρωπε διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν την συν συγκατάβαση και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ. Φωστήρες υπέρλαμπροι της αληθείας σαφώς το κόσμο εδείχθητε μακαριότατοι πατέρες θεόφθονγκοι τίξαντες τας αιρέσεις των βλασφήμων γλωσσάλγων σβέσαντες τας φλογώδης των δυσφήμων συγχύσεις διό ως Ιεράρχε Χριστού πρεσβεύσατε σωθήνε ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύγκια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ταχύ ημάς πρόφθασον παρθενομήτωρ αγνή, εχθρόν ημάς λύτρωσε των βλασφημούντων εισέ και μη προσκυνούντων σε, θράψουντας γλωσσαλγίας των αιρέσεων πάσας, γνώτωσαν ότι μόνη θεομήτωρ υπάρχεις, πρεσβείες σου ορθοδόξων, το σύστημα σώζουσα.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλάβους όσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας.

0: Γάρι ο βασιλεύτης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και άη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο εκ Πατρός εκ λάμψας Υιός αρήτος εκ γυναιτουκός εντέχθη διπλού στη φύση, ον ειδώτες ουκ αρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα, αυτό δε ευσεβώς ανιστορούντες σέβομεν πιστός, και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται.

Θέλων ο πανηκτήρμων Θεός ημάς διεγείρει ναή προς μνήμην τελείαν της αυτού ενανθρωπίσεως την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκεν της ανθρώπης δια της χρωματουργίας των εικόνων την σεβάσμιον ανατυπούστε μορφήν όπως ταύτην επόψε συνορώντες πιστεύομεν άπερ λόγο ακικώαμεν γνωρίζοντες σαφώς την πράξην και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστόν τον Στεφοδότην Στεφάνους παρεχόμενον της Αγίης αθλητέστε και μάρτιση διόν άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία ασπάζεται την εικόναν της Χριστού.

τη ενδεκάδη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός των 7 διακόνων. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφάνους, αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος και Φιλονίλας των Αυταδέλφων. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιωνά Οσίου του εν Περγάμο της Κύπρου. Τη αυτή μέρα μνήμη των επιτελούμεντων Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των εν Νικία συνελθόντων το δεύτερον, επί των ευσεβών και φιλοχρήστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά τον δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος την Εκκλησία του Θεού ιδεολολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και Αγίας εικόνας καταβαλώντων. Υπέρμαχη σύ της λόγης όπλης λόγε, εχθρούς τροπούνται των σεβών σοβαστών εικόνων. Τες των Αγίων Πατέρων πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Εξήλθεν ο Σπύρον του σπήρε το σπόρον αυτού. Και εν το σπήριν αυτόν ο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη. Και τα πεντινά του ουρανού κατέφαγεν αυτόν. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη διατομία κυνηγμάδα. Και έτερον έπεσεν εν μέσω των αγκανθών και συμφυήσε εάγανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν εις την γην την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Επιρώτων δε αυτών οι μαθηταί αυτού λέγοντες τις η παραβολή αυτή, ο δε είπεν ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τις δε λυπήσεν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνιώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, οι δε παρά την οδόν εισήν οι ακούσαντες. Ήτα έρχεται ο διάβολος και έρει τον λόγον από της καρδίας αυτών ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Οι δε επί της πέτρας ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται τον λόγον και ούτι ρίζαν ουκ έχουσιν. Ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτι εισήν οι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσιν.

Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, που ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και μαθόντα εκ και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τα τραπάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο μετά δόξης, κρίνες ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωμιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενων, και συντοξαζόμενων, των αρίσαν δια των προφητών.

Σε ευχαριστήσει προς την υπαλληλότητα της παιδείας σου. Σίγαρη τους ανέκφραστους, απεριλόητους, αόρατους, κατάλληλους. Αείωνος από το σώμα της και ομολογηρής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σι εκ τομή όντως εις του εμάς παρήγεγες και παραπισώντας ανέζεσαν πάλι κι ουκ απέστης πάντα ποιόν.

αυτής είναι εκ των χειρώνυμων δέξας δικαταξίων σας και της υπαραστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χειροβήν και τα σεραφή, εξαπτέρυγα πολυώματα.

Σταυρού, του τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Κατέδρας, της Δευτέρας και εν δόξω πάλιν παρουσίας.

και τα βαλών, το πνεύμα της του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Όσοι και γεννήθηκε την καλαμβάνωση, η ζελίψη ψυχή τη άφηση να μαρτυρών, η συγκοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, η βασιλεία του Ρομπύρου εις παρησία την προσεμή εις κρίμες κατάκλημα, έτι προσφέρομαι εσύ την λογική ταύτην λατρεία, υπέρ των εμπίστερα παυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων και ρήκων, ευαγγελιστών, μαρτυρών.

πρόσκης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Καλύβοντος της Βασιλείας Σου, και ο Θεός του αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρίς εγκατήμηλος, ο διομήνα ουράτος σινών, και καταξίωσον τε κράσου ημί τα δούνη ημί του αχράντου σώματός Σου, και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ελάστη την αγγελέησον, ο Θεός ελάστη την αγγελέησον,

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, αποτελεί μία από τις βαθύτερες και πιο αποκαλυπτικές παραβολές του Κυρίου. Είναι η παραβολή του σποραίος. Μία απλή εικόνα παραμένει από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Κρύβει μέσα της όμως ολόκληρο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, την έξοδο του Υιού του Θεού προς τον κόσμο τούτον, την προσφορά της Θείας Χάριτος, την ελευθερία του ανθρώπου, το δράμα της αποδοχής και της απόρριψης του Θείου Λόγου και τελικά το μυστήριο της σωτηρίας. Εξήλθεν ο Σπύρον, το Σπύρι των σπόρων αυτού. Ποιος είναι αυτός ο σποραίας? Είναι ο ίδιος ο Χριστός που με την ενανθρώπισή του πλησίασε τον άνθρωπο για να σπείρει στην καρδιά του τον λόγο της σωτηρίας. Ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ερμηνεύει ότι ο Υιός του Θεού εξήλθε από τους κόλπους του Πατρός και φανερώθηκε στον κόσμο. Εξήλθε σημαίνει ότι ο αόρατος έγινε ορατός, ο άναρχος εισήλθε στον χρόνο, ο απρόσιτος πλησίασε τον άνθρωπο, ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσιν εν ημίν κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννη του Θεολόγου. Η έξοδος του σποραίος είναι το μυστήριο της Θείας Συγκαταβάσεως. Κατέβηκε προς τον πεσμένον άνθρωπο, βγήκε για να αναζητήσει το χαμένο πρόβατο, να θεραπεύσει την τραυματισμένη ανθρώπινη φύση και να σπείρει στις καρδιές μας τον σπόρο της αιώνιας ζωής. Εξέρχεται ο σποραίας όχι ως κριτής, έρχεται για να προσφέρει σε όλους την δυνατότητα της σωτηρίας. Δεν κρατά τον σπόρο για συγκεκριμένους ανθρώπους, για δικαίους, μορφωμένους ή τους ισχυρούς. Σπέρνει παντού, ακόμα και εκεί όπου κατά την ανθρώπινη κρίση δεν υπάρχει ελπίδα καρποφορίας. Αυτή είναι η άπειρη φιλανθρωπία του Θεού. Ο Θεός προσφέρει την χάρη του σε όλους. Η διαφορετική καρποφορία δεν οφείλεται σε κάποια ατέλεια του σπόρου, αλλά στην κατάσταση της γης που τον δέχεται. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε ζωντανός και ενεργός. Όμως ο άνθρωπος παραμένει ελεύθερος να τον δεχτεί, να τον φυλάξει και να συνεργήσει με την χάρη ή να τον αφήσει να χαθεί στη ζωή του. Εδώ αποκαλύπτεται η λειπτή σχέση ανάμεσα στην Θεία Χάρη και στην ανθρώπινη ελευθερία. Η σωτηρία είναι δώρο του Θεού, αλλά το δώρο αυτό ζητά την ελεύθερη συγκατάθεση του ανθρώπου. Ο Θεός παίρνει, ο άνθρωπος καλείται να καλλιεργήσει. Ο Θεός φωτίζει, ο άνθρωπος καλείται να ανοίξει τα μάτια της ψυχής του. Ο Θεός προσφέρει την ζωή, ο άνθρωπος καλείται να απαντήσει με πίστη, μετάνοια και υπακουή. Η πόρτα της καρδιάς μας ανοίγει με την πίστη και την ελεύθερη συγκατάτησή μας. Όταν όμως μένει κλειστή, ο Λόγος του Θεού δεν βρίσκει τόπο να κατοικήσει. Αυτό ακριβώς φανερώνει η σημερινή παραβολή. Ο πρώτος σπόρος έπεσε στον δρόμο, καταπατήθηκε και τον έφαγαν τα πετεινά του ουρανού. Ο ίδιος ο Χριστός εξηγεί ότι αυτοί είναι εκείνοι που ακούουν τον λόγο, αλλά έρχεται ο διάβολος και τον αφαιρεί από την καρδιά τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Ο δεύτερος πέφτει στην πέτρα, βλαστάνει γρήγορα, αλλά δεν έχει υγρασία και ρίζα. Μόλις έρθει η δοκιμασία
ξεραίνεται. Ο Κύριος αναφέρεται σε όσους δέχονται τον λόγο με χαρά, αλλά πιστεύουν μόνο προς καιρόν. Η πίστη τους στερίζεται στον αρχικό ενθουσιασμό των ζωμών. Ο τρίτος σπόρος πέφτει ανάμεσα στα αγκάθια. Βλαστάνει, αλλά τα αγκάθια μεγαλώνουν μαζί του και τελικά τον πνίγουν. Ο Κύριος ονομάζει αυτά τα αγκάθια μέριμνες, πλούτων και ειδονάς του βίου τούτου. Τέλος, ο σπόρος που πέφτει στην αγαθή γη, οι συνήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντε στον λόγο κατέχουση και καρποφορούσιν εν υπομονή. Αγαθή γη είναι η καρδιά που αφήνει τον Θεό να την καθαρίζει συνεχώς. Είναι η καρδιά η ταπεινή, η καρδιά του τελώνη που φωνάζει «Ο Θεός ελάστητι με το αμαρτωλό». Είναι η καρδιά του ληστή που τελευταία ώρα στρέφεται προς τον Χριστόν. Είναι η καρδιά του Πέτρου που τον αρνήθηκε αλλά έκλαψε πικρά και επέστρεψε. Ο Χριστός, ο Θείος Πορέας, αδελφοί μου, συνεχίζει να εξέρχεται και να σπέρνει τον λόγο του στον κόσμο. Το σπέρνει μέσα στην Εκκλησία, μέσα από το Ευαγγέλιο, στην Θεία Λειτουργία, στην προσευχή, αλλά και μέσα από έναν λόγο αγάπης, μία πράξη συγχώρησης και ένα παράδειγμα θυσιαστικής προσφοράς. Ο ίδιος πόρος πέφτει και στην σύγχρονη κοινωνία μας, στην κοινωνία της τεχνολογίας, της ταχύτητας και της αδιάκοπης πληροφόρησης. Πολλές φορές αυτή μπορεί να υψώνει τύχη απέναντι στον Λόγο του Θεού, μα δεν μπορεί να ανακόψει την δύναμή του. Γιατί ο Λόγος αυτός δεν είναι ανθρώπινη φωνή που σβήνει με τον χρόνο. Είναι ζωντανός ο Λόγος του Χριστού που βρίσκει πάντοτε καρδιές για να τις φωτίσει, να τις αναστήσει και να τους οδηγήσει στη σωτηρία. Ο Θεός όμως δεν σώζει τον άνθρωπο χωρίς την συγκατάτησή του. Σπέρνει τον λόγο του, φωτίζει και προσφέρει τη χάρη του, αλλά καλεί τον άνθρωπο να συμμετάσχει ελεύθερα στο έργο της σωτηρίας. Είναι η συνέργεια της Θείας Χάριτος και της ανθρώπινης ελευθερίας. Η σωτηρία είναι ζωντανή σχέση και πορεία κοινωνίας με τον Χριστό. Κάθε φορά που συγχωρούμε, μετανοούμε, προσευχόμαστε και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του και υπηρετούμε τον συνάνθρωπό μας, συνεργούμε με την χάρη του και επιτρέπουμε στον Θείο Σπόρο να καρποφορήσει μέσα μας. Ο Χριστός εξακολουθεί να σπέρνει. Το ερώτημα είναι αν εμείς θα του προσφέρουμε την καρδιά μας ανοιχτή, ταπεινή και δεικτική το λόγο του. Διότι ο Θεός μας καλεί να γίνουμε όχι μόνο γη αγαθή, αλλά συνεργή του. Να μεταφέρουμε τον λόγο του στον σύγχρονο κόσμο με την ζωή, την αγάπη και το παράδειγμά μας. Η παραβολή αυτή, αδελφοί μου, μας δόθηκε για να εξετάσουμε την καρδιά μας. Και οι τέσσερις μορφές του εδάφους μπορούν να υπάρχουν μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Ο Χριστός όμως δεν πάβει να σπέρνει. Ακόμα και όταν η καρδιά μας μοιάζει με πέτρα ή γεμίζει με αγκάθια, γιατί κατά τον ιερόν Χρυσόστομον καμιά καρδιά δεν είναι καταδικασμένη να μείνει άγονη. Μπορεί να αλλάξει και να γίνει γη αγαθή. Ας αρχίσουμε λοιπόν την καλλιέργεια της καρδιάς μας. Ας προσέξουμε τέλος μήπως διατηρούμε μόνο την εξωτερική ταυτότητα του χριστιανού, ενώ η καρδιά μας παραμένει ακαλλιέργητη. Η παρουσία μας στον ναό είναι μεγάλη ευλογία, αλλά συγχρόνως και μεγάλη ευθύνη. Δεν αρκεί να ακούμε τον λόγο.
Πρέπει να τον κρατούμε και να τον εφαρμόζουμε. Δεν αρκεί να ομολογούμε τον Χριστό με τα χείλη, αν τον αρνούμαστε με την σκληρότητα, την κατάκριση, την αδικία και την αδιαφορία μας. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριο να ορογώσει την σκληρότητα της ψυχής μας, να συντρίψει την πέτρα του εγωισμού μας, να ξεριζώσει τα αγκάθια των παθών μας και να πουτίσει με την χάρη Του την καρδιά μας. Και ας το πούμε όλοι με ταπείνωση: Κύριε, Θείες Πορέα, μη σταματήσεις να σπέρνεις μέσα μας, ακόμα και όταν εμείς γινόμαστε άγονοι. Δώσε μας καρδία καθαρή, ταπεινή και δεικτική. Φύλαξε τον λόγο σου μέσα μας. Κάνε μας γη καρποφόρα, με πίστη και υπομονή να γίνει η ύπαρξή μας δοξολογία ζωντανή του Τριαδικού Θεού. Αμήν.

Ο ευλογώντος ευλογούντας η Κυρία και αγιάζουν τους υπησυπηθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φυλάξον, τσακαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου αγίασον. Σε αυτός ανδοξτήκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου της Εκκλησίας σου της ερεύσει, της άρχουσεν εμών το στρατό και πάντη το λαό. Ότι πάσα δόσεις αγάπη και παντόρημα τελειωνάνω την ιστή, καταβαίνω.

Βασιλείου Εκατερίνης, Ανδριανής Παντελεήμονος Γεωργίου Ειρήνης, Σάβα Παναγιώτας Κωνσταντίνου, Άννας Βάσου Παντελεήμονος Λεάνδρου Μαρούλας Αναστασίας, Λαζάρου Γεωργίου, Άννας Κύπρου Γεωργίας, Σάβα Ανδρούλας, Χρήστου Ειρήνης, Σταύρου και Χαραλαμπίας, και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτής παν πλημέλημα εκουσιών και ακούσιων, όπως Κύριος ο Θεός τάξαψε.

0: των πνευμάτων και πάση σαρκός, οτον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν του κόσμου οδωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τας ψυχάς των κοιμημένων δούλων σου, Χριστοφόρο ιερέως, Ελένης πρεσβυτέρας, Ειρήνης πρεσβυτέρας, Αθηνάς, Ιωάννου, Λουκάς, Τηλιανού, Κωνσταντίνου, Αντωνίου, Αγνής, Χριστίνας, Βασιλείου, Εκατερίνης, Ανδριανής, Παντελεήμονος, Γεωργίου, Ειρήνης, Σάβα, Παναγιώτας, Κωνσταντίνου, Άννης, Βάσο, Παντελεήμονος, Λεάνδρου, Μαρούλας, Αναστασίας, Λαζάρου, Γεωργίου, Άννας, Κύπρο, Γεωργίας, Σάβα, Ανδρούλας, Χρήστου, Ειρήνης, Σταύρο και Χαραλαμπίας. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα ουδίνη λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκαι εστί άνθρωπος ζηστικού είχα αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
1: Κύριο δαϊθόμεν,
0: ότι εσύ Ανάστασης, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των ψυχών των προμονευτέν των δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αιωνία σας ειρήνη, αξιομακάριστη και έμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας ειρήνη, αξιομακάριστη και έμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστη και

Ευχαριστώ μας για αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικησίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Πεπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, ούκη την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θεοφόρων Πατέρων της 7ης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, του Αγίου Ενδόξου Φιλίππου Αποστόλου των εκ των Εβδομήκοντα, των Οσίων Μητέρων ημών Ζεναΐδος και Φιλονίλης και των Εναγίες Πατέρων ημών Θεοφάνος Επισκόπου Νικαίας και Θεοφάνος Επισκόπου Σολέα και του Οσίου Πατρός ημών Ιωνά του Εμπεργάμου της Κύπρου. Όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Από τον Ιερό Ναό Αγίου Προκοπίου, μετόχοι της Ιεράς Μονής Κύκου στη Λευκοσία της Κύπρου, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: πάντοτε ήχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξος ή ο Θεός, δόξος ή ο Θεός, δόξος ή ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκ απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σε μην τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας εκείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτε μετέρωτες πότι και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες εδονοί, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντας Χριστέα Θεός ημών και σε υμνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξα με που τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτης μονοπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεση των αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίους. Μη δί καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δί ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐς σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με στον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ιν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνου εφεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτρη. Σίγαρη υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντε εσπέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεση αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όλων των αμαρτωλών στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον δεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε επάθεστα ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλού σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψας αχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και λεήσε ημάς.
0: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην Θείαν Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Ένα έργο πρωτοποριακό που κυκλοφορεί και στα αγγλικά. Κατηχητικό εγχειρίδιο που επεξηγεί βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για κατηχητές, κληρικούς και λαϊκούς και για κατηχουμένους από άλλα δόγματα. Μεσάρωση QR Code ακούτε τους εκκλησιαστικούς ύμνους κάθε ενότητας. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com. Για την Αμερική επικοινωνείτε με την εταιρεία Ορθόδοξοι Πατέρες και Πνευματικότητα στην Πενσιλβάνια. Email orthodoxeldersandspirituality@gmail.com.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατ' επίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: Πρακτικός οδηγός εξομολογουμένου. Πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, πορεία προς τη Θεία Κοινωνία. Τα δύο πρώτα βιβλία από τη σειρά Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου κυκλοφορούν και στα αγγλικά. Αναζητήστε τα στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα Αγία Σοφία 41 Θεσσαλονίκη. Για την Αμερική επικοινωνείτε με την εταιρεία Ορθόδοξοι Πατέρες και Πνευματικότητα στην Πενσιλβάνια. Email orthodoxeldersandspirituality@gmail.com.

Σοφίας Λόγη μέσα από το γεροντικό. Λόγοι ζωντανοί, λόγοι διδακτικοί και ωφέλιμοι από τη ζωή και την πείρα των ασκητών της ερήμου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο αγώνας κατά των παθών μας οδηγεί προς την τελειότητα. Αυτήν την τελειότητα προσπαθούσαν να κατακτήσουν και οι στάρετς της Ρωσίας. Ακηδεία. Ο άνθρωπος που υποτάσσεται δεν θα γνωρίσει ακηδεία, μας λέγει ο Όσιος Θαλάσσιος.

Ο μεγάλος μας Άγιος, ο ταπεινός Σεραφείμ του Σάροφ, διδάσκει τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός όταν τον κυριεύει ο λογισμός της ακηδείας. Όταν σε κατακυριεύσει η ακηδεία, λέγει στον εαυτό σου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αγίου Ισάκ του Σύρου: πάλι επιθυμείς μια κάθαρτη και επονίδιστη ζωή? Και αν τύχε να σκεφτείς ότι είναι μεγάλη αμαρτία να αυτοκτονήσει κανείς με ασκητικούς αγώνες, τότε απάντησε στον εαυτό σου: σκοτώνω τον εαυτό μου επειδή δεν μπορώ να ζω στην αμαρτία. Θα πεθάνω εδώ ώστε να μην δω τον πραγματικό θάνατο, το θάνατο της ψυχής μου, το χωρισμό της από το Θεό. Είναι καλύτερα για μένα να πεθάνω με αγνότητα παρά να ζήσω αμαρτωλή ζωή στον κόσμο. Προτίμησα έναν τέτοιο θάνατο για τις αμαρτίες μου. Σκοτώνω τον εαυτό μου γιατί έχω αμαρτήσει ενώπιον του Θεού και δεν θέλω να τον παροργήσω άλλο. Τι αξίζει η ζωή μου μακριά από το Θεό? Θα υποφέρω κάθε δοκιμασία ώστε να μην στερηθώ την ελπίδα των ουρανών. Γιατί να φροντίσει ο Θεός για μένα αν ζω και τον παροργίζω? Σε άλλη περίπτωση που μιλούσε σε μαθητές του για την ακηδεία, ο ίδιος Άγιος την περιέγραφε ως εξής: όπως παρατηρούν οι πατέρες, η ακηδεία προσβάλλει το μοναχό περίπου το κατά μεσήμερο και του προκαλεί τέτοια καταστασία ώστε τόσο ο τόπος όπου ζει όσο και οι αδελφοί που ζουν μαζί του του γίνονται ανυπόφοροι. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης εγείρεται μέσα του ένα είδος αηδίας και μεγάλης πείνας και χασμουριέται πολύ συχνά. Μόλις η κοιλιά του ικανοποιηθεί, ο δαίμονας της ακηδείας βάζει στο μοναχό το λογισμό να βγει από το κελί του και να μιλήσει σε κάποιον αδελφό, υποστηρίζοντας ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να σωθεί από την ακηδεία είναι η συνεχή συζήτηση με τους άλλους. Ο μοναχός που έχει κυριευτεί από την ακηδεία είναι σαν ένα λεπτό ζυζάνιο που δεν σταματά ούτε λεπτό, αλλά βρίσκεται πάντα στη διάθεση του ανέμου. Είναι σαν ένα μικρό σύννεφο που καταδιώκεται από τον άνεμο. Ο δαίμονας αυτός, αν δεν μπορέσει να παραπλανήσει το μοναχό να βγει από το κελί του, αρχίζει να αποσπά το νου του κατά τη διάρκεια της προσευχής και της ανάγνωσης. Αρχίζει να του βάζει λογισμούς ότι αυτό δεν έπρεπε να είναι έτσι. Εκείνο δεν ανήκει εδώ. Θα πρέπει κανείς να βάλει τα πράγματα σε τάξη. Και ο δαίμονας τα κάνει όλα αυτά για να καταστήσει το πνεύμα του μοναχού αργό και στήρο.

Και ο φωτισμένος Άγιος συμπληρώνει τη διδασκαλία του, δίνοντας ταυτόχρονα και το φάρμακο εναντίον της ακηδείας. Η ακηδεία φέρνει στον άνθρωπο μεγάλη απελπισία, στην οποία δοκιμάζει τέτοια ψυχική στενοχώρια που είναι σαν να προγεύεται την κόλαση. Σαν συνέπεια αυτού εγείρεται μέσα του το πνεύμα της έξαψης και από αυτό πηγάζουν χιλιάδες πειρασμοί. Ανησυχία, οργή, βλασφημία, παράπονα για την τύχη του, αισχροί λογισμοί, μετακίνησε από μια τοποθεσία σε άλλη και τα όμοια. Αν ρωτήσεις από τι προέρχεται αυτό, τότε θα σου απαντήσω. Από την αμέλειά σου. Γιατί δεν έλαβες την πρόνοια να αναζητήσεις μια θεραπεία για αυτά. Γιατί για όλα αυτά υπάρχει μόνο μια θεραπεία και με τη βοήθεια αυτής ο άνθρωπος βρίσκει εύκολα παρηγοριά στην ψυχή του. Και τι είδος θεραπεία είναι αυτή? Η ταπείνωση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από αυτόν για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταρρύψει τους τείχους αυτών των κακιών. Διαφορετικά θα διαπιστώσει ότι οι κακίες αυτές θα τον κατανικήσουν.

Λογισμοί. Ο μεγάλος αντίπαλος των μοναχών. Η αιστεία της μάχης στον αόρατο πόλεμο δεν βρίσκεται στο πεδίο των πράξεων. Αυτές ελέγχονται καλύτερα. Το κέντρο βάρους είναι οι λογισμοί. Εκεί δίνεται η μεγάλη μάχη και η έκβασή της κρίνεται από την εξαγόρευσή τους σε έμπειρο γέροντα, καθώς και τη διάθεση διόρθωσης. Και το μεγαλύτερο φάρμακο και εδώ είναι η ταπείνωση.

Ο εμπειρότατος και αγιότατος Σαββάς Ναζάριος μας δίνει τις παρακάτω γενικές οδηγίες, συμβουλές δηλαδή. Πρόσεξε όσο μπορείς να μην δεχτείς μέσα σου λογισμούς αυτοδικαίωσης και περιαυτολογίας, γιατί σε αυτούς κρύβεται ο ψυχοφθόρος πειρασμός. Ήσυχα, απαρατήρητα, σαν μέσα από μικρές και λεπτές χαραμάδες και μερικές φορές μέσα από εντελώς ανύποπτες σκέψεις εισχωρούν τα πάθη της περιφρόνησης και κατάκρισης κατά του αδελφού σου, της ματαιοδοξίας, της έπαρσης, της υπερηφάνειας και των άλλων παρόμοιων με αυτά παθών, εγκαθίστανται μέσα σου και φτάνουν μέχρι τα βάθη της καρδιάς και της ψυχής σου. Για να εμποδίσεις σίγουρα την είσοδό τους, πρέπει με όλη σου την καρδιά και την ψυχή να πιστεύεις ότι είσαι εντελώς ξένος, αδαής, αμαθής, απερίσκεπτος και ενδεής. Άρχισε με όλη σου την ψυχή να κατηγορείς και να κρίνεις τον εαυτό σου κάνοντας τις ακόλουθες σκέψεις. Τι να αρχίσω να κάνω και τι μπορώ να πω, αφού είμαι ένας ανόητος περιπλανόμενος, ένας εγκληματίας ενώπιον του Θεού, χώμα και σκουλίκι. Είμαι ανάξιος όχι μόνο να πω οτιδήποτε σε άνθρωπο, αλλά ακόμα και να ακούσω κάτι από ανθρώπους. Ενώπιον του Θεού είμαι οκνηρός και απρόσεκτος όσον αφορά τα έργα του, γεμάτος από κάθε είδους κακίες. Μπορώ να πλησιάσω εκείνους που ο Θεός ο ετάζων καρδίας θεωρεί αξίους, τους ελεεί και τους φυλάει, και εναντίον των οποίων εγώ αμετανόητος τόλμησα να κάνω προσβλητικές σκέψεις. Αν αρχίσω να μιλάω μαζί τους και ο Θεός τους αποκαλύψει τις ακάθαρτες σκέψεις και τα αισθήματά μου, τότε δίκαια θα με κυνηγήσουν σαν βρωμιάρικο σκυλί.

στο βίωτο στάρετσο σημά συναντούμε το παρακάτω περιστατικό που μας φανερώνει με μεγάλη ενάργεια όχι μόνο πόσο μεγάλος και φοβερός είναι ο πόλεμος των λογισμών, αλλά και πόσο διευκολύνει στη νίκη εναντίον τους η ειλικρινής και πραγματική εξαγόρευσή τους. Μια απλή και καλοκάγαθη αδελφή βρέθηκε σε μεγάλο πειρασμό. Ο μισόκαλος εχθρός έσπηρε στην καρδιά της βαθιά αποστροφή και αντιπάθεια για το γέροντα. Διστάζοντας να του το φανερώσει, μέρα με τη μέρα έπεφτε όλο και σε μεγαλύτερη απόγνωση και κατάθλιψη. Τελικά βρήκε το θάρρος και πήγε στον πατέρα Ζωσιμά. Έπεσε στα πόδια του με λυγμούς και τον οικέτευε. «Πάτερ, για το Θεό δώσε μου ευλογία να φύγω από εδώ και να πάω στο Κίεβο». «Και γιατί θέλεις τόσο να πας εκεί?» τη ρώτησε εκείνος. «Γιατί εδώ δεν θα σωθώ, χάνομαι». «Μην πιστεύεις σε αυτό το λογισμό», συνέχισε ο πατήρ Ζωσιμάς, «είναι από τον εχθρό». «Όχι γέροντα, στα αλήθεια χάνομαι. Τι σωτήρα είναι να περιμένω όταν σε αντιπαθώ τόσο πολύ που δεν μπορώ ούτε να σε βλέπω ή να ακούω τη φωνή σου. Νιώθω αδιάκοπα μέσα μου μια έχθρα, μια κακία, μια αναπαίχθεια για σένα που με κρατάει σε συνεχή ταραχή. Ενώ συλλογίζομαι, τι θέλει αυτός ο μουζίκος ανάμεσά μας?» Ο γέροντας χαμογέλασε και την καθησύχασε πατρικά. Τη βεβαίωσε ότι ο Θεός δεν θα της μετρούσε για αμαρτία την κατάστασή της αυτή, γιατί δεν ήταν παρά πόλεμος του εχθρού. Την παρότρινε λοιπόν να ηρεμήσει και να περιμένει με προσευχή και ταπείνωση την ώρα που ο Κύριος θα τη λύτρωνε από τον πόλεμο. Η αδελφή ειρήνευσε αρκετά. Όποτε όμως ο πόλεμος δυνάμωνε, ταραζόταν και λιποψυχούσε πάλι. «Κάνε υπομονή, κάνε υπομονή», της έλεγε ο γέροντας. «Μαρτυρικό στεφάνι θα λάβεις αν δεν υποκύψεις τον εχθρό και δεν φύγεις». «Συγχώρεσέ με γέροντα, μα για ποιο στεφάνι μου μιλάς όταν για την αγάπη και το ενδιαφέρον σου εγώ δεν θέλω να σε βλέπω στα μάτια μου?» «Μην πιστεύεις στο συλλογισμό σου», τη συμβούλευε εκείνος. «Στην πραγματικότητα με αγαπάς? Αν όχι, τότε για ποιο λόγο κλαις και θλίβεσαι? Αν από την καρδιά σου πήγαζε η αντιπάθεια που νιώθεις για μένα, θα μου μιλούσες ποτέ με τόση ειλικρίνεια για αυτήν? Όχι, θα μου την έκρυβες υποκριτικά με κάθε τρόπο, ενώ θα προσπαθούσες πίσω από την πλάτη μου να βάλεις λόγια στις αδελφές για να τις ξεσηκώσεις εναντίον μου. Θα αναζητούσες ακόμα άλλους γεροντάδες στους οποίους θα με κατηγορούσες για να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου και να εξασφαλίσεις από αυτούς την άδεια της αναχώρησής σου από εδώ. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν πραγματικά δική σου η εχθρότητα που νιώθεις για μένα. Τώρα όμως, σου το λέω με βεβαιότητα, της παίρνεις στην καρδιά σου εχθρός. Μην τον ακούς λοιπόν, ησύχασε και ας ζητήσει από μένα ο Θεός αυτή την αμαρτία. Μετά από ένα ολόκληρο χρόνο, όπου η λεύσπλαχνος Κύριος απάλαξε τελείως την αγαθή αδελφή από τον πειρασμό εκείνο και της χάρισε τέτοια πίστη και αφοσίωση στο γέροντα που όχι μόνο σε όλη την υπόλοιπη ζωή της στάθηκε από τις πιο καλές μαθήτριές του, αλλά και στις τελευταίες του στιγμές αξιώθηκε να τον διακονήσει.

Σοφίας Λόγη μέσα από το γεροντικό. Λόγοι ζωντανοί, λόγοι διδακτικοί και ωφέλιμοι από τη ζωή και την πείρα των ασκητών της ερήμου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Οκτωβρίου 11, 1922. Η Τουρκία και η Ελλάδα υπογράφουν συνθήκη κατάπαυσης του πυρός ένα μήνα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
0: Οκτωβρίου 1945. Αρχίζει ο Κινέζικος εμφύλιος πόλεμος. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο εθνικιστής Τσιάνγκ Κάισεκ και από την άλλη ο κομμουνιστής Μάο Τσετούνγκ.
1: Οκτωβρίου 1958. Πεθαίνει σε ηλικία 19 ετών στα ανακριτήρια Πάφου ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαράλαμπος Φιλιππίδης. Ο Χαράλαμπος Φιλιππίδης, κατόπιν εντολής από την ΕΟΚΑ, αποπειράθηκε μαζί με τον συναγωνιστή του Γεώργιο Γιάνγκου Τζόρτζι να εκτελέσουν αξιωματικό του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων, που ήταν ένας από τους βασανιστές στα ανακριτήρια του Κέντρου Επικουρικού Σώματος Πάφου. Ο αξιωματικός πληγώθηκε στο κεφάλι αλλά επέζησε. Μετά την απόπειρα επευλήθη κατοίκον περιορισμός. Ο Φιλιππίδης είχε άδεια να κυκλοφορεί επειδή εργαζόταν στον Αγγλικό στρατόνα στο δασάκι της Πάφου και δεν μπορούσε να μην παρουσιαστεί στη δουλειά του. Συνελήφθη και αναγνωρίστηκε σε αναγνωριστική παράταξη από Τουρκάλα, που διέμενε σε σπίτι κοντά στον τόπο όπου έγινε η απόπειρα. Παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, αλλά αθωώθηκε λόγω αμφιβολίας της μαρτυρίας που έδωσε η Τουρκάλα. 2-3 μέρες μετά την αθώωσή του, μαρτυρεί ο συναγωνιστής του Γεώργιος Γιάνγκου Τζόρτζης, τον είδα να κάθεται έξω από καφενείο στην Πάφο. 2 Άγγλοι αξιωματικοί, μαζί με το γιο του αξιωματικού που δέχτηκε την επίθεσή μας, αστυνομικός κι αυτός, τον πλησίασαν και τον συνέλαβαν. Την επόμενη κυκλοφόρησε η φήμη ότι δραπέτευσε και δεν τον ξαναείδαμε. Στο επίσημο ανακοινωθέν των Άγγλων για την εξαφάνισή του, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι ο Χαράλαμπος Φιλιππίδης δραπέτευσε, ενώ οδηγούνταν προς υπόδειξη κρυσφυγέτου αγωνιστών της ΕΟΚΑ και ότι οι αρχές τον καταζητούσαν.
0: Οκτωβρίου 1962. Η πρώτη μεγάλη βιομηχανική μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα, το εργοστάσιο τσιμέντων Τιτάν, αρχίζει τη λειτουργία του κοντά στη Θεσσαλονίκη.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή σας μέρα!

Ιερά πανηγυρής και ανακομιδή ιερών λειψάνων της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής της Εν Χρυσή της Αλμοπίας. Εορταστικό πρόγραμμα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, πρώτη υποδοχή των ευρεθέντων ιερών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον Φερόνιμό της Ιερό Ναό, στη Χρυσή Αλμοπίας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός της Αγίας θα παραμένει ανοιχτός και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας θα τίθενται σε προσκύνηση προς αγιασμό των πιστών. Κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού. Χωρίς σπορά θερισμός δεν υπάρχει, φίλοι ακροατέ. Και χωρίς τη σπορά του λόγου του Θεού, θερισμός πνευματικός δεν γίνεται. Χωρίς σπορά ψωμί δεν ζυμώνεται. Και χωρίς λόγο Θεού ζύμωσης της ανθρωπίνης κοινωνίας δεν μπορεί να συντελεστεί. Χωρίς το λόγο του Θεού υπάρχει πείνα πνευματική. Σε καιρό πείνας οι άνθρωποι τρώνε ακόμη και τα φλούδια, ψάχνουν ακόμη και στα σκουπίδια, αναζητούν την τροφή τους ακόμη και στα βελανίδια. Σήμερα στον τόπο μας η κοινωνία θεωρείται καταναλωτική, γεμάτη από υλικά αγαθά. Είναι όμως πεινασμένη πνευματικά, στερείται πνευματικών όντως πνευματικών αγαθών. Εφόσον στη μεγάλη τους πλειονοψηφία οι άνθρωποι δεν δέχονται τη σπορά του λόγου του Θεού, είναι πολύ φυσικό να λιμοκτονούν πνευματικά, να μην γεύονται τον άρτο της ζωής. Και όσοι δεν ζουν με τον άρτο της ζωής, αυτοί υποσιτίζονται με τα φλούδια της φτηνής ιδεολογίας και συνθηματολογίας, με τα σκουπίδια της διαφθοράς, με τα υποπροϊόντα της έκφυλης ζωής. Είναι απόλυτη η ανάγκη για σπορά πνευματική. Ο πρώτος δε και μεγάλος σποριάς είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η πρωτοποριακή σπορά του Θείου και αιωνίου λόγου γίνεται από το λόγο, από το σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού. Η σπορά του λόγου απαιτεί τέχνη. Ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται από τους πατέρας παντεχνήμων λόγος. Αυτός ο πανεχνήμων λόγος γνώριζε κάθε φορά να χρησιμοποιεί ειδικό τρόπο για να σπέρνει το λόγο του, τη διδαχή του, το Ευαγγέλιο του στις καρδιές των ανθρώπων. Η τέχνη της σποράς του λόγου αποκαλύπτεται στον παραστατικό τρόπο που ο ίδιος ονόμασε παραβολή. Τι είναι η παραβολή? Κάποια ιστορία παρμένη από τη φύση ή από την ανθρώπινη ζωή. Μια ιστορία αληθινή που πίσω όμως από αυτήν κρύβεται κάποια υπερκόσμια πραγματικότητα ή ένα πνευματικό δίδαγμα. Γιατί ο Χριστός μιλούσε εν παραβολές? Για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας είναι ο ουσιαστικός. Η παραβολή είναι ένας συνθηματικός ενιγματώδης λόγος. Και όπως τον συνθηματικό λόγο τον κατανοούν μόνον όσοι είναι μοιημένοι, έτσι το βαθύτερο νόημα μιας παραβολής το κατανοούν μόνον όσοι είναι μοιημένοι στα μυστήρια του Θεού. Η διδασκαλία του Χριστού την άκουγαν και αγαθές και καλοπροαίρετες ψυχές. Την άκουγαν και οι πονηροί Φαρισαίοι που ήσαν προκατηλημένοι κατά του Ιησού. Γι' αυτό πολλά πράγματα ο Χριστός τα δίδασκε σε ευθύ λόγο, όπως είναι η επί του όρους ομιλία. Πολλά όμως θα έλεγε σε πλάγιο τρόπον την άλογο. Χρησιμοποιούσε εικόνες και παραστάσεις. Ότι η παραβολή είναι συνθηματικός λόγος το βεβαιώνει ο ίδιος ο Θείος Διδάσκαλος. Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Τις δε λυπήσεν παραβολές ή να βλέποντες μη βλέποση και ακούοντες μη συνειώσει. Το ίδιο κάνει και η Εκκλησία. Από την αρχαία εποχή χρησιμοποιούσε τα σύμβολα. Στις κατακόμβες βλέπουμε χαραγμένα ή ζωγραφισμένα πολλά σύμβολα. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της εικόνος. Τα σύμβολα είναι η παραβολική ζωγραφική
οι εικονογραφημένες παραβολές. Οι άγιες εικόνες είναι παραβολές, όχι φυσικά με γλώσσα, αλλά με πινέλο φτιαγμένες. Η βυζαντινή εικόνα ενός Αγίου δεν έχει μόνο την ιστορική της διάσταση, έχει και τη συμβολική και διδακτική της διάσταση. Η Εκκλησία λοιπόν χρησιμοποιεί και τον παραβολικό λόγο, δεν εκθέτει τα μυστηριά της στον οποιοδήποτε, δεν ρίχνει τους μαργαρίτας των θείων μυστηρίων σε ασεβείς και αθέους. Μιλάει ενεγματοδός και καταλαβαίνουν μόνον οι καλοπροαίρετοι. Λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή ενηγματοδός έμελε διαλέγεστε, διανύστηση την διάνοιαν των ακουόντων πρώτων δια της παραβολής. Ο άλλος είναι ο παιδαγωγικός λόγος. Στην παραβολή βλέπουμε αυτό που στην παιδαγωγική ονομάζουμε εποπτικό λόγο ή επαγωγό διδασκαλία. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος παιδαγωγός που με τις παραβολές διδάσκει πολύ παραστατικά. Ο λόγος του Χριστού δεν είναι ακαταλαβίστικος, δεν είναι άπιαστος λόγος, δεν είναι κουλτούρα για τους λίγους, τους μορφωμένους. Δεν απευθύνεται μόνο σε υψηλές διάνοιες, είναι εύληπτος για όλους. Η επιτυχία ενός διδασκάλου είναι να τον κατανοούν όχι μόνο οι ολίγοι, αλλά οι πολλοί ή δυνατόν όλοι. Γιατί άραγε πρώτη από όλες τις παραβολές λέχθηκε η παραβολή του σπορέως? Όταν κάποιος παρασκευάζει ένα πομπό, οφείλει συγχρόνως να φροντίζει και για δέκτη. Πομπός χωρίς δέκτη είναι άχρηστος. Η παραβολή είναι ένας πομπός που λειτουργεί με ενέργεια μεν του ουρανού, αφού είναι θείος λόγος, αλλά στη συχνότητα του ανθρώπου. Ο πομπός της παραβολής προορίζεται για το δέκτη που ονομάζεται άνθρωπος. Με την πρώτη λοιπόν παραβολή του ο Ιησούς ετοιμάζει τους δέκτες εκείνους που θα δέχονται τις παραβολές του. Ετοιμάζει τους ακροατάς του. Φανερώνει ποιοι είναι αληθινοί ακροατέ του Λόγου του Θεού. Στην πρώτη παραβολή ο Χριστός ομιλεί για το πρόσωπό του. Προσέξτε τον πρώτο στίχο της παραβολής του σπορέως. Εξήλθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Αν ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, αυτός ο λόγος αποτελεί ιδιοκτησία του Θεού λόγου. Γι' αυτό τονίζει τον σπόρον αυτού. Το δικό του σπόρο βγήκε να σπείρει. Και εμείς παίρνουμε το λόγο, αλλά είμαι θα απλώς οικονόμοι του λόγου, όχι παραγωγή του λόγου. Του Χριστού, του σαρκωμένου λόγου είναι ο λόγος. Σε μας απλώς τον δανείζει για να τον σκορπίσουμε κι αλλού. Ο μεγάλος σποριάς ο Ιησούς Χριστός εξήλθεν. Βγήκε από τον ουρανό και μπήκε στον κόσμο. Βγήκε από την αορασία και έγινε ορατός. Βγήκε από το άχρονο και μπήκε στο χρόνο. Βγήκε από το άπειρο και μπήκε στο χώρο. Βγήκε από την αιωνιότητα και μπήκε στην ιστορία. Βγήκε από την απομόνωση και μπήκε στην κοινωνία των ανθρώπων. Βγήκε από το άσαρκο και σαρκώθηκε. Βγήκε από το άκτιστο και μπήκε στην κτήση. Όλα αυτά, φίλοι ακροατέ, είναι στοιχεία της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Δεν σημαίνουν άρνηση των στοιχείων της προηγουμένης του καταστάσεως. Έγινε κάτι που δεν ήταν, χωρίς να πάψει να είναι εκείνο που ήταν. Εξήλθε στον κόσμο χωρίς να εξέλθει από τη θέση του στον ουρανό. Επειδή δεν μπορούσε ο άνθρωπος να εισέλθει στον ουρανό, να προσεγγίσει το Θεό,
Γι' αυτό εξήλθε εκείνος. Ήλθε εκείνος σε μας. Εξήλθε. Πραγματοποίησε πορεία προς το λαό. Πολύς λόγος για την πορεία προς το λαό που λένε ότι κάνουν οι κομματικοί ηγέτες, παίρνοντας καθένας το δικό του δημαγωγικό λόγο. Την αληθινά ευεργετική πορεία προς το λαό ένας την έκανε. Εκείνος που είναι ο Θεός του λαού, ο Σωτήρας του λαού, ο Ιησούς Χριστός. Εξήλθε. Πώς όμως? Όταν κάποιος βγαίνει να κάνει μία επίσκεψη, ντύνεται επισημότερη στολή. Φοράει τα επίσημα, τα καλά του όπως λέμε. Και ο Θεός όταν αποφάσισε, όταν ευδόκησε να κάνει τη μεγάλη, την ιστορική επίσκεψη στον κόσμο, φόρεσε την πιο επίσημη στολή της αγάπης του. Ποτέ μέχρι τότε δεν είχε φορέσει αυτή τη στολή. Την κρατούσε σχεδιασμένη προκαταβολής κόσμου. Και η στολή που ντύθηκε ο Θεός για να εξέλθει στη συνάντησή του με τον άνθρωπο είναι η ανθρωπίνη φύση στην οποία προσέλαβε. Περιευλήθη ο Θεός στην ανθρωπίνη φύση και βγήκε ως θεάνθρωπος να σπείρει τους δύο σπόρους της αγάπης του, το λόγο του και το αίμα του. Λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος: πόθεν εξήλθεν ο πανταχού παρών, ο πάντα πληρών, ή πώς εξήλθεν, ουτόπο αλλά σχέση και οικονομία, τη προς ημάς εγκύτερον ημών γενόμενος δια της κατασάρκα περιβολής. Επειδή γαριμής εις ελθύνου και δυνάμεθα των αμαρτημάτων διατυχιζόντων ημίν την είσοδον, αυτός εξέρχεται προς ημάς. Η Εκκλησία μας, φίλοι ακροατέ, συνεχίζει την πορεία προς το λαό. Εξέρχεται, βγαίνει προς τα έξω, σαρκώνεται, συγκαταβαίνει και διακονεί, κατεβαίνει και στα κατώτερα στρώματα και στα μικρότερα παιδιά. Μιλάει στη γλώσσα κάθε ανθρώπου. Ας μη παραξενευόμεθα που δεν ακούνε όλοι οι άνθρωποι το λόγο της Εκκλησίας. 1:3 είναι μέσα στην παραβολή του σπορέως η αναλογία της αγαθής γης. Τα 3/4 του αγρού φάνηκαν ανάξια για τη σπορά. Το 1/4 ήταν αγαθή γη. Και αν δεν εκλάβουμε κατά γράμμα την αναλογία, πάντως οι αγαθοί άνθρωποι πάντοτε αποτελούν τη μειονοψηφία. Γιατί ο σποριάς έριξε παντού το σπόρο, αφού γνώριζε ότι ούτε στον πατημένο δρόμο θα φυτρώσει, ούτε στις πέτρες, ούτε στα αγκάθια. Για να γνωρίζομαι ότι ο σπόρος του λόγου του Θεού πέφτει πλούσια, όπως η βροχή πέφτει παντού και στο τσιμέντο και στο χωράφι και στη θάλασσα και στον κήπο και στο βράχο, έτσι και ο λόγος του Θεού πέφτει παντού. Στη φυσική γεωγραφία φαίνεται χαμένος ο σπόρος που πέφτει σε τόπους σαν τους τρεις πρώτους της παραβολής. Στην πνευματική όμως γεωργία δεν πηγαίνει ποτέ χαμένος ο σπόρος, διότι και η πετρώδης και η ακανθώδης και η οδοστρωμένη γη μπορεί να μεταβληθεί σε αγαθή γη. Εμείς ας παίρνουμε το χειρότερο κακό και για τον εαυτό μας και για τους άλλους, είναι να μην σπέρνουμε το λόγο του Θεού, να μην ομολογούμε την πίστη μας, να μην ξαπλώνουμε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Φανταστείτε πηγή γεμάτη νερό που να έχει κλειστό το στόμα της, να έχει στομωθεί. Αλλά το νερό δεν υπάρχει για να παραμένει αποθηκευμένο. Υπάρχει για να ξεπηδά και να τρέχει. Δεν έχει σημασία πως πέφτει, που κυλάει το νερό, αν κυλάει σαν ριάκι, αν ορμά σαν καταράκτης. Σημασία έχει να κυλάει, να προσφέρεται, να μην παραμένει κλεισμένο στον εαυτό του.
Σημασία έχει να τρέχει ο λόγος, να σπέρνεται. Να σπέρνεται με πίστη, μικρός ο σπόρος, αλλά κρύβει δύναμη μεγάλη. Εμείς, φίλοι ακροατέ, έχουμε χρέος να σπέρνουμε. Ας μην ξεχνούμε ότι την ώρα που εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αδρανούμε και κοιμούμεθα, τα παιδιά του σκότος ζωντανά και δραστήρια τρέχουν για τη διαβολοσπορά τους. Την ώρα που οι Ορθόδοξοι αδιαφορούμε, οι αιρετικοί εξέρχονται, βγαίνουν έξω και πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και σπέρνουν παντού το σπόρο της διαστροφής. Το είπε ο Χριστός, εν δε το καθεύδιν τους ανθρώπους, ήλθεν ο εχθρός και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σύτου και απήλθε. Ας μην ξεχνούμε ότι μαζί με τους προφήτας βγαίνουν και οι ψευδοπροφήτες. Μαζί με τους Αποστόλους βγαίνουν και οι ψευδαπόστολοι. Μαζί με τους Αγίους βγαίνουν και οι ψευτοάγιοι, οι αγύρτες. Μεγάλη η ευθύνη μας. Γι' αυτό οφείλουμε όλοι μας να σπέρνουμε και συγχρόνως να προσευχόμεθα να μεταβάλει η χάρη του Θεού όλους τους ανθρώπους σε αγαθή γη, για να καρποφορήσει ο λόγος του Θεού.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Εξήλθεν ο Σπύρον, τους πήρε των σπόρων αυτού. Μέσα του Οκτώβρη, η γη μαλακωμένη από τη βροχή προσμένει τη σπορά. Προσμένει να σφιχταγκαλιάσει μέσα της ένα ελάχιστο σπυρί, μικρό σαν μια κουκίδα ασήμαντη, που όμως θα βλαστήσει των ανθρώπων το ψωμί. Περάσανε αιώνες από πάνω της, αλλάξαν τους καιρούς, μα αυτό δεν μπόρεσαν να το αλλάξουν ποτέ. Κάθε μια τέτοια εποχή, νομοτελειακά, η γη θα περιμένει να φασκιώσει μέσα στα σωθικά της το σπυρί που τρέφει του ανθρώπου τη ζωή. Κάθε μια τέτοια εποχή, η Εκκλησία του Χριστού θα αναγνώσει από τους άμβονές της την παραβολή «Εξήλθεν ο Σπύρον, τους πήρε». Νομοτελειακά, αιώνες τώρα, από την ώρα που περπάτησε στον κόσμο ο αιώνιος Σποριάς, η γη μες των ανθρώπων της ψυχές θα καρτερεί να αναδεχθεί μέσα στα μυστικά της έγκατα το Λόγο του, τον Άσαρκο Θεό, για να καρπίσει άρτο της ζωής, ψωμί ελπίδας και χαράς στους πεινασμένους μας καιρούς.

εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε. Ακούω την παραβολή από την ωραία πύλη του ναού και κρατώ στο χέρι το διοριστήριο. Η Εκκλησία του Χριστού με διορίζει κατηχήτρια. Κοιτάζω αυτό το απλό χαρτί. Πήρα πολλά διπλώματα, πτυχία που ανεβάσανε τη θέση μου στις κλίμακες της γης. Μα τούτο το απλό χαρτί, το αγνοημένο από την εγκόσμια λογική, μα αναβιβάζει σαν μια σκάλα αόρατη στα ύψη του ουρανού. Με κάνει ένα μικρό θεό, συνέκδημο και συνδημιουργό, ένα ομοίωμα του πλάστη μου, αφού αυτός, όπως ο ίδιος το εξήγησε, είναι ο σποριάς κάθε παρόμοιας παραβολής. Ο Σπύρον τον καλό σπέρμα, εστίν ο Υιός του ανθρώπου. Εξήλθε του ανθρώπου ο Υιός για τη σπορά. Κατέβηκε από τους κόλπους του Θεού Πατρός, απ' την απάθεια και την ανενδεή αυτάρκεια της θεότητας, και ντύθηκε το παθητό ανθρώπινο κορμί. Φόρεσε την ανάγκη του να περπατήσει στον ανθρώπων τις γωνιές. Δίψασε το πανάχραντο κορμί στο καύμα της οδηπορίας, στο πηγάδι του Ιακώβ. Ίδρωσε από την αγωνία της Γεθσημανή. Λίγησε κάτω από τα ξύλα του Σταυρού. Ματώσανε τα χέρια του σποριά για να με συναντήσουν σε κάποιο φρέαρ του Ιακώβ, σε κάποιο Δαμασκό, σε κάποιο Γολγοθά, όπου αναφώνησα πως αληθώς Θεού Υιός είναι ο καρφωμένος στο Σταυρό.

εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε και κουράστηκε και θυσιάστηκε. Αν θέλω να ακολουθήσω πίσω του, ένας μικρός σποριάς, πρέπει να εξέλθω κι εγώ. Να βγω από τη βολή της γης, από την προστατευμένη ησυχία της γωνιάς μου, για να περπατήσω μες στην τύρβη και στον κίνδυνο, να αντέξω καύματα και αέριδες. Αν θέλω να γεννώ σποριά στη βασιλεία του Σταυρού, πρέπει κι εγώ να σταυρωθώ. Πρέπει τα γόνατά μου να λυγίσουνε για να σηκώσουν μια ψυχή, τα χέρια να ματώσουνε για να σκουπίσουν μια πληγή, το εγώ να συντριβεί για να αντέξει την αχαριστία, την αποτυχία, τη ματέωση για όσα σπηριά πέσαν στη βραχωμένη γη και για εκείνα που τα πνίξανε τα αγκάθια της ζωής και για τα άλλα που τα φανίσαν τα πουλιά. Πρέπει να ανεβώ μέχρι τον πόνο τον αέναο του Θεού που περιμένει σταυρωμένος ατελεύτητα μέρα και νύχτα, μέχρι να δει το θαύμα της καρποφορίας σε μια ανθρώπινη ψυχή. Και έφερεν εντριάκοντα και ενεξήκοντα και ενεκατόν. Η Ανάσταση μετά τη Σταύρωση, η Ανάσταση μέσα στη Σταύρωση.

Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε. Κοιτάζω το διοριστήριο και είναι σαν να βλέπω πάνω του γραμμένη αυτήν την πρόταση. Μια πορεία σταυρική, μια έξοδος ηρωική μέσα στον κόσμο της φθοράς. Εκεί έξω από τη γωνιά και το εγώ μου θα συναντήσω ένα παιδί που ίσως δεν του δόθηκαν ποτέ τα χέρια μιας μητέρας να προσεύχονται και ούτε καν να το μεγαλώνουνε. Δεν έχω λοιπόν σύμμαχο. Έχω μονάχα εχθρούς που σπέρνουν στους αγρούς μου τα ζυζάνια και εγώ πρέπει να σπέρνω με ελπίδα ανυποχώρητη. Αν θέλω να γεννώ σποριάς, πρέπει να παραδώσω την αυτάρκειά μου στην παντοδυναμία ενός αρνίου που υπάρχει εσφαγμένο, μαεστικός, στην ιερή παραδοξότητα ενός θεού που ξέρει να θαυματουργεί. Θυσία και ταπείνωση. Νιώθω μικρή μπροστά σε τέτοια αποστολή. Τηλιάζω στην ευθύνη της κάθε Οκτώβρη που θυμάμαι αυθόρμητα τη χάρτινη εικονίτσα του σποριά που γνώρισα παιδί. Ήταν ο κύριός μου πάνω στο χαρτί και ρίχνε τον καλό σπόρο σε μια γη ξανθή. Αυτήν την εικονίτσα μου τη δώσανε τα χέρια κάποιας κατηχήτριας. Κάποια άλλα χέρια σκύψανε πάνω από τη δική μου τη ψυχή να σπείρουνε. Ήταν χέρια ανθρώπινα που υδρώσανε πριν από τα δικά μου στην αγάπη του Θεού. Ο δρόμος περπατήθηκε λοιπόν. Νοπά πάνω στο χώμα τα χνάρια περιμένουν να στοιχηθώ. Και αυτό το λυγισμένο χέρι του αιώνιου σποριά στην εικονίτσα της μικρής μου θύμησης νιώθω να με καλεί. Ακολούθημη παιδί μου, πάρα από το σπόρο μου και ρίξε και συνέχισε. Χρειάζομαι σποριάδες στον αγρό. Εσύ ευεργετημένη, ακολούθημη.

Κοιτάζω το διοριστήριο και το αποθέτω ταπεινή απάντηση στα ξύλα του σταυρού. Ιδού εγώ. Απόστειλόν με, Κύριε. Στείλε με σε ρήμες και οδούς του κόσμου αυτού και να σου φέρω τις ψυχές στο δείπνο σου. Σηκώνω το διοριστήριο της κατηχήτριας, μια προσευχή στα χέρια του Θεού. Δώσε μου όλβια, Γεώργια, αιώνια σποριά. Δώσε μου αγάπη να φωνάξει το φιλόσε που θα με κάνει άξια να βόσκω τα αρνία σου. Δώσε μου τη χαρά και την τιμή, μακρόθυμέ μου, Κύριε, σαν με καλέσεις από τον κόσμο αυτό, μπροστά στο θρόνο σου, να μην ζυγώσω μόνη μου. Μαζί μου, να σου φέρνω μια ψυχή, έτσι όπως το τραγούδισα παιδί, που θα την έχω κατηχήσει στην αγάπη σου. Και με την τεταπεινωμένη παρησία των δικών σου, να σου πω, εξήλθα, Κύριε, εκεί που με διόρισες, βάδισα δρόμους του σταυρού και σου την έφερα ελάχιστο ανταπόδομα και μέγιστο στη θεϊκή θυσία σου. Δέξουμε στην Ανάσταση της Βασιλείας σου.

Ο μήνας τον οποίον διανύομαι είναι αφιερωμένος στο μακεδονικό αγώνα. Τιμούμε όλους εκείνους τους ήρωες που πάλεψαν, αγωνίστηκαν, πολέμησαν και έχυσαν το αίμα τους για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και για την ελευθερία της, η οποία είναι πολύτιμο δώρο για όλους τους Έλληνες. Ο Μακεδονικός αγώνας υπήρξε, φίλοι ακροατέ, ένας κρίκος στην αλυσίδα των εξεγέρσεων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αποτελεί μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας, γραμμένη με μαρτύρον αίμα, ηρωισμούς και ολοκαυτώματα. Οι πρωταγωνιστές του προερχόταν από ολόκληρο τον ελληνισμό. Ωστόσο, το κύριο βάρος του αγώνος το σήκωσε ο γηγενής πληθυσμός της Μακεδονίας, ο οποίος όχι μόνο αγωνίστηκε μόνος και αβοήθητος για 30 περίπου χρόνια να διαφυλάξει την ελληνικότητά του από τις διάφορες εχθρικές προπαγάνδες, αλλά και συμπαραστάσεις.

Πολιτική σημασία όταν πια άρχισε να κλονίζεται η κυριαρχία της Τουρκίας στη Βαλκανική, έγινε το μήλον της έριδος των μεγάλων δυνάμεων. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον έδειχνε η Ρωσία, η οποία αισθανόταν ζωτική την ανάγκη να βγει στη Μεσόγειο. Έτσι, από την εποχή της Εκατερίνης της Μεγάλης ακόμα, εξεγείροντας διαρκώς τους ομοδόξους Έλληνας, επεδίωξε να τους θέσει υπό την κηδεμονία της για να γίνει με αυτόν τον τρόπο ο φυσικός κληρονόμος του Βυζαντίου στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία. Όμως, μετά το 1856, η Ελλάδα ξέφυγε από τη σφαίρα της επιρροής της. Από τότε η Ρωσία εστίασε τις προσπάθειές της στην εθνική αφύπνιση του σλαβικού στοιχείου της Βαλκανικής, με το οποίο, εκτός από το ομόδοξο, τη συνέδεε και το όμεμον. Μετά την κρατική αποκατάσταση των Σέρβων, η ρωσική εξωτερική πολιτική επικεντρώθηκε σταδιακά στην ενίσχυση της βουλγαρικής συνειδήσεως, στην αυτονομία της βουλγαρικής εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και στη δημιουργία του βουλγαρικού κράτους. Χωρίς αμφιβολία, σημαντικότερο γεγονός στάθηκε το σχίσμα της βουλγαρικής εκκλησίας το 1872, η οποία ονομάστηκε πια Εξαρχία και αποδεσμεύτηκε όχι μόνο από τη θρησκευτική δικαιοδοσία, αλλά το σημαντικότερο και από την πολιτική εποπτεία του Πατριαρχείου. Ο τυπικός εκείνος εκκλησιαστικός διαχωρισμός των χριστιανικών πληθυσμών σε πατριαρχικούς και εξαρχικούς πήρε ουσιαστικά τη μορφή της εθνικής αντιπαραθέσεως Ελλήνων και Βουλγάρων και αποτέλεσε την απαρχή του Μακεδονικού Αγώνος.

Στο μεταξύ, στην αποταπανάρχια χρόνια ελληνική Μακεδονία, οι υπόδουλοι Έλληνες δεν είχαν πάυσει να συμμερίζονται τα προβλήματα του υπολείπου ελληνισμού. Αυτό έδειξαν άλλωστε και οι αγώνες και οι θυσίες τους κατά την επανάσταση της Χαλκιδικής το 1821 με τον Εμμανουήλ Παπά και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, το 1822 με τον Καρατάσο, το Γάτσο, το Ζαφυράκι και το Διαμαντή. Το ίδιο συνέβη και με τις απελευθερωτικές προσπάθειες στη Μακεδονία κατά τον 19ο αιώνα, όπως παραδείγματος χάρη η επαναστατική κίνηση στη Χαλκιδική το 1854 και στην περιοχή του Ολύμπου το 1878. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες αυτές, η Μακεδονία παρέμεινε υπόδουλη.

αλλά η δημιουργία της βουλγαρικής εξαρχίας αποτέλεσε τη βάση για την προβολή των βουλγαρικών διεκδικήσεων και στον ευρύτερο μακεδονικό χώρο, διεκδικήσεων που οξύνθηκαν κυρίως μετά την ίδρυση της βουλγαρικής ηγεμονίας το 1878. Η βουλγαρική προπαγάνδα από εξαρχικούς δασκάλους και ιερείς στα μακεδονικά χωριά τυπικά αποσκοπούσε στον θρησκευτικό προσιλητισμό. Ουσιαστικά όμως απέβλεπε

είπε στην ισχυροποίηση των βουλγαρικών θέσεων στη Μακεδονία. Γιατί τα χρόνια εκείνα οι διακρίσεις των πληθυσμών στην νευραλγική αυτή περιοχή των Βαλκανίων δεν γινόταν με βάση την εθνική τους ταυτότητα, αλλά τη θρησκευτική τους επιλογή. Εξαρχικός ισχυματικός σήμαινε αντίστοιχα Βούλγαρος και Πατριαρχικός ή Ορθόδοξος Έλληνας.

Για περισσότερα από 30 χρόνια ο ελληνοορθόδοξος πληθυσμός της Μακεδονίας, μόνος και αβοήθητος, με μοναδικά όπλα το σχολείο και την εκκλησία, τα οποία ο ίδιος συντηρούσε, πάλεψε για να μην αποκοπεί από τις ρίζες του την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Ο ιερέας και ο δάσκαλος αναδείχθηκαν στα χρόνια εκείνα τα ισχυρότερα στηρίγματα του χυμαζομένου γένους, περιορίζοντας στο ελάχιστο τα αποτελέσματα της βουλγαρικής προπαγάνδας. Οι Μακεδόνες, ελληνόφωνοι και σλαβόφωνοι, έμειναν με πείσμα προσκολλημένοι στο Πατριαρχείο, διατηρώντας γρηγορούσα την ελληνική τους εθνική συνείδηση. Γι' αυτό και οι σλαβόφωνοι, εξαιτίας της φανατικής τους προσιλώσεως στην ελληνική ιδέα, ονομάστηκαν από τους αντιπάλους Γρεκομάνοι, δηλαδή μανιακοί Έλληνες.

Και όταν οι Βούλγαροι διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να επιβληθούν με ειρηνικά μέσα, σταδιακά από το 1895 και εξής πέρασαν στη βία των όπλων. Η στροφή αυτή έγινε κάτω από το αδιάφορο βλέμμα των Οθωμανών που φύρμοζαν την πολιτική του διέρη και βασίλευε. Τέλος, τον Ιούλιο το 1903 στην περιοχή της βορειοδυτικής Μακεδονίας κήρυξαν την εξέγερση του Ήλιντεν για να προβάλλουν δήθεν το μακεδονικό ζήτημα στην Ευρώπη, αλλά με απότερο σκοπό να ενσωματώσουν την Μακεδονία στο βουλγαρικό κράτος με την ίδια μέθοδο που είχαν προσαρτήσει λίγα χρόνια πρωτήτερα 1885 την Ανατολική Ρωμελία. Επιλεγμένοι τους στόχοι υπήρξαν τα ελληνικά βλαχοχώρια Κλεισούρα, Κρούσοβο και Νυμφαίο, τα οποία αν καταλαμβάνονταν θα παρέλυε, πίστευαν οι Βούλγαροι, κάθε μορφής αντίσταση. Αλλά οι Τούρκοι σύντομα πέρασαν στην αντεπίθεση και έτσι η επανάσταση του Ήλιντεν έσβησε σαν πυροτέχνημα. Τραγικά θύματα της ωστόσο υπήρξαν κυρίως οι Έλληνες που σφυροκοπήθηκαν άγρια και από τους Βουλγάρους και από τους Τούρκους.

Όμως, παρά την αποτυχία της ψευδοεπανάστασης του Ίλιντεν, η Μακεδονία είχε κατακλειστεί από βουλγαρικά σώματα. Ο ελληνισμός μάτωνε και τότε το θαύμα έγινε. Από τα σπλάχνα του μαρτυρικού λαού της Δυτικής Μακεδονίας, που του είχαν σωθεί όλα τα αποθέματα καρτηρίας, ξεπίδησε η αντιστασιακή φλόγα. Πρωτοπόροι στον αγώνα στάθηκαν ο Ίων Δραγούμης, γραμματέας του ελληνικού προξενείου στο μοναστήρι, και ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης. Από το 1902 ο Δραγούμης, κηρύσσοντας αληθινή εθνική σταυροφορία στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, κατηχούσε, εμψύχωνε, όριζε διοικητικές επιτροπές σε πόλεις και χωριά και οργάνωσε τη μακεδονική άμενα στην περιοχή μοναστηρίου. Ο Καραβαγγέλης από τη δική του πλευρά συγκρότησε τα πρώτα ανταρτικά σώματα δυτικομακεδόνων ενόπλων με αρχηγούς τον Γκώτα Ποτηρούλια και τον Βαγγέλη Στρεμπενιώτη.

Αλλά και η κοιμισμένη ως τότε Αθήνα αφυπνίστηκε. Την άνοιξη του 1904 στάλθηκαν μυστικά στη Μακεδονία τέσσερες παράξενοι ζωέμποροι. Στην πραγματικότητα ήταν αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Ανάμεσά τους και ο Παύλος Μελάς με το ψευδώνυμο Πέτρος Δέδες. Ο Μελάς ξαναγύρισε στη Μακεδονία τον Αύγουστο του ιδίου χρόνου με δικό του ανταρτικό σώμα ως καπετάν Μίκης Ζέζας, σύνθεση των ονομάτων των δύο παιδιών του. Οι Μακεδόνες τον δέχθηκαν σαν ελευθερωτή. Ο λαός σιγά σιγά ανεθάρισε και όταν στις 13 Οκτωβρίου του 1904 το βόλι τον έριξε νεκρό στη Στάτιστα, έγινε εθνικό σύμβολο και πέρασε σαν ήρωας στην αιωνιότητα. Γιατί ο θάνατός του αντί να αποθαρρύνει θεριεύει τον αγώνα. Τότε από κάθε μεριά της ελληνικής γης, από τη Βόρειο Ήπειρο ως την Κρήτη και την Κύπρο, άρχισαν να καταφθάνουν γενναίοι Μακεδονομάχοι που αποθανατίστηκαν με τα θρυλικά πλέον ψευδόνυμά τους. Βάρδας, Ακρίτας, Μπούας, Κόρακας, Νικηφόρος, Ρούβας και άλλοι. Οι Μακεδόνες καπεταναίοι Νταλίπης, Πύριζας, Μητρούσης, Γιαγκλής, Κύρου, Στέφος, Ράμανλης τους δέχθηκαν με ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν στενά μαζί τους.

Παράλληλα στην Αθήνα, το Μακεδονικό Κομιτάτο, στελεχωμένο από άνδρες όπως ο Στέφανος Δραγούμης, ο Δημήτρης Καλαποθάκης και ο Νικόλαος Πολίτης, προσπάθησε να διαφωτίσει την ελληνική και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για όσα συνέβαιναν στη Μακεδονία και για τους κινδύνους του ελληνισμού. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Κεντρικός Μακεδονικός Σύλλογος των Αδελφών Θεοχάρη Μαυρουδί Γερογιάννη, καθώς επίσης και άλλοι ανάλογοι σύλλογοι και σωματεία. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή στον αγώνα και των αμάχων Μακεδόνων όλων των ηλικιών, των φίλων και των κοινωνικών τάξεων. Χωρικές ζήμωναν το ψωμί των Μακεδονομάχων, έπλαιναν τα ρούχα τους και έδαιναν τις πληγές τους. Στις πόλεις, επιτροπές κυριών, οργανωμένες σε φιλόπτωχα σωματεία, συγκέντρωναν εφόδια. Απλοί χωρικοί μετέφεραν κρυφά οπλισμό και πληροφορίες. Γιατροί, σιδηροδρομικοί, έμποροι, εργοστασιάρχες, εργάτες, ο καθένας από την έπαρξή του, βοήθησαν με όλες τους τις δυνάμεις τον αγώνα. Και φυσικά, ιδιαίτερη σημαντική υπήρξε η παρουσία των ιερέων, των δασκάλων και των διδασκαλισσών, γι' αυτό και βρίσκονταν αδιάκοπα στο στόχαστρο του εχθρού.

4 χρόνια κράτησε ο ένοπλος μακεδονικός αγώνας. Έγιναν πολλές αιματηρές συγκρούσεις και αναρρύθμιτοι υπήρξαν οι μάρτυρες και οι ήρωες. Τελικά, το 1908, η επανάσταση των Νεοτούρκων, παράλληλα με την παραχώρηση συντάγματος, έδωσε αμνηστία στους εμπολέμους και υποσχέθηκε ισονομία και ισοπολιτεία σε όλες τις εθνότητες του Οθωμανικού κράτους. Έτσι, μέχρι χθες αντίπαλοι έδωσαν τα χέρια, ελπίζοντας πια σε ειρηνικές και ήρεμες μέρες. Όμως, οι Νεότουρκοι ακολούθησαν σκληρή εθνικιστική πολιτική που τελικά οδήγησε στη σύναψη συμμαχίας ανάμεσα στους βαλκανικούς λαούς των Ελλήνων, Σέρβων, Βουλγάρων και Μαυροβουνίων, οι οποίοι τον Οκτώβριο του 1912 κήρυξαν επιτέλους των πόλεμων εναντίον της Τουρκίας. Οι παλαιοί Μακεδονομάχοι, οργανωμένοι σε σώματα προσκόπων, άνοιξαν τον δρόμο στον ελληνικό στρατό, ο οποίος με επικεφαλής τον διάδοχο τότε Κωνσταντίνο ελευθερώνει τη μία μετά την άλλη της πόλης της Μακεδονίας. Στις 26 Οκτωβρίου οι ελληνικές εμπροστοφυλακές έμπαιναν θριαμβευτικά στην ωραία μας Θεσσαλονίκη.

Η συμμαχία όμως των Βαλκανικών λαών δεν ήταν ιδιαίτερα ανθεκτική, καθώς εκ προημίου υπονομεύονταν από μίση αιώνων. Έγιναν αρκετά μεθοριακά επεισόδια και Έλληνες και Σέρβοι βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι με τους Βουλγάρους. Ο ελληνικός στρατός, μετά από αιματηρές και νικηφόρες μάχες στη γραμμή Κιλκής Λαχανά, ελευθερώνει την Ανατολική Μακεδονία το καλοκαίρι του 1913 και προχώρησε βαθιά μέσα στο έδαφος της σημερινής Βουλγαρίας. Τελικά η ειρήνη αποκαταστάθηκε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, με την οποία επιδικάστηκε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής Μακεδονίας, ενώ οι βόρειες περιοχές της μοιράστηκαν ανάμεσα στη Σερβία και τη Βουλγαρία.

Τυπικά, ο μακεδονικός αγώνας είχε τερματιστεί και το μακεδονικό ζήτημα φάνηκε πως επιτέλους είχε κλείσει. Η ψυχρότητα με τη Βουλγαρία διατηρήθηκε βέβαια αρκετά χρόνια, αλλά έγιναν πολλές προσπάθειες για την προσέγγιση και την ειρηνική συνεργασία των δύο κρατών. Όμως, το μακεδονικό ζήτημα αναζωπυρώθηκε και πάλι μετά την ίδρυση της σοσιαλιστικής δημοκρατίας της λεγόμενης Μακεδονίας. Το κρατικό αυτό μόρφωμα, μέλος της Ιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας και δημιούργημα του Τίτο, άρχισε να εμφανίζεται από το 1944 ως κληρονόμος των ιστορικών παραδόσεων ελληνικών, σερβικών και βουλγαρικών ολοκλήρου του μακεδονικού γεωγραφικού χώρου. Στο διάστημα που μεσολάβησε ως τις μέρες μας, τα γεγονότα διαστρεβλώθηκαν κατάλληλα ώστε να εμφανίζεται σήμερα ένα ξεχωριστό μακεδονικό έθνος με ιστορία αιώνων. Κατά την διαδικασία αυτή, κεφάλαια της ελληνικής, της σερβικής και βουλγαρικής ιστορίας, αρχαίας, μεσαιωνικής και νεωτέρας, πλαστογραφήθηκαν, παραποιήθηκαν και αναβαπτίστηκαν μακεδονικά. Το τυπικό σλαβικό ιδίωμα, διάλεκτος της βουλγαρικής γλώσσας, ανασυντάχθηκε και ονομάστηκε μακεδονική γλώσσα.

Το σημαντικότερο όμως δημιούργημα των Σκοπίων ήταν η αριστοτεχνική προπαγανδιστική εκστρατεία, την οποία εξαπέλυσαν διεθνώς για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Βεβαίως η επιχειρηματολογία τους βρίσκει έδαφος μόνο εκεί όπου επικρατεί ιστορική άγνοια. Γιατί για όσους έστω και στοιχειωδώς γνωρίζουν τα γεγονότα, είναι ξεκαθαρισμένο ότι η ιστορία της Μακεδονίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε στα πέρατα του κόσμου την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, γιατί ήταν Έλληνας. Τα αρχαία μάρμαρα που αποκαλύπτει η προγονική γη των Μακεδόνων με τις ελληνικές επιγραφές και τα ονόματα είναι οι αδιάψευστοι φθεγκόμενοι μάρτυρες της ελληνικότητος της Μακεδονίας. Οι βυζαντινές εκκλησίες με τις ελληνικές επιγραφές διάσπαρτες σε ολόκληρη την Νότια Βαλκανική υπενθυμίζουν το ελληνοορθόδοξο ιστορικό της παρελθόν. Αλλά και στα νεότερα χρόνια ένα μεγάλο τμήμα των σλαβόφωνων Μακεδόνων, όπως άλλωστε και άλλων διγλώσσων Ελλήνων, αποδείχθηκε στην πορεία των γεγονότων του 20ου αιώνος φανατικά ελληνικό. Άλλωστε, όταν το 1912 εθνικιστικά προβλήματα στα Βαλκάνια βρίσκονταν σε έξαρση και οι λαοί συμμαχούσαν για να αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό, το λεγόμενο Μακεδονικό έθνος ήταν ανύπαρκτο. Την εποχή εκείνη δεν είχε ακόμη χαλκευθεί από τους πλαστογράφους της ιστορίας. Γι' αυτό και καμιά ιστορική μαρτυρία δεν χρονολογείται πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η μελέτη και η βαθιά γνώση της ιστορίας λοιπόν, η επαγρύπνηση και η εγκατάληψη του εφησυχασμού αποτελούν σήμερα ασπίδα και δόρυ, τα πιο αποτελεσματικά όπλα για την αντιμετώπιση κάθε επιβολής εναντίον της Μακεδονίας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας διετράνωσε με δηλώσεις του την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού και του λαού της Μακεδονίας να αγωνιστεί και να υπερασπιστεί τα δίκαιά του. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδος δήλωσε κατηγορηματικά πως το όνομα είναι αδιαπραγμάτευτο και πως θα αγωνιστεί η ελληνική κυβέρνηση να υπερασπιστεί τα δίκαια της Μακεδονίας μας και σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψει το μόρφωμα αυτό να επισέλθει σε διεθνείς οργανισμούς με την πλαστογραφία του ονόματος Μακεδονία. Ζητούμε από τους μεγάλους και ισχυρούς της γης να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, την ιστορία, την αλήθεια και να μην παρεμβαίνουν δυναμικά για να επιβάλλουν τις απόψεις των σύμφωνα με τα συμφέροντά των, αλλά σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, την αλήθεια και την πραγματικότητα της ιστορίας μας.

μόλον λαβέ, δική μας δάνε.

0: χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μερικοί πατέρες παρομοιάζουν την Εκκλησία με πλοίον, το οποίο ευρίσκεται στην θάλασσα του παρόντος κόσμου και άλλοτε διανύει την θάλασσα με ήρεμα τα νερά και άλλοτε αντιμετωπίζει σφοδρές τρικυμίες. Κυβερνήτης στο πλοίον αυτό είναι ο Χριστός και επομένως το πλοίον δεν κινδυνεύει να καταποντιστεί. Όσοι από τους ανθρώπους ευρίσκονται μέσα στο πλοίον είναι ασφαλείς. Δεν κινδυνεύουν από τις καταιγίδες. Όσοι όμως ευρίσκονται έξω από το πλοίον και τους χτυπούν τα κύματα, αυτοί πράγματι κινδυνεύουν. Μπορούν όμως να μπουν εις το πλοίον και να σωθούν εάν το θελήσουν. Άλλωστε ο αρχηγός του πλοίου, ο Χριστός, τους δέχεται. Όχι απλώς τους δέχεται, αλλά και τους παρέχει τα μέσα δια την σωτηρία. Απλώνει το στοργικό του χέρι και τους βοηθεί να εισέλθουν στην Εκκλησία και να σωθούν. Η αγάπη του αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και δεν θέλει κανένας να χαθεί. Μάλιστα η άφατη συγκατάβασή του φτάνει μέχρι του σημείου να χρησιμοποιεί και συνεργάτας εις το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Κάθε μέλος δηλαδή της Εκκλησίας γίνεται και συνεργάτης. Βέβαια υπάρχουν στην Εκκλησία οι υπεύθυνοι, εις τους οποίους ο ίδιος ο Κύριος έχει αναθέσει να είναι προϊστάμενοι, και είναι οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι κληρικοί. Αλλά και κάθε πιστός χριστιανός οφείλει να εργάζεται δια την σωτηρία του εαυτού του, αλλά και δια να μην αδιαφορεί δια τους άλλους που είναι γύρω του. Όλοι γνωρίζουμε ότι εκτός του πλοίου, δηλαδή εκτός της Εκκλησίας, δεν υπάρχει σωτηρία. Είπαμε ότι η Εκκλησία παρέχει ασφάλεια. Αυτήν την Κυριακή η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Η Συνθεία Λειτουργία χρησιμοποιεί σχετικόν αποστολικόν ανάγνωσμα από την προστή των επιστολήν. Στο ανάγνωσμα αυτό συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τίτον πώς πρέπει να φέρεται προς τους αιρετικούς. Έχει όμως και άλλα σπουδαία διδάγματα το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο θα μας απασχολήσει στην εκπομπή αυτήν. Το ακούμε σε εμελή απαγγελία, εις το τέλος θα παραθέσουμε και την απόδοση του νοήματος του Πατρός Χριστοφόρου από το Κυριακοδρόμιο. Ευλόγητο.

Θε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες το Θεό. Ταύτα εστί

ευχαριστήσεις και γενεαλογίας κέρης και μάχας νομικάς περίστασο εισίγαρ ανοφελής και μάταιη. Ερετικών ανθρωπών μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Ιδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως

Όταν πέμψω αρτεμάν προσε ή τυχικόν, σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολη. Εκεί

και Απόλλο σπουδαίος προπέμψον, ή να μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν δε και οι μετέρι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσιν άκαρποι.

Η Αποστολική Περικοπή που διαβάζεται κατά τη σημερινή Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι το τέλος της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τίτο, επίσκοπο της Κρήτης. Αφού του έδωσε πολύτιμες συμβουλές για να ασκεί με τον καλύτερο τρόπο τα επισκοπικά του καθήκοντα, τελειώνει την επιστολή προσθέτοντας και τα εξής. «Όλα αυτά που σου έχω γράψει, αλλά και όσα θα προσθέσω, είναι αλήθειες άξιες προσοχής και εμπιστοσύνης. Για όλα αυτά και γενικά για τις αλήθειες της χριστιανικής μας πίστεως, επιθυμώ και σε προτρέπω να μιλάς με βεβαιότητα και με κύρος στους χριστιανούς για να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε κάθε καλό έργο και ακούραστα να ασχολούνται με αυτά. Αυτά τα καλά έργα είναι αρεστά στον Θεό, αλλά και χρήσιμα και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Πρόσεχε όμως, υπάρχουν άνθρωποι που αρέσκονται σε ανόητες συζητήσεις και πολυλογίες για τους ανύπαρκτους ιδωλολατρικούς θεούς ή για άλλους επιφανείς ανθρώπους. Εσύ όμως, ως μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, πρέπει επιμελώς να αποφεύγεις τέτοιες συζητήσεις, όπως επίσης να αποφεύγεις και τις φιλονικίες και τις διαμάχες για τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Αυτές οι απασχολήσεις και συζητήσεις δεν φέρνουν καμιά ωφέλεια και είναι άσκοπες. Υπάρχουν ακόμη και αιρετικοί άνθρωποι, οι οποίοι με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους χωρίζουν τους χριστιανούς σε διάφορες μερίδες. Αυτούς να τους συμβουλεύει συχνά για να διορθωθούν. Εάν όμως επιμένουν και δημιουργούν σκάνδαλα και διαιρέσεις στην Εκκλησία και παραμένουν αδιόρθωτοι, να τους αποφεύγεις και να τους αφήνεις. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν διαστραφεί και αμαρτάνουν θεληματικά. Όσα και αν τους πεις, δεν τα προσέχουν. Και εσύ μεν έκανες το καθήκον σου, αυτοί όμως θα είναι αναπολόγητοι. Έπειτα από τις σοφές αυτές συμβουλές και υποδείξεις, ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τίτο και μερικές άλλες οδηγίες. «Όταν σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, φρόντισε να έλθεις το συντομότερο στην οικόπολη της Ηπείρου, κοντά στην Πρέβεζα, διότι εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον νομοδιδάσκαλο Ζηνά και τον Απολό, οι οποίοι πρόκειται να αναχωρήσουν από αυτού, φρόντισε να τους ευωδιάσεις καλά για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτε. Είναι αυτό εκδήλωση χριστιανικής ευσέβειας και σεβασμού προς τους αφοσιωμένους αυτούς εργάτες του Ευαγγελίου και προς το έργο που εργάζονται. Με τον τρόπο αυτό θα παίρνουν και οι χριστιανοί μαθήματα και θα διδάσκονται ότι πρέπει να πρωτοστατούν και να ασχολούνται σε έργα καλά και να βοηθούν τους αδελφούς στις απαραίτητες ανάγκες τους. Τα έργα αυτά της χριστιανικής αγάπης θα είναι οι καρποί τους οποίους θα παράγουν ενισχυόμενοι από την χάρη του Θεού. Σε χαιρετούν εγκάρδια όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε κι εσύ εκ μέρους μας τους χριστιανούς αδελφούς που μας αγαπούν. Ας είναι σε όλους σας η χάρις του Θεού». Από τις θεόπνευστες αυτές οδηγίες που δίνει ο Θείος Παύλος, ας προσέξουμε ιδιαιτέρως όσα λέει για τους πλανεμένους αιρετικούς, οι οποίοι και στις ημέρες μας προσπαθούν να παρασύρουν τα πρόβατα του Χριστού, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ιδιαιτέρως να προσέχουμε τους αντίχριστους χιλιαστές, οι οποίοι σαν άλλοι λύκοι γυρίζουν στα σπίτια και διαδίδουν τα αιρετικά φυλάδια και βιβλία τους. Ας μην ανοίγουμε καμιά συζήτηση μαζί τους. Να τους διώχνουμε αμέσως και να ειδοποιούμε και τους άλλους χριστιανούς να προφυλάσσονται από αυτούς. Οι χιλιαστές ή μάρτυρες του Ιεχωβά ή οι σπουδαστές των γραφών ή όποια άλλη ονομασία και αν έχουν, δεν είναι χριστιανοί, διότι δεν πιστεύουν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ότι είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Ούτε στο Άγιο Πνεύμα πιστεύουν οι χιλιαστές, ούτε στην Αγία Τριάδα, ούτε την Παναγία τιμούν, ούτε τους Αγίους, ούτε το σημείο του Τιμίου Σταυρού σέβονται, ούτε τις Άγιες εικόνες. Είναι ασεβείς και βλάσφημοι, οι οποίοι, εάν μέχρι τέλους δεν μετανοήσουν, θα αντιμετωπίσουν
τη δικαία οργή του Θεού να ξεσπάει εναντίον τους. Εμείς, αγαπητοί μου, ας κρατήσουμε ως κόρην οφθαλμού την ορθόδοξη πίστη μας και ας ομολογούμε «Προσκυνώ, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Αμήν». Αυτή είναι, αγαπητοί αδελφοί, η απόδοση του νοήματος του Αποστολικού Αναγνώσματος. Θα ακούσουμε έναν ύμνον προς τιμήν των Αγίων Πατέρων και μετά θα συνεχίσουμε.

Η Αγία μας Εκκλησία προς τιμήν των Αγίων Πατέρων χρησιμοποιεί την παραβολή του σπορέως που είπε ο Κύριος. Οι Άγιοι Πατέρες ήσαν υποδειγματικοί σπορείς του Λόγου του Θεού. Εκήρυταν των Λόγων του Θεού παρά τα εμπόδια που παρουσιάζονταν και επέμεναν εις το Ιερόν Διακόνημα. Το ακροατήριον, όπως μας λέγει και ο Κύριος εις την παραβολή, δεν ήταν όλον γη αγαθή. Υπήρχαν, όπως υπάρχουν και σήμερα, πολλά εμπόδια δια την καρποφορία. Ο Κύριος εις την παραβολή αναφέρει τα εμπόδια ώστε να τα αποφύγουν οι ακροατές του. Η γη, την οποία συμβολίζουν οι άνθρωποι, παρουσίασε σκληρότητα, επνίγει από τα αγκάθια και ο σπόρος, ενώ στην αρχή νεφύτρωσε, τον έπνιξαν τα αγκάθια με αποτέλεσμα να μην καρποφορήσει. Έτσι είναι και οι ψυχές των ανθρώπων. Δείχνουν στην αρχή κάποιαν προθυμία να ακούσουν τον λόγον και ύστερα από μερικών και πλούτο ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσει. Αυτοί ακούν τον λόγον και αρχίζουν με κάποιαν προθυμία να βαδίζουν τον δρόμο της πίστεως. Πνίγονται όμως από τις αγωνιώδεις φροντίδες προς απόκτηση πλούτου και από τις απολαύσεις βίου σαρκικού, εις τον οποίον τα πλούτη που απέκτησαν διευκολύνουν και έτσι δεν προκόπτουν ούτε βγάζουν πέρα μέχρι τέλους των καρπών. Δυστυχώς όμως, αδελφοί, ένα μέρος μόνον του σπόρου έπεσε εις την έφορον γην και εκαρποφόρησεν, όπως εξήγησε ο Κύριος εις τους μαθητάς του. Το δε εν τη καλή γη, ούτε εισιν ήτην εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Το δε μέρος του σπόρου που έπεσεν εις την έφορον γην σημαίνει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι με καρδίαν καλοπροαίρετον, ευθείαν και αγαθήν άκουσαν και κατενόησαν των λόγων και τον κρατούν σφιχτά μέσα τους και καρποφορούν τις αρετές και δείχνουν υπομονήν και καρτερίαν εις τις θλίψεις και τους πειρασμούς και εις όλα τα εμπόδια που συναντούν εις την άσκηση της πνευματικής ζωής. Το ερώτημα που προβάλλει τώρα είναι ποια είναι η αγαθή γη την οποία λέγει η παραβολή. Βεβαίως θα πρέπει να φροντίζουμε ο καθένας μας να γίνεται αγαθή γη, αγωνιζόμενος κατά των παθών του. Όμως είναι αρκετό αυτό? Κάτι πρέπει να κάνουμε και δια τους γύρω μας. Ποια είναι η έφορη γη? Όλοι γνωρίζουμε ότι η παιδική ηλικία είναι η πιο εύπλαστη και εις αυτήν μπορούμε να επενδύσουμε πριν ακόμη μας προλάβει ο

ανακοινηθούν. Αυτή την Κυριακή γίνεται η επίσημος έναρξη των κατηχητικών σχολείων. Η Εκκλησία περιμαζεύει τα παιδιά σαν την κλώσσαν τα πουλιά της και φροντίζει δια των καταρτισμών τους. Όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε την λειτουργία των κατηχητικών. Ο καθένας με τον τρόπο του θα πρέπει να συνεννοηθούμε με τους ιερείς της ενορίας και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το έργο τους. Μην λησμονούμε ότι η καλύτερα επένδυση του κόπου αλλά και των χρημάτων είναι το κατηχητικό. Εάν αδιαφορήσουμε θα δώσουμε λόγον εις τον Θεό. Προσοχή λοιπόν και επιμέλεια. Όμως δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι σήμερα υπάρχουν πολλά εμπόδια δια των κατηχητικών. Θα τα αναφέρουμε για να τα προσπεράσουμε. Πρώτη αιτία είναι η αδιαφορία. Μερικοί χωρίς λόγον να υπολογίζουν την ωφέλεια των παιδιών προτιμούν άλλες απασχολήσεις και δεν ενδιαφέρονται δια την παρακολούθηση των μαθημάτων του κατηχητικού από τα παιδιά. Φροντιστήρια, γλώσσες, αθλητικές εκδηλώσεις και πολλά άλλα εμποδίζουν τα παιδιά να φοιτήσουν εις το κατηχητικό. Πρώτα το σχολείο του Χριστού και ύστερα όλα τα άλλα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν όμως και οι λεγόμενοι θεωρητικοί εχθροί του κατηχητικού. Αυτοί έχουν τη γνώμη ότι δεν χρειάζονται τα κατηχητικά. Αυτοί επηρεάζουν και τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους και ιδίως τους γονείς. Μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί, διδάσκαλοι ή καθηγητές. Εδώ έχουμε μεγάλον αγώνα και θα τον κάνουμε δια την ωφέλεια των παιδιών. Όσοι πολεμούν τα κατηχητικά, πολεμούν την Εκκλησία. Εκκλησία χωρίς κατηχητικά είναι νεκρή και ανύπαρκτη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όσοι ασχολούνται με τα κατηχητικά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τα παιδιά έχουν καλή διάθεση και δέχονται τον Λόγο του Θεού. Πόσον εύπλαστη είναι η ψυχή των παιδιών, το γνωρίζουμε και δεν πρέπει να το λησμονούμε. Θα κάνουμε έργο ευλογημένο, επιμένοντας στο θέμα. Θα αναφέρουμε κάτι που έγινε στα κατηχητικά προετών. Τα παιδιά κάποιου κατηχητικού έκαναν επίσκεψη σε κάποιο νοσοκομείο. Μεταξύ άλλων που επισκέφθησαν, είδαν και ένα παιδί από κάποιο χωριό. Εις αυτό λόγω ηλικίας εξεδήλωσαν τη συμπάθεια τους και το εκάλεσαν να συμμετέχει στο έργο του κατηχητικού. Εκείνο ευγήκε από το νοσοκομείο υγιές και επέστρεψε στο χωριό όπου έμενε. Τόσο του είχαν κάνει εντύπωση τα παιδιά του κατηχητικού, ώστε δεν ελισμόνησε αυτήν την επίσκεψη. Να τι έκανε. Επήρε και άλλα παιδιά, φίλους του, και πήγαιναν κάθε εβδομάδα μαζί με τα άλλα παιδιά στο διπλανό χωριό και παρακολουθούσαν τα μαθήματα του κατηχητικού. Βλέπετε πόσο εύπλαστη είναι η ψυχή του παιδιού. Θα πούμε και μια πικρή αλήθεια. Δεν βλέπετε πόσο αυξάνει η εγκληματικότητα. Συνεχώς ο δείκτης της ανεβαίνει. Όσοι ασχολούνται με το θέμα αυτό αποδίδουν την αύξηση στις συνθήκες που επικρατούν ή σε κάτι άλλο. Πότε θα καταλάβουν ότι η απομάκρυνση από τον Θεό σημαίνει αύξηση της εγκληματικότητος? Μπορεί να μην το καταλάβουν ποτέ. Εμείς όμως τι κάνουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Μήπως αδιαφορούμε δια του κατηχητικών? Βοηθούμε το έργο του κατηχητικού? Να πούμε κάτι ακόμη. Το έπος του 40 και η νίκη επάνω στα βουνά ήταν αποτέλεσμα των κατηχητικών τα οποία ανθούσαν την εποχή εκείνη. Τα παιδιά έτρεχαν να ακούσουν λόγον Θεού και προσπαθούσαν να τον εφαρμόσουν στη ζωή τους. Υπήρχε γενικώς μία αναγνώριση του έργου των κατηχητικών και έβλεπαν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να ζουν συνειδητή χριστιανική ζωή οι απόφοιτοι του κατηχητικού. Έδειχναν αυταπάρνηση και αγάπη προς την πατρίδα. Εάν θέλουμε μια Ελλάδα πιστή και προοδευτική, να προσέξουμε τα κατηχητικά. Τα παιδιά μας να μην τα αφήσουμε εις τους διαφόρους απάτριδες και εχθρούς της Ελλάδος. Αγαπητοί ακροατέ, κάποτε είχαν γεμίσει οι τείχοι των Αθηνών από αφήσεις με δύο λέξεις: ή Χριστός ή Χάος. Τις είχαν αναρτήσει οι φοιτητές, οι οποίοι επίστευαν εις το έργο των κατηχητικών. Θα απευθύνουμε το ερώτημα εις τους σημερινούς εχθρούς του κατηχητικού.

Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Να ασφαλίσουμε τα παιδιά στο κατηχητικό ή να τα παραδώσουμε εις τους μεδενιστάς, ή Χριστός ή χαός. Εδώ πρέπει να διακόψουμε, διότι ο χρόνος της εκπομπής συνεπληρώθη με τη βοήθεια του Θεού. Θα συνεχίσουμε και την ερχομένη εβδομάδα την ιδίαν ημέραν και ώραν. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
3: Τα γεγονότα εκτιλήσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
4: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

ήταν η φωνή του Ευάγγελου Παπά και το κλαρίνο του Γιώργου Ανεστόπουλου που μας ανέβασαν στον Όλυμπο, τον υπέροχο, αγέροχο, πολύκορφο και πολυτραγουδισμένο Όλυμπο, κατοικία των 12 θεών της αρχαιότητας κατά τη μυθολογία. Στην Ιλιάδα αναφέρεται ως μέγας, πολύδενδρος και εγλύης, δηλαδή λαμπρός.

Πρόεδρα και ορμητήριο πολλών κλεφταρματολών όπως ο Γιωργάκης Ολύμπιος και ο Νικοτσάρας, αλλά και ληστών όπως ο Γιαγκούλας, ο Όλυμπος υπήρξε πεδίο μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και φωλιά της αντίστασης. Η μεγαλοπρέπεια και οι θρύλοι που συνοδεύουν την αναφορά στον Όλυμπο τον έκαναν να αποτελεί απόλυτο σύμβολο και μέτρο μεγέθους του σημαντικού. Ό,τι κάνει ο Όλυμπος είναι το υπέρτατο. Πιο πολύ δεν γίνεται. Αντίπαλον δέος στο μυθικό Όλυμπο είναι ο Κύσαυος. Η Όσα, επίσημα γεωλογική συνέχεια του Μεγάλου Βουνού, χωρισμένη από αυτό με τα Τέμπη. Κατοικία των αρχαίων Μαγνήτων, από τους οποίους ονομάστηκε η Μαγνησία, υψώνει τα περίπου 2.000 μέτρα της απέναντι στα περίπου 3.000 του Ολύμπου και μαλώνει μαζί του, υμνώντας την κλεφτουριά.

Βέβαια, και άλλα βουνά της ελλαδικής φύσης προκαλούν δέος και αναπόφευκτα τραγουδιούνται, μεταφέροντας στα τραγούδια όλους τους συμβολισμούς απόλυτου μεγέθους, καρτερίας και δύναμης, μαζί με μια γεύση αιωνιότητας. Το βουνό είναι πάντα εκεί, ακλόνητο και αλόβητο, να διασχίζει το χρόνο. Όπως και τα τραγούδια γι' αυτό.

Και μετά από μια αναφορά στον Παρνασσό και τον Ψιλορίτη, δυο από τα πιο πολυτραγουδισμένα βουνά, σας αφήνουμε σκαρφαλωμένος στα άγραφα της Πίνδου με τις 7 κορφές, τα ελατόδασα και τις λίμνες τους. Να είστε καλά.

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το θάνατο του Παύλου Μελά, η σύζυγός του Ναταλία Μελά έδωσε βαθύ περιεχόμενο στη ζωή της. Αφοσιωμένη πάντα στην πραγμάτωση των υψηλών ιδανικών, έγινε σύμβολο προσφοράς στην οικογένεια, την πατρίδα και τον άνθρωπο. Προσωπικός της άθλος ήταν η δημιουργία στο μοναστήρι, παρά το πρόσφατο βαρύτατο πένθος της, τον Νοέμβριο του 1904, της Σχολής Χειροτεχνημάτων, ο Άγιος Παύλος, καθώς και η ίδρυση της παρόμοιας σχολής με το ίδιο όνομα που ήδη αναφέραμε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 1905 με διευθύντρια την Αμαλία Οικονόμου από το Σιδηρόκαστρο. Οι δύο αυτές σχολές ήταν παραρτήματα των ελληνικών βασιλικών σχολών χειροτεχνημάτων που είχαν έδρα την Αθήνα. Παρήχαν μόρφωση, προστασία και επαγγελματική αποκατάσταση σε ορφανά κορίτσια μακεδονομάχων, ενώ συγχρόνως ήταν κέντρα διερχομένων και ανεφοδιασμού του μακεδονικού αγώνος. Αλλά και ποιος ζήτησε τη συμπαράσταση της Ναταλίας και δεν την έλαβε με απλοχεριά και αγάπη? Όταν ο επίσκοπος Δράμας Χρυσόστομος, μετέπειτα εθνομάρτυρας Σμύρνης, συνέλαβε την ιδέα να αποκρούσει στη μαρτυρική δράμα τις ξένες προπαγάνδες, ιδρύοντας εκεί μεγαλοπρεπέστατο ελληνικό διδακτήριο, σε οικόπεδο που είχε δωρήσει η Μαριγώ Αριτσίδου, στο πρόσωπο της Ναταλίας βρήκε το μεγάλο ευεργέτη και υποστηρικτή. Γιατί σε παρακλητικό έγγραφο που απίφθινε και σε άλλους επιφανείς Μακεδόνες των Αθηνών, η Παύλαινα απήντησε ότι με χαρά αναλαμβάνει τη δαπάνη του έργου. Τη μελέτη και τα σχέδια κατήρθησε ο αρχιτέκτονας Γεώργιος Χατζημιχάλης, ο οποίος ήταν και μυστικά διορισμένος υπολοχαγός από το Ελληνικό Κεντρικό Κομιτάτο. Το κτίριο συμβολικά κατασκευάστηκε σε σχήμα π από ευγνωμοσύνη προς τη μεγάλη ευεργέτιδα και για να τιμηθεί η μνήμη του ήρωα σύζυγού της. Τα εγγένεια του σχολείου έγιναν το 1909 και αποτελεί μέχρι σήμερα ένα πραγματικό μνημείο για τη δράμα. Την ίδρυση παρόμοιου σχολείου χρηματοδότησε η Παύλαινα και στη Νέα Ζύχνη Σερών, όπου έμελε να φοιτήσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής.

Η Ναταλία χρόνια και χρόνια έπειτα πρωτοστατούσε σεμνά και αθόρυβα σε κάθε καλή προσπάθεια που γίνονταν στη Μακεδονία, τόσο που θα χρειαζόταν πολλής χρόνος για να αναφερθούν όλα τα καλά της έργα. Καθ' υπόδειξη της φίλης της Καλλιρόης Κοεμψοπούλου, Προέδρου του Συλλόγου Αναγέννησης, χρηματοδότησε την ίδρυση στα Σέρβια Υφαντηρίου και Παραρτήματος Κέντρου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Γι' αυτό και οι Σερβιώτισσες από ευγνωμοσύνη την ανακήρυξαν επίτιμο Πρόεδρο της Αναγεννήσεως. Το ότι αυτή τόσο νέα στερήθηκε το σύντροφό της και περιβλήθηκε το βαρύτατο για την εποχή εκείνη τίτλο της χείρας, όχι μόνο δε σκλήρινε την καρδιά της απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, αλλά την πλημμύρισε συμπόνια, τρυφερότητα προς τους δυστυχισμένους και ανθρωπισμό. Πόσο συγκινητικό δεν ήταν το ενδιαφέρον της να συνδράμει τις οικογένειες των Μακεδονομάχων και η φροντίδα της να αποδοθεί επιτέλους ο πρέπον σεβασμός και η έμπρακτη απόδειξη ευγνωμοσύνης της πατρίδας απέναντι στους επιζήσαντες από αυτούς. Και σαν ήρθε η μεγάλη στιγμή να δικαιωθούν οι αγώνες, και πάλι η Ναταλία βρέθηκε πρώτη στις επάρξεις του καθήκοντος. Γιατί τον Οκτώβριο του 1912 μαζί με άλλες Ελληνίδες ακολούθησε σαν εθελόντρια αδερφή τον στρατό κατά την απελευθερωτική του εξόρμηση στη Μακεδονία και έγινε θρύλος η στοργή της προς τον τραυματία στρατιώτη. Η συμβολή της στην οργάνωση της φιλανθρωπίας, το ενδιαφέρον της για την πνευματική ανύψωση των πληθυσμών και ιδιαίτερα της Μακεδόνισσας. Μα και στον Μικρασιατικό πόλεμο πάλι η Παύλαινα στάθηκε πλάι στον στρατιώτη σαν μάνα. Τον εμψύχωνε, τον φρόντιζε με στοργή και αγάπη και σαν τραυματίζονταν τον συνόδευε στη Σμύρνη για περίθαλψη. Ο εθνομάρτυρας Μητροπολίτης Χρυσόστομος έβλεπε στο πρόσωπό της την ιδεοδέστερη συνεργάτηδα, την ενσάρκωση της αυταπαρνήσεως, την αδερφή του Ελέους.

Λαμπρή υπήρξε και η κοινωνική προσφορά της Ναταλίας μέσα από φιλανθρωπικά, πνευματικά και πολιτιστικά σωματεία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΚΠΑ από το 1914. Συμπαραστάθηκε το 1927 και το 1930 την Εύα και τον Άγγελο Σικελιανό στην πραγμάτωση της Δελφικής Ιδέας, ενώ το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου ίδρυσε στην Αθήνα την Ελληνική Λαϊκή Τέχνη για την προστασία και διάσωση της πατρογονικής κληρονομιάς. Παράλληλα, δημιουργική ήταν και η ενασχόλησή της με τα γράμματα. Στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνος, η πένα και η γλωσσομάθειά της έγιναν όπλα εθνικά και καταμάχητα, γιατί αρθογραφώντας με ζέση σε ξένα περιοδικά και εφημερίδες, διέλυε τα ψεύδη που διέσπηρε η βουλγαρική προπαγάνδα για να επηρεάσει τη διεθνή κοινή γνώμη. Και ακόμα, εκτός από τις εμπνευσμένες εισαγωγές που δημοσίευσε στις εκδόσεις της ελληνικής λαϊκής τέχνης, μας άφησε δύο σπουδαία έργα. Την «Βάτραχομοιομαχία», μετάφραση από τα αρχαία στη νεοελληνική, και το ιστορικό ντοκουμέντο «Παύλος Μελάς», όπου πέρασε όλη την αλληλογραφία με τον ήρωα σύζυγό της, φωτίζοντας σημαντικά αρκετές πτυχές του Μακεδονικού Αγώνα. Τέλος, σαν μητέρα η Ναταλία Μελά υπήρξε ιδανική. Τρυφερή και φιλόστοργη, έδωσε λαμπρή μόρφωση και αγωγή στα παιδιά της. Ευτύχησε να χαρεί τον Μιχαήλ αξιωματικό και τη ζωή σύζυγο Γεωργίου Ιωαννίδου χημικό και να περιτριγυριστεί από εγγόνια και δυσέγγωνα.

Η Παύλαινα, θαλερή, παρά τα 101 της χρόνια, ήρεμη γιατί επετέλεσε προς κάθε κατεύθυνση στο ακέραιο του καθήκον της, πλημμυρισμένη χριστιανική ταπεινοφροσύνη, πραότητα και γαλήνη, αποχαιρέτησε τα εγκόσμια τον Ιούλιο του 1972. Η κόρη της Ζωή, λίγα χρόνια αργότερα, εκπληρώνοντας τη στερνή της επιθυμία, εναπέθεσε τα λείψανά της πλάι του Παύλου Μελά στο βυζαντινό εκκλησάκι των Ταξιαρχών στην Καστοριά. Έτσι τους δυο συζύγους που τόσο πρόωρα μα δοξασμένα χώρισε στη ζωή η αγάπη τους για τη Μακεδονία και η λαχτάρα για τη λευτεριά της, τους ενώνει τώρα η ελεύθερη μακεδονική γη στην αιώνια ανάπαυσή τους.

Μετά την ψευδοεπανάσταση Λιντεν, έφτασε στην Καστοριά με άδεια του Χιλμή Πασά για προπαγάνδα, κομίζοντας πλούσια δώρα, τρόφιμα και ρούχα, ο Βούλγαρος Μητροπολίτης Μοναστηρίου. Οι Καστοριανοί όμως τον δέχθηκαν εχθρικά, έκλεισαν τα μαγαζιά τους και με συλλαλητήρια ζητούσαν επιτακτικά από τον Καϊμακάμι να διατάξει την αποχώρησή του, ενώ την επαύριο πάνω από 1000 γυναίκες αγριεμένες κραδένοντας τις ρόκες και τα δράχτια τους, αφού πετροβόλησαν το κατάλημά του και συνεπλάκησαν με τη στρατιωτική φρουρά, κύκλωσαν το διοικητήριο. Μάταια οι στρατιώτες προσπάθησαν να τις διαλύσουν, πληγώνοντας μάλιστα μερικές με τις ξυφολόγχες τους. Εκείνες έμειναν εκεί κραυγάζοντας συνθήματα κατά των Βουλγάρων, μέχρι που φυγαδεύτηκε ο ανεπιθύμητος ξένος.

Η Μαρία Μαντοπούλου, το γένος Παπαμαντσιάρη, σύζυγος του δασκάλου και θερμού πατριώτη Διαμαντή Μαντοπούλου, είχε οργανώσει και είχε πρωτοστατήσει στα γεγονότα εκείνα. Ο πατριωτισμός, ο ενθουσιασμός και το θάρρος της έμειναν παροιμιώδη. Το σπίτι της ήταν ένα άτυπο ελληνικό προξενείο, όπου με μυστικό τρόπο γίνονταν όλες οι διασυνδέσεις των ανταρκτικών σωμάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και με την ελεύθερη Ελλάδα, ενώ οι σύντροφοι του Παύλου Μελά, του Τσόντου, η Βάρδα, του Στέφου και άλλων καπεταναίων απελάμβαναν το μητρικό της φροντίδων. Το 1912 ο σύζυγός της Διαμαντής υπηρετούσε στο Μαύροβο και μόλις πληροφορήθηκε την Νικηφόρα προέλασε του στρατού μας, έβγαλε στους δρόμους με θούρια και σημαίες τους μαθητές του. Τούτο όμως στάθηκε αφορμή να κατακρεουργηθεί από τους Τούρκους που ενθαρρυμένοι από την προσωρινή ανακοπή της Πέμπτης Μεραρχίας στην Πάνιτστα επιδόθηκαν σε άγρια εγκλήματα κατά των αμάχων Ελλήνων. Τότε η οικογένεια Μαντοπούλου διασκορπίστηκε και η Μαρία ακολούθησε δυο από τα παιδιά της στο Παρίσι, όπου σαν γνήσια Ελληνίδα συνέχισε τα καλά της έργα. Κυρίως όμως αφιερώθηκε στην οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία των ελληνικών σχολείων που συντηρούσαν εκεί οι εκκλησίες του Αγίου Στεφάνου και Κωνσταντίνου και Ελένης. Γι' αυτό και όλοι την αποκαλούσαν «Μάνα των σχολείων». Πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Η Χαρίκλια Μπατρίνου, σύζυγος του γιατρού και δημάρχου Καστοριάς Μενελάου Μπατρίνου, υπήρξε μια άλλη αρχόντισσα με μεγάλη εθνική προσφορά, καθώς εκτός του ότι είχε μετατρέψει το σπίτι της σε μυστικό κέντρο αγώνους με το πρόσχημα ότι μετέφερε σε αρρώστους φάρμακα, όργωνε κυριολεκτικά την ύπαιθρο με την άμαξα του συζύγου της. Οι Τούρκοι τη σέβονταν, γιατί ο άνδρας της πολλές φορές τους είχε θεραπεύσει και έτσι με την ανοχή τους γίνονταν σύνδεσμος, σιτιστής και νοσοκόμος των πληγωμένων ανταρτών στα κρυσφύγετά τους, οι οποίοι συνθηματικά την αποκαλούσαν η μυστηριώδης γυνή.

Ανεκτήμητες υπηρεσίες στο Μακεδονικό Αγώνα προσέφεραν ακόμα οι 5 αδερφές του Γερμανού Καραβαγγέλη, η Αφροδίτη, μετέπειτα σύζυγος Επαμινώντα Χαρισιάδη, η Κλεονίκη Ρόμπαπα, η Δέσποινα Άψη, η Ευρυδίκη Χατζιαποστόλου και η Πινελόπη Στυλιανοπούλου, που με αγάπη περιέθαλπταν τα φιλοξενούμενα στη Μητρόπολη γυναικόπαιδα, πρωτοστατούσαν στα συσίτια, παρηγορούσαν τις χείρες και τα ορφανά, περιποιούνταν τους τραυματίες, εξακτείνωναν την πατριωτική τους δράση, κομίζοντας μηνύματα μέχρι τα πιο απόμακρα χωριά, και δεν δίσταζαν να οπλοφορούν κατά τις μετακινήσεις τους, ενθουσιάζοντας τους χωρικούς. Οι γυναίκες τον Ιωάννη Παπακοσταντίνου, Ιωάννη Κοτσίδη, Βασιλείου Μαυρουδή, Δούκα Σαχίνη και Ναούμ Τσάκαλη, που αποτελούσαν την Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνος Καστοριάς, στάθηκαν επίσης ανεκτήμητες συνεργάτηδες στο πλευρό τους, ενώ η Χρίστενα Βογατσιώτου διενεργούσε εράνους, τροφοδοτούσε τα παλικάρια και συνέλεγε πληροφορίες. Το 1907, οπότε οι βουλγαρικές θηριωδίες έφτασαν στο αποκορύφωμά τους, καθημερινά κατέφθαναν στην πόλη σαν τα αλαφιασμένα γρίμια χείρες και ορφανά από τα γύρω χωριά, ζητώντας άσυλο, και γίνονταν όλοι καλοδεχούμενοι. Πονετικές οι Καστοριανές, για να περιθάλψουν καλύτερα την ανθρώπινη δυστυχία με τις ευλογίες του δεσπότη τους, αποφάσισα τότε να οργανωθούν σε σωματείο, ώστε κάτω από τον πέπλο της φιλανθρωπίας να μπορούν ευκολότερα να βοηθούν τους μακεδονομάχους και να κρατούν υψηλό το φρόνημα της μαρτυρικής περιοχής τους.

Η φιλόπτωχος αδερφότης των Ελληνίδων κυριών Καστοριάς, που ιδρύθηκε το 1907 και συνεχίζει την προσφορά της στον άνθρωπο και την πατρίδα μέχρι σήμερα, υπήρξε άνθος φιλοπατρίας ευγενικό των χρόνων εκείνων. Πρώτη της πρόεδρος ήταν η Ελένη Παπάζογλου, Ήχαντζη Χρίστενα, και σύμβουλη η Ελένη Παπακώστα, Χαρίκλια Μπατρίνου, Αθηνά Σαχίνη, Αναστασία Πουλιοπούλου, Μαλαματία Αλεξιάδου, Ανδρομάχια Ιβάζη, Μαριγό Παπαγεωργίου και Κατερίνη Χαρισιάδου. Γύρω τους συσπηρώθηκαν έπειτα αρχόντισες και φτωχούλες που εργάστηκαν φιλανθρωπικά και εθνικά σαν πραγματικές ακρίτενες και με την καθοδήγηση του Γερμανού Καραβαγγέλη δημιούργησαν συσίτια, διεξήγαγαν εράνους, ανακούφισαν μπένιτες, παρηγόρησαν πονεμένους και ενθάρρυναν αποθαρρυμένους.

για να έχουμε δε μια ολοκληρωμένη εικόνα του έργου του σωματείου, αξίζει να προσθέσουμε ότι το 1912 ο ενθουσιασμός των κυριών μελών δεν είχε όρια, καθώς συναγωνίζονταν πια να πρωτοπροσφέρει στους ελευθερωτές αγάπη, στοργή και περιποίηση. Η θρηλυκή μάνα του στρατιώτου Άννα Παπαδοπούλου, αδερφή του Παύλου Μελά, έμεινε έκθαμβη από το έργο που συντελούνταν εκεί, και δεν νοιάζονταν οι κυρίες μόνο τα παλικάρια. Φρόντιζαν με αγάπη και τα νέα κορίτσια για την επαγγελματική αποκατάσταση των οποίων έστειλαν μερικά στην Κοζάνη να διδαχτούν την ταπιτουργία για να την μεταδώσουν μετά και στα υπόλοιπα. Έτσι, καθώς εκολπώθηκαν το όνειρο της Ναταλίας Μελά να μην μείνει καμιά Μακεδονοπούλα ανεπάγγελτη μετά την απελευθέρωση, από το 1919 η τέχνη εκείνη ανθούσε σε επαγγελματικό επίπεδο στην Καστοριά. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, η Φιλόπτωχος έδωσε και πάλι προτεραιότητα στη φιλανθρωπία και με χριστιανική αγάπη νοιάστηκε τους ξεριζωμένους. Χρόνια και χρόνια συντήρησε συσίτια, ενώ στη δεκαετία του 1930-1940 με ελάχιστη κρατική συμπαράσταση και αυθόρμητες εισφορές μελών έφτασε να συτίζει 250 παιδιά. Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο οι κυρίες τέθηκαν σε συναγερμό, συνεργάστηκαν με τη φανέλα του στρατιώτου, μερικές φόρεσαν την τιμημένη στολή της εθελόντριας αδερφής και όλες φιλόστοργα άνοιξαν τις αγκαλιές τους στους πυροπαθείς της μαρτυρικής κλεισούρας μετά το ανώσιο γερμανικό έγκλημα.

Το 1944 έφτασε επιτέλους η απελευθέρωση και η αδερφότητα Πασίχαρη έδωσε το πρώτο χορευτικό της Τέιον προς τιμήν του στρατού, εγκαινιάζοντας έτσι τη συνεργασία μαζί του. Σε λίγο ξέσπασε ο αδερφοκτόνος παραγμός. Έλληνες βύθιζαν το στιλέτο σε ελληνικά στήθια και το έφερε η μοίρα, οι δραματικότερες συγκρούσεις, να γίνουν εκεί, στα βουνά της Καστοριάς. Τι να πρωτοπρολάβει ο Ρυθρός Σταυρός. Ευτυχώς που υπήρχε η Φιλόπτωχος, της οποίας τα μέλη αυθόρμητα άνοιξαν τα μπαούλα, έβγαλαν κουβέρτες και σεντόνια, έφεραν κρεβάτια από τα σπίτια και μεταμόρφωσαν το σχολείο σε τέλειο νοσοκομείο, ενώ ξενυχτούσαν στο προσκεφάλι δροσίζοντας τον πυρετό των λαβωμένων. Η προσφορά τους είχε και συγκινητικότερη συνέχεια. Οι νέες έδιναν αμέτρητες φιάλες αίμα για τα πληγωμένα παλικάρια και όσα πέθαιναν οι γεροντότερες τα έπλαιναν, τα ανθοστόλιζαν και τα μυρολογούσαν, αντικαθιστώντας στα δακρύβρεχτα καθήκοντα την άγνωστη Ελληνίδα μητέρα. Κάποτε τα πάθη καταλάγιασαν και από το 1950 και μετά η αδερφότητα επιδόθηκε πια σε νέα κοινωνική, ανθρωπιστική, πνευματική και πολιτιστική προσφορά. Με όμορφες εκδηλώσεις φέρνει χαρά στα ακριτικά χωριά και προσφέρει διακριτικά βοηθήματα σε φτωχές οικογένειες, πρικίζει άπορα κορίτσια, επισκέπτεται φυλακισμένους, περιθάλπτει μοναχικούς γέροντες, φροντίζει να συντηρούνται τα πατροπαράδοτα έθιμα, οργανώνει λαογραφικές εκδηλώσεις και συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της πανέμορφης Καστοριάς. Για όλα αυτά η 15η Μεραρχία της απένει με τιμητική μεταλλική πλακέτα. Το 1974 το Ρόταρι Χρυσό Μετάλλιο και το 1982 η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδερφό της έπαινο και Χρυσό Μετάλλιο. Το 1982 η Φιλόπτωχος απέκτησε επιτέλους ιδιόκτητη στέγη, φωλιά για τα μελλοντικά καλά της έργα. Και όλα επιτεύχθηκαν με τις ακάματες προσπάθειες των άξιων διοικητικών συμβουλίων της, που τελούσαν υπό τις εξής προέδρους: Ελένη Παπάζογλου, Θωμαή Σκούταρη, Δέσποινα Κοντονικολάου, Θωμαή Ορολογοπούλου, Θεοδότα Τσαμίση, Ελένη Παπακώστα, Θεοδότα Σκαπέρδα, Ουρανία Γκολογκίνα, Λιξάβρα Τσαμίση, Ελένη Τσαμίση, Βασιλική Κόντου, Αθηνά Ρολογοπούλου, Ανθεμία Μπατρίνου, Αγνή Βαλαλά, Ασπασία Καραμπίνα, Άννα Τσότσα, Έλλη Γκολογκίνα, Έλλη Ζωγράφου, Θεοδότα Τσαμίση, Εκατερίνη Γκότσι. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να μνημονεύσουμε την πατριωτική δράση και μιας άλλης αδερφότητος της ίδιας περιοχής, της του Άργους Ορεστικού, η οποία κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα λειτουργούσε σαν άτυπο σωματείο και έλαβε την τιμητική της υπόσταση αμέσως μετά την Επανάσταση των Νεοτούρκων.

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι σε Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε. Σήμερα φιλοξενούμε στην όμορφη ζωή τον κύριο Ιωάννη Κατακάζο. Είναι ιστορικός. Τον έχουμε φιλοξενήσει ξανά εδώ στην όμορφη ζωή. Θα συζητήσουμε σήμερα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε για άλλη μια φορά.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Τζουρά, που μου δίνετε δυνατότητα να ξαναέρθω σε επικοινωνία με το πολυπληθές κοινό σας για να μπορέσουμε να διευλευκάνουμε πολλά από τα ζητήματα που είναι καυτά πραγματικά.
0: Κύριε Κατρακάζο, έχετε γράψει πολλά βιβλία. Έχετε γράψει και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, έτσι?
1: Για τον Μεγάλο Αλέξανδρο και ταυτόχρονα και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, γιατί Αλέξανδρος και Μακεδονία είναι ένα και
0: ακριβώς. Δεν αμφισβητεί κανένας την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Έχουν γίνει πολλές έρευνες. Πρώτος μίλησε ο Ηρόδοτος και ο ιστορικός Θουκυδίδης μετέπειτα.
1: Βέβαια.
0: Και να δούμε κάποια σημεία, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα.
1: Τεράστιο.
0: Τεράστιο είναι. Καταρχάς, Μακεδόνες απόγονοι του μυθικού βασιλιά του Άργους Πελασγού. Ναι. Έτσι, μίλησε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, των Μακεδόνων, ο κορυφαίος ιστορικός του Κυδίδης, και είπε ότι οι βασιλείς των Μακεδόνων είναι τιμενίδες από το Άργος. Ακριβώς. Θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό το σημείο, λίγο να μας πείτε κάποια λόγια.
1: Εγώ θα σας βοηθήσω ακόμα περισσότερο, γιατί στο βιβλίο μου για τον Μέγα Αλέξανδρο έχουμε κάνει μία ολόκληρη αναφορά στο γενεαλογικό δέντρο όλων των βασιλέων της Μακεδονίας. Και είναι σημαντικό να δείξουμε αυτό
0: να
1: το πίνακα.
0: Να σας διακόψω και να πω ότι κάνετε πάρα πολλές ομιλίες σε σχολεία, έτσι?
1: Βέβαια, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Δηλαδή,
0: και με κάποιο έτσι εύκολο τρόπο προσπαθείτε.
1: Εκλαϊκευμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να φέρουμε το παιδί, τον αναγνώστη, κοντά στην ιστορία και να μάθει την πραγματική ιστορία, όχι την αναθεωρητική.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια του θέματος του συγκεκριμένου, φτιάξαμε το γενεαλογικό δέντρο των βασιλιάδων της Μακεδονίας, όπου είναι εύκολο να το αντιληφθεί ο καθένας. Δηλαδή, αρχίζουμε, εδώ βλέπετε το γενεαλογικό δέντρο των βασιλέων, βλέπετε ότι αρχίζουμε από το Δία μέχρι και τον Κάρανο. Τα στοιχεία μας τα δίνει ο Παυσανίας. Και για τους ιστορικούς χρόνους, από τον Κάρανο μέχρι και τον Αλέξανδρο μας το δίνει ο Διόδωρος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε αναλυτικά όλους τους βασιλείς της Μακεδονίας για να μπορεί και ο μικρός και ο μεγάλος να καταλάβει γιατί μιλάμε. Γιατί έτσι απλώς να λέγαμε λόγια, ξέρετε, δεν τεκμηριώνουμε κάτι. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα στα βιβλία που κάνω είναι κάθε πράγμα να τεκμηριώνεται.
0: Έχετε
1: και
0: κάνει έρευνα.
1: Ναι. Και βιβλιογραφικά και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να βγάζουμε κάποια πράγματα άλλα.
0: Ωραία.
1: Επίσης εδώ θα συμπληρώσω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται. Κάτι το οποίο είπε ο πρέσβης των Ετωλών, η Ετωλική συμπολιτεία ήταν μια πανίσχυρη ουσιαστικά συμπολιτεία, έπαιξε μεγάλο ρόλο τους ελληνιστικούς χρόνους. Λοιπόν, ένας από τους πρέσβεις των Ετωλών, ο Λυκίσκος, κάποτε περιόρισε την έπαρση των Σπαρτιατών λέγοντας: από τα πολύ παλιά χρόνια οι Μακεδόνες δεν σταμάτησαν να αντιμετωπίζουν με αποφασιστικότητα τους βαρβάρους, υπερασπίζοντας την ασφάλεια των Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι, πιστεύω, κάτι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι η δουλεία για τους Μακεδόνες ήταν απαράδεκτη.
1: Πολύ σωστά. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε πάντα για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Γιατί και εδώ πέρα, ξέρετε, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Δεν γίνεται καλά η μελέτη των ελληνικών βασιλείων ή των δημοκρατιών ή των τυραννιών, ανάλογα τι έχουμε σε κάθε εποχή. Δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Σπάρτη. Γιατί συνήθως, ξέρετε, όλοι μελετούσαν την Αθήνα και τη Σπάρτη. Υπάρχουν όλες αυτές οι πόλεις κράτη που κάθε μία από αυτές τις πόλεις κράτη είχε και ένα τρόπο διακυβέρνησης πολύ σημαντικό, από τους Ετωλούς μέχρι τους Μακεδόνες. Τώρα πάμε για τους Μακεδόνες. Πραγματικά στη Μακεδονία, από τα πρώτα χρόνια που παρουσιάστηκαν οι Μακεδόνες, οι Τιμενίδες, ήταν κάτι το εντυπωσιακό, το ότι ο πρώτος τη τάξη πολίτης των Μακεδόνων γινόταν και βασιλιάς τους. Δηλαδή ήταν ο πρώτος μεταξύ ίσων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι συνήθως, ξέρετε, οι βασιλιάδες πήγαιναν ανάλογα, ας πούμε, με διαδοχή, η μία οικογένεια δεχόταν την άλλη κλπ. Στους Μακεδόνες πάντα ο σημαντικότερος, ο πιο ισχυρός, ο πιο χαρισματικός Μακεδόνας σαν προσωπικότητα γινόταν ο βασιλιάς. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά της αξιοκρατίας, θα λέγαμε, υπάρχει και ότι δεν δεχόταν τη δουλεία οι Μακεδόνες. Έπαιζε μεγάλο ρόλο ότι ήταν αγρότες οι περισσότεροι, οπότε η αγροτική ζωή και η κτηνοτροφική ζωή και ο τρόπος αυτός της δημιουργίας εμπέδωσε στους Μακεδόνες ότι υπάρχει κατ' εμέ η πραγματική δημοκρατία.
0: Κάτι άλλο τώρα, επίσης πολύ σημαντικό, η ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων φαίνεται και από το γεγονός ότι συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
1: ναι,
0: που κατ' εξοχήν ήταν αγώνες που συμμετείχαν μόνο Έλληνες. Έτσι δεν
1: Βέβαια,
0: είναι?
1: Πολύ σωστά αυτό που λέτε, και τώρα θα πούμε κάποια πράγματα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά. Έτσι, τον 5ο αιώνα π.Χ. Έχουμε στο Δίον σκηνικούς και μουσικούς αγώνες. Στη συνέχεια, ο Αρχέλαος ο πρώτος, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός βασιλιάς, το 413 ήταν με το 399 μέχρι τότε, διεξήγαγε Ολυμπιακούς αγώνες για να τιμήσει το βούνο των θεών, τον Όλυμπο. Και εκεί είχαμε πραγματικά σε 9 μέρες, δηλαδή κάθε μέρα ετοιμάτω και μία μούσα. Είχαμε σκηνικούς αγώνες, παίζονταν σπουδαία έργα δραματουργών όπως το Ευρυπίδη, το Αγάθωνα και πολλών άλλων.
0: Σε κάποιους άλλους αγώνες που ενδεχομένως συμμετείχαν οι αρχαίοι Μακεδόνες?
1: Ήταν και τα Πίθια, τα οποία γινόταν στη Θεσσαλονίκη προς την τιμή του Απόλλωνα.
0: Άρα Ολυμπιακοί αγώνες και οι αγώνες?
1: Έτσι, προς τιμή του Απόλλωνα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έτσι έχουμε όλο το σύνολο ότι μιλάμε για ελληνικότητα όχι 100%, 1000%. Εξάλλου και οι Μακεδόνες ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή. Εκτός από αυτό που είπε ο Λυκίσκος, βέβαια, που διαβάσαμε προηγουμένως, έχουμε και κάτι άλλο σημαντικό. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι ο Αλέξανδρος ο πρώτος, γιατί οι Αλέξανδροι υπήρχαν πολλοί, όλοι νομίζουν ότι ο Αλέξανδρος είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Υπήρχε και πρώτος και δεύτερος και τρίτος. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο τρίτος. Ο πρώτος λοιπόν Αλέξανδρος, ο πρώτος, ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε αποφασιστικά τους Έλληνες στην περίοδο των Περσικών. Είχε άμεση επαφή με το Θεμιστοκλή και του έδινε πίσω από τις πλάτες των Περσών πάρα πολλές πληροφορίες που βοήθησαν αποφασιστικά τους Έλληνες στην άμυνά τους.
0: Μάλιστα. Επίσης τώρα να πούμε και κάνα άλλο έτσι, ιδιαίτερο θέμα για τους αδελφοκτόνους πολέμους. Ήταν οι Μακεδόνες αυτοί που τους κατήργησαν.
1: Πολύ σωστή. Αυτή η ερώτησή σας είναι κεραία. Γιατί? Διότι οι Έλληνες είχαν πάντα, οι πόλεις κράτη, εμάχητο το ένα εναντίον του άλλου. Φυσικά με κάποιες περιόδους ειρήνης. Αλλά ουσιαστικά όμως, κατά τη διάρκεια των αδελφοκτόνων αυτών πολέμων, όλο το δυναμικό των Ελλήνων μειωνόταν. Διασπαθίζεται και η δύναμή τους, αλλά και οπωσδήποτε και η οικονομική και η δύναμή τους στο πεδίο των μαχών, η στρατιωτική. Οπότε εκεί που μπορούσαν οι Έλληνες πραγματικά να είναι παντοκράτορες, βλέπετε ότι είχαμε μια υποχώρηση, γιατί πληρώναμε μεγάλο φόρο αίματος με τους αδελφοκτόνους πολέμους. Έτσι λοιπόν η όλη ιστορία ξεκινάει πρώτα από τον Φίλιππο, ο Φίλιππος είναι αυτός ο οποίος οραματίστηκε την συνένωση των Ελλήνων για να αντιμετωπίσει τους Πέρσες. Και μετά ο Αλέξανδρος ακολούθησε κατά πόδες το σχέδιό του.
0: Τώρα κάτι άλλο επίσης σημαντικό είναι για την ελληνική γλώσσα, έτσι. Ότι η μακεδονική γλώσσα, μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με έρευνες, αποτελούσε μια διάλεκτο.
1: Έτσι,
0: της ελληνικής.
1: Έτσι. Άλλοι διάλεκτο μιλούσαν οι Μακεδόνες, άλλοι οι Αιτωλοί, άλλοι οι Φωκείς. Όλοι αυτοί όμως συνέθεταν το ελληνικό έθνος.
0: Και πολύ σημαντικό είναι ότι δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο Μεγάλος Αριστοτέλης. Και βέβαια είναι και κάτι άλλο σημαντικό. Όταν ο Αλέξανδρος ξεκίνησε για την πορεία του προς την Ασία. Είχε πάρει γύρω δεκάδες, χιλιάδες μπορώ να πω, ανθρώπους δίπλα, τεχνίτες, μηχανικούς, πέραν από στρατηγούς, ανθρώπους του πνεύματος, ηθοποιούς, οι οποίοι ήταν από την Κρήτη και τη Μυτιλίνη μέχρι την Κέρκυρα και τη Θράκη. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι όλο το στράτευμά του ήταν καθαρά ελληνικό. Κάτι επιπλέον που τονίζει το πόσο αισθανόταν ότι ήταν Έλληνας και ότι ήταν αυτός που θα συνάσπιζε όλους τους Έλληνες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Μεγάλο Βασιλιά.
0: Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι, πώς να το πω, λένε δίσκοπια είναι κυρίως, ότι αποκαλούσαν βάρβαρο τον Δημοσθένη. Υπάρχουν διάφορα τέτοια που αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Είναι πολλά βέβαια και παρόλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις για όλα.
1: Υπάρχουν απαντήσεις για όλα και για όλες τις εποχές. Όταν εγώ έχω με εσάς μία διένεξη, θα σας κατηγορήσω με όποιο τρόπο μπορώ. Έτσι λοιπόν και εκείνη την εποχή, στις διενέξεις και οι ίδιοι οι Έλληνες, ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Ο Δημοσθένης, ας πούμε, έλεγε μοίρια όσα για τους Μακεδόνες, χωρίς να ισχύει τίποτα από όλα αυτά, μόνο και μόνο για να μπορέσει να τονώσει το φρόνημα των Αθηναίων εναντίον των Μακεδόνων.
0: Με τη λέξη βάρβαρος εννοούσαν ότι είναι άξιστος.
1: Ακριβώς,
0: άξιστος. Για όλα υπάρχουν απαντήσεις.
1: Για όλα υπάρχουν απαντήσεις. Τώρα έχουμε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Όταν ο Αλέξανδρος ήταν στο απόγειο της δόξας του και της ισχύως του, ποτέ δεν πείραξε την Αθήνα, πάντα την σεβόταν, γιατί πίστευε ότι ήταν εκεί η Μητρόπολη του ελληνικού πνεύματος. Άρα και πάλι ελληνισμός. Δηλαδή όπου και να γυρίσουμε, κάθε ενέργεια που θα χαρακτηρίσουμε είτε του Φιλίππου είτε του Αλεξάνδρου, βλέπετε ότι πάντα σκέφτονται καθαρά ελληνικά.
0: Τώρα κάτι άλλο που πρέπει να το τονίσουμε και να αναφερθούμε σε αυτό. Βεβαίως. Οι πρώτες σλαβικές φυλές, ας πούμε οι πρόγονοι των σημερινών Σκοπιανών, πότε φτάσανε στην Βαλκανική,
1: αυτή κατεβαίνουν
0: στη Χερσόνησο.
1: Αιώνες μετά, τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, όπου εγκαθίστανται σε κάποιες περιοχές. Μάλιστα τις περιοχές αυτές τότε τις είχαν ονομάσει και Σκλαβινίες, επειδή ακριβώς από εκεί πήραν το όνομά τους οι Σλάβοι, και καθίσαν κάποιο διάστημα. Και στη συνέχεια βέβαια ο Ιουστινιανός έκανε μια μεγάλη μάχη εναντίον τους. Κάποιοι από αυτοί μείνανε στις περιοχές αυτές της Μακεδονίας, κάποιοι άλλοι πήγαν στη Μικρά Ασία. Δηλαδή οι άνθρωποι έρχονταν και έφευγαν, δεν ήταν ποτέ γηγενείς. Αυτό είναι το σημαντικό. Και κάτι άλλο ακόμα πιο σημαντικό, ότι ενώ υπήρχαν οπωσδήποτε κάποιοι γάμοι θα γινόταν για κάποιες επιμειξίες, πάντα το κυρίαρχο στοιχείο ήταν το ελληνικό. Οπότε δεν υπάρχει δηλαδή καμία περίπτωση να μπορέσουν να δικαιωθούν αυτά που έλεγαν οι Σκοπιανοί. Αλλά μην πηγαίνουμε, μην προσπαθούμε να βρούμε επιχειρήματα μόνο. Αυτά τα οποία είπε ο Γκριγκόροφ, ο οποίος ο ίδιος είπε εμείς είμαστε Σλάβοι, δεν έχουν καμία σχέση με τους Μακεδόνες, εμείς ήρθαμε τον 7ο αιώνα. Δηλαδή ο ίδιος ο Γκριγκόροφ, ο πρόεδρός τους, το αποδέχτηκε. Άρα εμείς τι θέλουμε δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί ακούω κάποιες απόψεις οι οποίες είναι εξοργιστικές στα πλαίσια της νέας τάξης πραγμάτων.
0: Άρα για όλους αυτούς που αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας, ασφαλώς, υπάρχουν απαντήσεις, υπάρχει ιστορία, έρευνες.
1: Υπάρχουν ιστορίες, έρευνες, και οι Ρώσοι μεγάλοι ιστορικοί έχουν δώσει απαντήσεις, και Αμερικάνοι μεγάλοι ιστορικοί, και ο Χάμοντ είχε γράψει ολόκληρη πραγματεία περί Μακεδονίας. Δεν νομίζω πλέον ότι μπορεί να
0: αμφισβητηθεί
1: και έστω και σαν σκέψη.
0: Εσείς κάνατε και ένα χάρτη, έτσι.
1: Ναι. Έκανα και ένα χάρτη για τα παιδιά. Ξέρετε, ο Αλέξανδρος ουσιαστικά από ό,τι γνωρίζουμε, εγώ είχα την τύχη να έχω έναν πολύ σημαντικό σύμβουλο όταν έγραφε για τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος ασχολήθηκε 25 χρόνια με τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν ο ταγματάρχης ο Σαράντης, ο οποίος πέθανε, και πραγματικά και υλικό αρκετό μου έδωσε, αλλά είχαμε και αλλεπάλληλες συζητήσεις μέχρι να καταλήξουμε στο βιβλίο του. Κάναμε λοιπόν κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα ενδιαφέρει πολύ τα παιδιά σαν παιχνίδι, γιατί ξέρετε τώρα πλέον οτιδήποτε περνάει από τα σχολεία πρέπει να είναι διαδραστικό. Κάναμε λοιπόν δύο καρτούλες. Mm-hmm. Η πρώτη κάρτα Αυτή η κάρτα η πρώτη είναι το κόψε και κόλλησε. Από τις 85 με 90 Μακεδονίες ουσιαστικά που πόλεις που ίδρυσε ο Αλέξανδρος, Αλεξάνδριες, όχι Μακεδονίες, Αλεξάνδριες, βάλαμε τις 16 πρώτες στις χώρες που βρίσκονται σήμερα και το παιδί αριθμημένα κόβει την κάθε Αλεξάνδρεια και την τοποθετεί πολύ εύκολα σε ένα εξαίρετο χάρτη και βλέπει όλη την πορεία του Αλεξάνδρου. Από την πρώτη Αλεξάνδρεια μέχρι την Ιστάτη. Νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορεί να βάλει και στο δωμάτιό του και ασφαλώς είναι κάτι το οποίο του μένει, γιατί το παιδί θέλει οπωσδήποτε την γεωγραφία να τη συνδέει, την ιστορία να τη συνδέει και με τη γεωγραφία.
0: Και εσείς πάντοτε βέβαια τονίζετε ότι πρέπει από μικρή ηλικία με τρόπο διαβραστικό,
1: έτσι,
0: καλή ώρα τώρα με όλα αυτά που έχετε δημιουργήσει, να μαθαίνουμε την ιστορία στο παιδί.
1: Βέβαια.
0: Από μικρή ηλικία,
1: από μικρή
0: το
1: ηλικία.
0: Τονίζετε και ως ιστορικός.
1: Και είναι και κάτι άλλο, ότι μαθαίνοντας την, μοιραζόμαστε με το παιδί την γνώση και ταυτόχρονα και εμείς εμπεδώνουμε κάποια πράγματα. Είναι δηλαδή το όφελος διπλό. Πρέπει λοιπόν τα βιβλία ιστορίας να είναι γραμμένα απλά, κατανοητά και με γλαφυρό τρόπο για να μην κουράζουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί αν κουραστεί το παιδί, θα το αφήσει το βιβλίο. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι συναρμαστικό, δηλαδή να κοιτάει σαν ταινία ένα βιβλίο.
0: Από την εμπειρία σας και από τις ομιλίες σας σε σχολεία, τι έτσι καταλαβαίνετε, τα παιδιά ενδιαφέρονται για την ιστορία, γνωρίζουν οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί δίνουν βάση στη ιστορικά γεγονότα να τα περάσουν έτσι τα παιδιά με έναν τρόπο πιο διαδραστικό?
1: Εξαιρετική αυτή η ερώτησή σας. Τα πάντα είναι πως δίνεις το παιδί να καταλάβει και πως δίνεις την ύλη, δηλαδή με ποιο τρόπο
0: ο τρόπος.
1: Όταν είναι ωραίος ο τρόπος και όταν βάζεις τα παιδιά μέσα στην ιστορία, αυτόματα βλέπεις εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και εγώ, ας πούμε, έχω ακούσει ερωτησούλες από παιδιά 5η-6η δημοτικού στην Αθήνα, σε κάποια σχολεία, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία, τι να σας πω, με άφησαν έκπληκτο. Δηλαδή, μία ωριμότητα των παιδιών αυτών που ξεπερνούσε και τους μεγάλους και τους ώριμους ανθρώπους. Γιατί το παιδί αναπληρώνει κάποια στοιχεία που δεν έχει με τη φαντασία του. Οπότε συνθέτει τα ιστορικά γεγονότα μαζί με τη φαντασία του και αυτό που το οποίο δημιουργεί είναι κάτι το πραγματικά σημαντικό.
0: Είναι η δύναμή μας έτσι να γνωρίζουμε την ιστορία μας, κύριε Κατρακάζο.
1: Βέβαια. Είναι η δύναμή μας. Εξάλλου οι αρχαίοι Έλληνες τη θεωρούσαν ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιστήμες. Γι' αυτό και όσα βιβλία και να γράψω, έχω πει σε πολλούς φίλους, τώρα με το 10ο βιβλίο που έγραψε για τις άγνωστες Θερμοπύλες, θεωρώ ότι είμαι ακόμα στην παραλία και δεν έχω μπει μέσα στη θάλασσα.
0: Και μάλιστα είχα διαβάσει ότι η παραχάραξη της ιστορίας του Μακεδονικού θεωρείται ως παραχάραξη ολόκληρου του κόσμου, της ιστορίας ολόκληρου του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό το Μακεδονικό.
1: Ναι, γιατί η Μακεδονία ουσιαστικά δεν είναι μόνο ο πυλώνας, ένας πυλώνας σημαντικός του ελληνισμού. Ορισμένες φορές η Μακεδονία είναι και ο πυλώνας που διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή, είναι σημαντικό ότι οι Ινδοί στα ιερά τους βιβλία θεωρούν τον Μένανδρο, το μεγάλο αυτό Μακεδόνα βασιλιά της Ινδίας, σαν προφήτη τους, γιατί μπόρεσε και ευνόησε τον Βουδισμό και ο Βουδισμός είχε σιγά σιγά ανάπτυξη εκείνα τα χρόνια. Είναι δηλαδή σημαντικά πράγματα αυτά, τα οποία δυστυχώς δεν έχει δοθεί η πλήρης εικόνα έτσι όπως πρέπει να δοθεί. Δεν έχουν γίνει οι μελέτες, ειδικά την ελληνιστική περίοδο. Βλέπετε, τώρα αρχίζουν κάποιες εργασίες από ιταλικά και από ισπανικά πανεπιστήμια. Εμείς δεν έχουμε κάνει σοβαρές δουλειές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχουμε έτσι μία πληθώρα παραγωγής έτσι όπως θα μπορούσαμε να έχουμε, διότι τώρα πλέον τα μέσα είναι πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Η ελληνιστική περίοδο είναι η εποχή εκείνη η οποία η Ελλάδα απλώθηκε παντού. Η γλώσσα της, το εμπόριό της, ο πολιτισμός της. Την περιοχή της Ασίας μέχρι την Ινδία, μέχρι την Κίνα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο, στο πέρασμα στο μύθο και στο θρύλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκεί θα δείτε πράγματα ασύλληπτα. Εκτός ότι βρίσκεται και μέσα στο Ιερό Βιβλίο, ας πούμε, στο Κοράνι, σαν προφήτης, θα δείτε ότι και άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν πέρασε ο Αλέξανδρος από τα μέρη τους, όπως ας πούμε τη Σουμάτρα, δεν πήγε ποτέ στη Σουμάτρα, πολλοί από αυτούς λένε ότι ο Αλέξανδρος πέρασε από εμάς, ότι εδώ υπάρχει το ίχνος του Βουκεφάλα. Δηλαδή οι ίδιοι οι λαοί αποφάσισαν να εντάξουν το μεγάλο αυτόν Έλληνα στις παραδόσεις του. Αυτό είναι κάτι μοναδικό, δεν έχει γίνει με κανέναν μεγάλο ηγέτη.
0: Ένα πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, γράψατε και βιβλία πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς τώρα είδαμε κάποια σημεία, κάποια στοιχεία θα λέγαμε, που αποδεικνύουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας, έχουν γίνει έρευνες. Ανεξάρτητα το τι κάνουν έτσι μεγάλοι φορείς, πανεπιστήμια, οι έρευνες που γίνονται, ο καθένας μας προσωπικά στο σπίτι του, στο σχολείο, εκπαιδευτικοί γονείς θα πρέπει να μεταδώσουν.
1: Θα πρέπει πρώτα να μάθουν και μετά να μεταδώσουν.
0: Γιατί
1: ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και εμείς σαν Έλληνες έχουμε ένα κακό. Δηλαδή ότι επειδή βασιλεύει η μημάθεια, βλέπετε ότι δεν εξαντλούμε ένα θέμα σε βάθος. Γι' αυτό και πολύ
0: μεγάλη... περισσότερο το θέμα της ιστορίας μας που μας αφορά όλους.
1: Όταν δηλαδή οι μεγαλύτεροι ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με τη Μακεδονία, με τον Αλέξανδρο, είναι είτε ο Ντρόιζελ, ο μεγάλος Γερμανός, είτε είναι ο Χάμοντ, ο Εγγλέζος, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και έχουν κάνει εκπληκτικές μελέτες. Να σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή οι Ισραηλινοί, γύρω στους 20 ιστορικούς, είχαν ασχοληθεί μόνο με τον Μέγα Αλέξανδρο. Και ενώ υπάρχουν πολλά βιβλία για τον Αλέξανδρο, συνεχώς γίνονται μελέτες. Τι σημαίνει? Ότι υπάρχει φοβερό δυναμικό.
0: Έτσι.
1: Πάνω στον Αλέξανδρο και πάνω στη Μακεδονία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση.
1: Ήταν
0: πολύ έτσι ιδιαίτερα και σημαντικά αυτά που μας είπατε. Ευχόμαστε να σας έχουμε σε κάποια άλλη έτσι, εκπομπή.
1: Όποτε με θέλετε.
0: Κάποιο θέμα ιστορικό. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 2:30.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από τον Αναστάσιμο Όρθρο σε ήχο δεύτερο, αλλά και από την λειτουργία πάντα σε ήχο δεύτερο. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη και θα ακούσουμε κομμάτια από τον Αναστάσιμο Όρθρο σε ήχο δεύτερο.

Από τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού στη Θεσσαλονίκη και καθηγητή κύριο Ιωάννη Λιάκο, θα ακούσουμε χερουβικό σε ήχο δεύτερο και σύνθεση Δημητρίου Σουλατζή.

από το Άγιον Όρος και τον πατέρα Διονύσιο Φυσφυρί, θα ακούσουμε σε ήχο δευτερόπρωτο το Άξιον Εστί, σύνθεση Πέτρου Φιλανθίδου.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πάλι με ήχο δεύτερο και τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο και θα ακούσουμε ένα κοινωνικό ενίτε σε δικιά του σύνθεση.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο πανεπιστημιακός καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης,

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Στάθηκα στη μέση του πάρκου να ανασάνει το θαλασσινό αγέρι, Γεωργίτσα. Αγκάλιασε ένα δέντρο. Έβαλε το αυτί της στον κορμό να ακούσει την καρδιά του. Έτσι όπως τους έμαθε ο δάσκαλος, πίσω στο χωριό της. Σε αυτό το πάρκο, πριν λίγες μέρες, γνώρισε και την Τασία, μια 15χρονη κοπέλα από ένα καπνοχώρι του Κιλκής. Ήταν από πολύ τεκνή οικογένεια. Όλη η έγνοια τους, όπως έλεγε, τα καπνά. Αγώνα στο χωράφι, αγώνα και στο σπίτι. Να τα σπείρουν, να τα τσαπίσουν, να τα μαζέψουν, να τα βελονιάσουν, να τα στεγνώσουν. Μα αν έπιανε καμιά ξαφνική μπόρα, έτρεχαν σαν τους τρελούς να τα σώσουν πριν βραχούν. Κι ύστερα να τα κάνω δεμάτια. Όταν περνούσαν οι έμποροι, άλλος σούφρωνε τα φρύδια και άλλος αναρωτιόταν αν είναι καλή ποιότητα. Παζάρια στα παζάρια μέχρι να ρίξουν όσο γινόταν πιο χαμηλά την τιμή. Βαρέθηκα. Από τα γενοφάσκια μου η ζωή είχε άρωμα ταμπάκου. Τα παράτησε όλα και ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάζω τα μικρά, κάνω και δουλειές. Καλά περνάω, είπε και έβγαλε από την τσέπη της μια σοκολάτα. Σκέτη γλύκα, έχεις φάει ποτέ? Της γνέφει αρνητικά. Εκείνη κόβει ένα μικρό κομμάτι και της δίνει να δοκιμάσει. Το λαχταράει, αλλά προτιμά να το δώσει στα μικρά που παίζουν παραδίπλα. Η Τασία την προφταίνει και της το αρπάζει από το χέρι. Δεν είμαι

0: καμιά χαζή να με μαρτυρήσουν? Γιατί κρυφά την παίρνεις? Εμπτή φανερά. Ξεκλέβω καμιά δραχμή από τα αφεντικά και την αγοράζω. Η Γεωργίτσα θυμάται την καραμέλα του μπακάλι και ακοκκινίζει ολόκληρη. Άκου, μην είσαι χαζούλα. Άμα βρίσκεις, σούφρωνε καμιά δραχμή και μην έχεις τύψεις. Τόσες δουλειές τους κάνουμε. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη. Η δική σου μάλιστα, ο Εβραίος, στο καλύτερο μαγαζί έχει στην αγορά. Δεν είναι Εβραίοι, Έλληνες είναι, της αντιγύρισε η Γεωργία με πείσμα. Εβραίοι είναι, τους ξέρω καλά. Έχεις δει στο σπίτι καμιά εικόνα? Εκτός βέβαια από το κίτρινο άστρο. Πάνε καμιά Κυριακή στην εκκλησία? Μόνο το Σάββατο πηγαίνουν στη συναγωγή. Αλλά τι περιμένεις, αφού αυτοί σταυρώσανε το Χριστό και ας ήτανε από την ίδια τους τη φυλή, είπε με ένα περιφρονητικό χαμόγελο. Αφού δεν τη γλύκανε με τη σοκολάτα, τη φαρμάκωσε με τα λόγια της. Τα είπε εκλεβαστικά και την πόνεσαν, ζαλίστηκε. Πήγε λίγο πιο πέρα και κάθισε σε ένα πεζούλι. Όχι, όχι, χίλιες φορές όχι. Ο σεβαστός κύριος Ιάκωβος, η ευγενική κυρία Σάρα, η αγαπημένη της Μίριαμ, ο λατρεμένος της Ιωσήφ. Αυτή αποκλείεται να σταύρωσαν τον Χριστό. Το άστρο όμως το είδε. Θάρεψε πως είναι των μάγων και το είχαν ξεχασμένο εκεί από τα Χριστούγεννα. Εικόνες δεν είχαν πουθενά, το είχε προσέξει και εκείνη. Ίσως γι' αυτό δεν τόλμησε να βγάλει τον Αρχάγγελο. Κάθε βράδυ που έκανε την προσευχή της, άνοιγε και τη μαντήλα της μάνας της. Την έφερνε στο πρόσωπό της. Θαρούσε πως είχε ακόμα την ευωδιά του ζυμωτού ψωμιού. Φιλούσε τον Αρχάγγελο και τον παρακαλούσε να τη σκεπάζει με τις φτερούγες του. Μετά τον τύλιγε και πάλι ευλαβικά και τον έβαζε κάτω από το προσκεφάλι της. Τώρα που της αποκαλύφθηκε η αλήθεια, έπρεπε να τη δεχτεί. Ναι, το Σάββατο ήταν για αυτούς η καλή μέρα. Ακόμη και εκείνη δεν την άφηνα να κάνει δουλειές. Της έδιναν άδεια. Δεν είχε όμως να πάει κάπου, οπότε έμενε μέσα στο σπίτι. Την πόλη τη φοβόταν. Δεν ξεθάρευε να βγει μόνη της. Όλη η προετοιμασία γινόταν την Παρασκευή. Γυάλιζε τα ασημένια κυροπήγια και τα έβαζε στο τραπέζι πάνω στο κολαριστό άσπρο τραπεζομάντιλο. Η Σάρα με πολύ προσοχή ετοιμάζε το φαγητό. Χοιρινό δεν έτρωγαν ποτέ, μόνο κοτόπουλο ή ψάρι. Ο μεγάλος βραχνάς της Μίριαμ συχαινόταν τα αγκάθια του, προτιμούσε να μείνει νηστική. Η Γεωργίτσα για να την ευχαριστήσει της καθάριζε το ψάρι και με τα φυλλαράκια από το μαϊντανό της έφτιαχνε επάνω ένα καλλιτεχνικό μη. Ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο ήταν πάντα το ευχαριστώ της Μίριαμ. Η ώρα όμως περνάει. Η Τασία με τα παιδιά που φροντίζει έχει φύγει. Στρέφει το βλέμμα της στον Ιωσήφ. Παίζει ανέμελος με την μπάλα του. Τον κοιτάζει αμήχανη, μελαγχολική. Η σκέψη ότι σε λίγο θα γυρίσει στο σπίτι και θα ζει με αυτούς που σταύρωσαν τον Χριστό της φέρνει απελπισία. Έναν άνθρωπο δεν έχει να το μοιραστεί. Φαίνεται ότι έχει μείνει μόνη σε αυτή τη ζωή. Δυο παλικάρια περνούν από δίπλα της και κουβεντιάζουν. Μια γνώριμη φωνή χαϊδεύει τα αυτιά της. Κάτι της θυμίζει. «Ναι, ναι», σηκώνεται και τρέχει ξοπίσω τους. «Αντώνη, Αντώνη!» Οι δύο νέοι κοντοστέκονται. Ο ένας σκύβει και την παίρνει στην αγκαλιά του. Σφίγγει τα χέρια της με λαχτάρα γύρω από το λαιμό του. «Τι γυρεύεις εδώ, ξαδερφούλα μου?» «Με έχουν βάλει και δουλεύω σε ένα σπίτ. Σε παρακαλώ, πάρε με στο χωριό. Πάρε με μαζί, σε κετεύω.»
1: «Δεν μπορώ, κοπέλα. Αύριο μαζί με το φίλο μου ντυνόμαστε φανταράκια. Φεύγουμε για τον Εύρο. Αν θέλεις κάτι να μιλήσεις στους αδερφές, θα βρω τον τρόπο. Πες μου, περνάς καλά?»
0: Αισθάνθηκε πως η ζωή της δεν έχει πισωγύρισμα. «Καλά, περνάω πολύ καλά. Να μην ανησυχούν για μένα. Καλό στρατό.» Έφυγαν. Τους παρακολουθεί μέχρι που χάνονται. Με το μυαλό της το χωριό αποξεχάστηκε. Χωρίς να το καταλάβει, είχε απομακρυνθεί. Ψάχνει η αλαφιασμένη να βρει τον Ιωσήφ. Ευτυχώς δεν άργησε. Σουρούπωνε. Το πιάνε από το χέρι και φεύγουν για το σπίτι. Το βράδυ έγινε αποκαμωμένη στο κρεβάτι της. Η συνάντηση αυτή ξύπνησε θύμησες. Η μάνα, οι αδελφές, το φτωχικό τους. Τα δάκρυα κυλούν στο μαξιλάρι. Ένα γλυκό όνειρο που κράτησε μόνο 9 χρόνια. Δεν θέλει να ανοίξει τα μάτια, μη χάσει τη δροσεράδα του. Κοιμήθηκε με τον Αρχάγγελο αγκαλιά. Το Σάββατο έφυγαν όλοι. Αποφάσισε να πάει και αυτή στην εκκλησία. Ας έμπαινε μια φορά να προσκυνήσει. Κατέβηκε λίγα σκαλιά και μπήκε μέσα. Ολόγυρα σιωπηλά. Λίγα κεριά μισολιωμένα έκαιγαν ένα μανουάλι. Προσπέρασε με λύπηση. Δεν είχε λεφτά για κερί. Θαύμασε την απλοχωριά της. Μάρμαρα ψηφιδωτά, πανύψηλες κολόνες με περίταχνα στολίδια στο κεφάλι. Μεγαλόπρεπη. Όπως αξίζει στη μάνα Παναγιά. Λένε πως την εικόνα της δεν την έκαμε χέρι ανθρώπου. Οι Τούρκοι όταν πήγαν στη Θεσσαλονίκη μαγάρισαν την εκκλησιά της. Την έκαναν τζαμί. Μα η Παναγία έκανε υπομονή. Πολύ υπομονή. Γονατίζει εμπρός της και προσεύχεται. Ενώπιο σε ενώπιο. Την παρακαλεί με παράπονο να της δώσει μια απάντηση στα λόγια της Θασίας. Ένα σημάδι. Φταίνε και οι δικοί της Εβραίοι που σταυρώσανε το Χριστό. Για να κάμψει την ευσπλαχνία της, αρχίζει να κάνει στρωτές μετάνοιες όπως έκαναν οι γυναίκες στο χωριό. Η ώρα περνάει, απόκαμε. Σημάδι κανένα. Ο ουράνιος κόσμος της πίστης την περιβάλλει τρυφερά. Ο Αγιάννης ο Πρόδρομος, η Άγια Απόστολη, η Αγία Άννα. Άλλοι οι γνώριμοι, άλλοι άγνωστοι, μα σίγουρα κάποιοι από την ίδια φυλή. Μια ταπεινή σκέψη φώτισε το μυαλό της. Όλοι αυτοί ήταν καλοί, γι' αυτό αγίασαν. Εβραίοι, αλλά καλοί. Παντού υπάρχουν άνθρωποι καλοί και κακοί. Σηκώθηκε χαρούμενη, ήθελε να ξεφωνήσει. Ο Ιάκωβος, η Σάρα, τα παιδιά τους είναι από τους καλούς. Ευχαρίστησε την Παναγία και της υποσχέθηκε να έρχεται συχνά. Βγήκε στο δρόμο. Η καρδιά της πετούσε. Ξέχασε την κούραση και άρχισε να τρέχει. Παραμιλούσε. Όλοι είναι καλοί, καλοί, καλοί, καλοί. Χωρίς να το καταλάβει, στο τέλος της πλατείας λάθεψε και μπήκε σε ένα στενάδι ανήλιο. Προχώρησε αρκετά και άρχισε να ψάχνει για τα σημάδια. Πουθενά. Μια γριά ντυμένη στα κουρέλια της, κούτσα κούτσα την πλησιάζει. «Κράτω το ζεμπίλι από τη μια μεριά να με βοηθήσεις να πάω σπίτι μου. Τη μεγάλη πλατεία ψάχνω. Έλα, έλα μαζί μου. Προς τα εκεί πάω κι εγώ». Την τραβά και χαχανίζει. Μαύρη, κακομούτσονη, με ένα δόντι να κρέμεται μπροστά, τη φοβήθηκε. Έστριψε σε ένα στενάδι γεμάτο σκουπίδια και βρώμα. Θέλει να γυρίσει πίσω, μα η γριά την έχει γραπώσει από το χέρι και την τραβάει μακριά. «Κοντεύουμε, κοντεύουμε, όπου να είναι φτάνουμε». Κάτι μισογκρεμισμένα χαλάσματα με ξεχαρβαλωμένες πόρτες, χωρίς παραθυρόφυλλα, χάσκουν απειλητικά. Τρομοκρατείται. Αρχίζει να λέει από μέσα της το Πάτερ ημών, η μόνη προσευχή που ήξερε. Το λέει ασταμάτητα. Ξάφνου, ένας νέος άνδρας εμφανίζεται από το πουθενά. «Άφησέ το», είπε αυστηρά στη Γεωργία και τράβηξε το χέρι της από το ζεμπίλι. Η γριά τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω και έφτισε κάτω τρεις φορές. «Δρόμο, γρήγορα», την προστάζει. Κούτσα κούτσα αυτή αρχίζει να τρέχει μακριά, ξεστομίζοντας βρισχές και απειλές. Ο νέος αγκάλιασε τη Γεωργίτσα από τους ώμους και προχωρούν αμίλητοι. Οι βασανιστικές στιγμές που πέρασε έχουν καλμάρει. Ηρέμησε. Μετά από αρκετή ώρα έφτασαν έξω από τη μεγάλη είσοδο του σπιτιού. «Πήγαινε και να προσέχεις», είπε ο νέος με ένα φωτεινό χαμόγελο. «Σε ευχαριστώ». Δεν ξέρει αν την άκουσε. Έστριψε στο δρόμο και χάθηκε. Εκείνη προσπαθεί να συγκρατήσει την όψη του. Ψηλός, μελαχρινός, με μαλλιά φουντωτά. Ναι, τα μαλλιά του είχαν κάτι το παράξενο. Ίσως ήταν ο φύλακας της στράτας, σκέφτεται λαχανιασμένη, καθώς ανεβαίνει 2-2 τα σκαλοπάτια.

υπέροχο το πρώτο μάθημα με τη Μίριαμ. Ήτανε μόνες στο σπίτι. Πρώτα την έβαλε να πει σωστά κάποιες λέξεις από αυτές που συνήθιζε, χωρίς να τρώει την τελευταία συλλαβή. Τη διόρθωνε με υπομονή. Σαν αρχή, καλά τα πήγε. Η Μίριαμ αναστέναξε με ανακούφιση. Τελικά είναι πιο εύκολο είναι να μάθεις κάτι από την αρχή παρά να ξεμάθεις. Ώρα και για τα γαλλικά μας. Ξεκινάμε με τους αριθμούς. Θα μετρήσουμε μέχρι το 10. Βγάλε τις παντόφλες σου. Για να μάθεις γαλλικά πρέπει να είσαι ξυπόλυτη. Αυτή η απλότητα είναι που την κάνει αξιαγάπητη. Γελούν. Πιανώνται από τα χέρια και αρχίζουν να χοροπηδάνε. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ούτε που τα θυμάμαι. Λίγα. Oui, mademoiselle. Άντε πάλι από την αρχή. Un, deux, trois. Λαχάνιασαν. Έπεσαν κάτω από την κούραση και τα γέλια. Τελικά για να μάθεις γαλλικά πρέπει να χοροπηδήσεις. Για πρώτη μέρα καλά τα πήγες. Έμαθες μέχρι το 5. Κοίταξε όμως να τα λες και μόνη σου όταν κάνεις δουλειές. Μην τα ξεχάσεις μέχρι το επόμενο μάθημα. Oui, mademoiselle.

0: Ήταν το πρώτο Σάββατο που πήρε το ρεπό της. Θα γύριζε το μεσημέρι. Τώρα μπορούσε άφοβα να πάει στην πέτρινη εκκλησία. Μπήκε μέσα και την τύλιξε μια γλυκιά μυρωδιά. Προσπαθεί να μαντέψει αν είναι Διόσμος ή Βασιλικός. Αχ, να είχε και καμιά δεκάρα να ανάψει ένα κερί. Αυτή τη φορά γύρισε όλη την εκκλησία. Έπιασε κουβέντα με τους Αγίους. Σε κάποιες εικόνες προσπαθούσε να μαντέψει το μυστικό τους βίο. Τον έπλαθε μόνη της. Θάρεψε πως της έλεγαν ιστορίες αγάπης, υπομονής, ελπίδας. Αυτή από εδώ και πέρα θα ήταν η φίλη της. Περπάτησε από αριστερά και έφτασε στο μαρμάρινο τέμπλο. Μπροστά της ο αρχάγγελος με τη σπάθα στο χέρι. Κοκάλωσε. Η εικόνα ήταν λίγο διαφορετική από τη δική της. Εδώ είχε πιο φωντωτά μαλλιά. Σαν εκείνο του νέου που την γλίτωσε από τη γριά. Τον κοιτάζει εκστατική και συνειδητοποιεί ότι την πήγε στο σπίτι χωρίς καν να τη ρωτήσει που μένει. Η πόρτα του ιερού άνοιξε και ένας ασπρομάλης γέροντας κατεβαίνει σκυφτός, στηριγμένος στο μπαστούνάκι του. Έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Κοντοστέκεται, θέλει να του μιλήσει. Δηλιάζει. «Χρειάζεσαι κάτι, κορίτσι μου?» «Να σας πω κάτι». Του διηγήθηκε για το φύλακα της στράτας, την εικόνα της μάνας, γι' αυτό το νέο που ήταν ίδιος με τον αρχάγγελο. Την έσωσε. Κατανύχθηκε ο γέροντας, έβγαλε το σκουφί του και με δέος ασπάστηκε την εικόνα του. Ο μυστικός κόσμος του ήταν γνώριμος. Τη χάιδεψε με αγάπη. «Αυτός ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Θεού. Μη φοβάσαι. Σε έχει κάτω από τις φτερούγες του». Του φίλησε το χέρι. Μια καραμέλα δεν είχε τόση γλύκα όσο τα λόγια του γέροντα. «Παππούλη, υπάρχουν άνθρωποι καλοί και κακοί, έτσι δεν είναι?» «Ο Θεός είναι αγάπη. Ο διάβολος είναι ο μεγάλος μας εχθρός. Αν του δώσουμε δικαιώματα, μας έχει στο χέρι και μας μπρόχνει στο κακό. Υπάρχει, να ξέρεις».
1: «Το ξέρω. Όταν πρωτοπήγα σε βάπτιση απόρρισα. Ο νουνός φτούσε και φυσούσε μια κάτω μια πάνω. Ο παπάς του είπε και φτούσε το διάτανο. Έτσι το λέμε εμείς στο χωριό».
0: «Στο τέλος το πρωτοπαλίκαρο θα τον νικήσει, να είσαι σίγουρος», είπε ο ιερέας και έσυρε τα βήματά του αργά αργά δοξάζοντας το Θεό.
2: Εκείνο το πρωινό του Αυγούστου η Γεωργίτσα ήταν μόνη της στο σπίτι. Η Σαρά έφυγε με το μικρό να πάνε να φέρουν τη Μίριαμ. Είχε περάσει ένα δεκαήμερο στο βουνό μαζί με άλλα παιδιά από την εβραϊκή κοινότητα και σήμερα επέστρεφε. Πέρασε την περισσότερη ώρα συγυρίζοντας το δωμάτιο της Μίριαμ και στολίζοντας τις κούκλες της. Από το πάρκο είχε κόψει λίγα κλαδιά ανθισμένης λεβάντας και τα έβαλε σε ένα μικρό βάζο πάνω στο γραφείο της. Έριξε μια τελευταία ματιά και ικανοποιημένη έφυγε και μπήκε στην κρεβατοκάμαρα. Είχε μάθει τόσο καλά την κάθε γωνιά του σπιτιού που οι δουλειές συχνά γίνονταν μηχανικά. Όταν τις τελείωνε, είχε την πολυτέλεια η σκέψη της να ξεφεύγει από τους τοίχους των σπιτιών και να ταξιδεύει. Πού αλλού? Στην Κασάνδρα. Ο ήλιος τον Αύγουστο μέλωνε τα σίκα και έφτιαχναν το ρετσέλι. Άραγε το αμπέλι τους είχε φέτος τα φύλλα. Θα πάνε τα κορίτσια να τα μαζέψουν ή θα τα φάνε τα αγριοπούλια? Και το πετιμέζι, τη μουσταλευριά, ποιος θα τη φτιάξει?
1: «Αχ, μανούλα μου, μανούλα μου!»
2: Τα μάτια της θόλωσαν και σκόνταψε στο κρεβάτι. Λίγο ακόμη και θα χτυπούσε το κεφάλι της στο κομωδίνο. Προσπαθεί να μαζέψει το νου της να είναι πιο προσεκτική. Σηκώνει το άσπρο πορσελάνινο βάζο να το ξεσκονίσει. Αυτή τη φορά είναι πολύ βαρύ. Ανοίγει το καπάκι και μένει άναυδη. Είναι γεμάτο κέρματα. Τα κοιτάζει αμήχανη. Βάζει το χέρι της, παίρνει μια χούφτα και τα αφήνει να γλιστρήσουν ανάμεσα στα δάχτυλά της για να ακούσει το μεταλλικό του ήχο. Το ξανακάνει. Είναι πάρα πολλά. Αν έπαιρνε μια δραχμή, κανείς δεν θα το καταλάβαινε. Μόνο μία. Ίσα-ίσα να αγοράσει μια σοκολάτα. Μια φορά να τη δοκιμάσει, να γλυκαθεί. Όποτε βλέπει την Τασία στο πάρκο, είναι με μια σοκολάτα στο χέρι. Ας έχει και αυτή μια φορά ένα δικό της νόμισμα. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Χίλιες φορές όχι. Να γίνει κλέφτρα για μια σοκολάτα. Προσπαθεί να αντισταθεί στον πειρασμό. Μα αυτός ξανάρχεται. Αυτή τη φορά πιο καλυμμένος. Ίσως για να πάει να ανάψει ένα κερί στην εκκλησιά. Αυτό δεν θα ήταν αμαρτία. Ένα δικό της κερί να σιγοκιέει στο μανουάλι.
1: ή μάλλον δύο, ένα για τους ζωντανούς και ένα για τους αποθαμένους της. Πριν ακόμη το πάρει, ενοχές τις έχουν κάνει θρύψαλα. Θα ήθελε η Παναγία να κερεί με λεφτά κλεμμένα. Τα χέρια της τρέμουν. Της έχει κοπεί ανάσα. Κλείνει με προσοχή το βάζο και βγαίνει από την κρεβατοκάμαρα. Πάει στο σαλόνι και κάθεται στο πιάνο. Ανοίγει το καπάκι και αργά-αργά κλειστράει τα δάχτυλά της πάνω στα πλήκτρα. Αυτό της το έχουν απαγορέψει από την πρώτη ώρα. Μα σήμερα θέλει να κάνει κάτι απαγορευμένο. Γέρνει το κεφάλι της μπροστά και προσπαθεί να μιμηθεί τη Μίριαμ. Κοιτάζει τα χέρια της. Σκασμένα, μαυρισμένα. Τι σχέση μπορεί να έχουν με τα άσπρα σαν το κρίνο δάχτυλα της Μίριαμ. Βεβήλωσε το πιάνο. Στο μέτωπό της γυαλίζει ο υδρότας. Κι αν αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν τη σκάλα και την ακούσουν. Ένας ακράτητος φόβος την κυριεύει. Σηκώνεται, κλείνει το πιάνο και πιάνει στο χέρι της το ξεσκονόπανο. Ένας χήμαρος ήταν η Μίριαμ όταν μπήκε στο σπίτι. Είδε τη Γεωργίτσα να την κοιτά με λαχτάρα. Άφησε την τσάντα της να πέσει στο πάτωμα και τρέξε κοντά της. «Αν δε τουά, κάτρι σέγξεις», έπεσε η μία στην αγκαλιά της άλλης. Λέξεις μικρές και μεγάλες, εικόνες πολύχρωμες, ζωηρές, χορεύουν μαζί με τις κινήσεις των χεριών της Μίριαμ. Βιάζεται να γνωρίσουν όλοι όσα έζησε στις κατάφυτες βουνοπλαγιές, μέσα στα πεύκα και τα έλεγχα.

φίλοι μας στα κορφοπαγοβούνια της Πίνδου που δεν ζει πετούμενο. Τους είδα τους φαντάρους του 40, δίχως ψωμί, σταλιά νερό, με την πανάρχια προσταγή υπερβομών και εστιών, θυσία.

Η Γαλήνη δεν διακόπτεται πια εκείνη την ημέρα. Η μάχη της Πίνδου έχει τελειώσει. Τμήματα Ευζώνων μπήκαν στην πυρπολουμένη Κόνιτσα και ανάγκασαν σε παράδοση τα υπολείμματα της μεραρχίας των αλπινιστών. Όσοι Ιταλοί κατάφεραν να αποφύγουν την αιχμαλωσία, υποχώρησαν με τέτοιο πανικό που παρέσυραν στην φυγή και τις εφεδρίες τους. Οι στρατιώτες δεν το καταλαβαίνουν, μα είναι αλήθεια. Η μάχη της Πίνδου έχει τελειώσει. Γύρω τους το μεγάλο βουνό που σκορπούσε μυρωδιά δασίλας τους καμαρώνει. Κατά την απέραντη ζωή του γνώρισε πολλούς αγώνες. Στις δικές του κορφές κατέφευγαν οι Έλληνες κάθε φορά που κινδύνευε η ελευθεριά. Οι κάμποι συχνά σκλαβώνονταν, δούλευαν τον τύρανο, ποτέ όμως και το βουνό. Τούτα τα μέρη ήταν ελληνικά από χιλιάδες χρόνια, από την εποχή που θρόιζαν εδώ κοντά με το προφητικό του Σούσορο οι δρύες της Δωδόνης. Ήταν ελληνικά πολύ πριν γεννηθεί ο Ιταλός, γιατί την εποχή που ο Όμηρος έψελνε την Ήπειρο στην Ιλιάδα, την Ιταλία δεν την κατοικούσαν παρά αγρίμια. Στην Πίνδο γεννήθηκε τον παλιό καιρό η Ελλάδα, η μάνα της Ευρώπης. Στην Πίνδο ξαναγεννήθηκε και τώρα. Ο Μουσουλίνη είχε δοκιμάσει να πατήσει τέτοια άγια χώματα. Σκέφτηκε πως οι Έλληνες ήταν λίγοι και θα τους νικούσε εύκολα, αλλά γελάστηκε. Πάντα λίγοι βρέθηκαν οι Έλληνες. Μια χούφτα άνθρωποι στάθηκαν στις Θερμοπύλες. Ελάχιστοι εθριάμβευσαν στο Μαραθώνα. Με λίγους κατάκτησε όλο τον κόσμο ο Μέγας Αλέξανδρος. Με τριμμένα μπουλούκια άρχισαν την επανάσταση του 21. Από την αρχαιότητα ως σήμερα οι Έλληνες είναι αιώνιοι 300, οι λίγοι που νικούν την άψυχη μάζα. Και τώρα πάλι ελάχιστοι είναι αυτοί που έκαναν τον Ντούτσε να μην αστράψει και έδωσαν στους συμμάχους την πρώτη νίκη κατά του Άξονα.

ο λόχος του Σπύρου διατάζεται να κατεβεί σε ένα χωριουδάκι του ΑΟΟΥ. Καθώς βάδιζαν προς τα εκεί, ο δρόμος είναι σπαρμένος από ιταλικά λάφερα. Όπλα, κουβέρτες, ποδήλατα, γελιούς. Βλέπει και τρία παιδινά κανόνια με το στόμα ακόμα ζεστό, μα ακίνδυνα πια. Το χωριό που πρόκειται να ξενυχτήσουν το βρίσκουν καμένο. Στα ήπια τους πρόχνονται οι φαντάροι για να προφυλαχτούν από το κρύο. Ο Βασίλης ξετρυπώνει τρία πακέτα ιταλικά σπαγέτα και τα φέρει στην ομάδα. Τα ρίχνουν σε μια πύληνη χύτρα και όσο να βράσουν ακούν το σπιτινοκοκύρι να τους ιστορεί τη φυγή των Ιταλών. Τον πανικό τον μετέδωσαν το μεσημέρι κάτι ποδηλάτες που κατέβαιναν από τη μάχη τόσο τρομαγμένοι που πέταξαν τα ποδήλατά τους και το βάλανε στα πόδια. Όσοι Ιταλοί έμεναν στο χωριό άφησαν τα φαγητά τους στα τραπέζια και ένας αξιωματικός που ξεριζότανε παράτησε το ξηράφι του και πήρε τα βουνά. Ο χωριάτης που διηγείται αυτά ξεχνά τη συμφορά του και γελάει καθώς ξαναθυμάται το θέαμα του αξιωματικού που έτρεχε πανικόβλητος με τη σαπονάδα στο πρόσωπο. Αλλά οι φαντάροι δεν γελάνε. Ήθελαν σήμερα να κάνουν κάτι περισσότερο από τους άλλους λόχους και όμως οι Εύζωνοι τους ξεπέρασαν. Ο ανθιπουλοχαγός τους μαλώνει. Με το να ανοίξετε την επίθεση για λίγη κουραμάνα μισή ώρα πριν από ό,τι είχε οριστεί, δεν αφήσατε να γίνει αρκετή προπαρασκευή πυροβολικού. Εσείς οι ίδιοι είσαστε η αιτία που αργήσαμε και χάσαμε και το λοχαγό μας. Άλλοτε να μην κάνετε το κεφαλιού σας, να μ' ακούτε. Ο Βανάς που τους βλέπει σκυφτούς και αμίλητους σαν τιμωρημένα μαθητούδια τους παρηγορεί. Δεν περάζει ωραία. Καλύτερα σας θέλω τρελούς παρά όπως την πρώτη βραδιά που φοβηθήκατε τις χειροβοβίδες.

αργά τη νύχτα έρχονται μερικές γυναίκες με ψωμί και ελιές. Ούτε αυτές δεν έχουν κέφι. Τα αεροπλάνα λίγο πριν νυχτώσει τις είδανε, τις βομβάρδισαν και τις πολυβόλησαν από χαμηλά. Σκοτώθηκαν πολλές. Η Δέσπο, το καμάρι του Σιλενγκάτου, έχασε και τα δυο πόδια της από βόμβα. Πριν την πάρουν από εκεί, θυμήθηκε η Δόλια τα τρόφιμα που κουβαλούσε και είπε στους συντρόφισσες: «Μαζέψτε τον τορβά μου να μην πάει χαμένο το ψωμί». Περίμεναν οι φαντάροι ότι θα ήταν γιορτή ο χαλασμός των Ιταλών, μα τώρα μοιάζει η νίκη τους πολύ σαν τάφος. Χτύπησαν τις γυναίκες οι άτιμοι. Και τι προστιχιά δεν κάνανε. Στον Άγιο Ζαχαρία σήκωσαν άσπρη σημαία δήθεν για να παραδοθούν, έριξαν μάλιστα κατά γη στα όπλα τους και όταν πλησίασε το πεζικό μας να τους εχμαλωτήσει, τα θέρισαν με τις χειρομοβίδες. Δεν διάβαζες στις εφημερίδες τι κάνανε στην Πάτρα? Έστειλαν αεροπλάνα με ελληνικά σήματα και ξεγέλασαν τους πατρινούς. 200 σκότουσαν καθώς χάζευαν ανύποπτοι. Μήπως στην Κέρκυρα που δεν υπάρχει ούτε ένα του φέκι δεν βομβαρδίζουν νύχτα μέρα τους αμάχους? Τι πας μακριά? Κοίτα τα ξεκυλιασμένα φτωχόσπιτα αυτών εδώ των φουκαράδων. Όλα αυτά θα τα πληρώσει ο Μουσολίνη, είπε ο Γαβριήλ, και μνημονεύοντας κατά τη συνήθεια του τις γραφές προσέθεσε: «Λάκον όριξεν αλεμπεσίτε εις αυτόν και επί την κεφαλήν αυτού καταβίσετε η αδικία». Όταν νικήσουμε τους Ιταλούς, παιδιά, τότε θα τους φέρουμε εδώ να ξαναχτίσουν όσα χάλασαν, έκανε ο Μανώλης. Καλά τα σπίτια. Αν τα κομμένα πόδια της Δέσπος, πώς θα τα κολλήσουν? Αν το σκοτωμένο λοχαγό μας, ποιος θα τον αναστήσει? Ρώτησε ο Σπύρος. Εμένα μου έρχεται αηδία όταν συλλογέμαι τα φερσίματα των Ιταλών, είπε ο Αντώνης. Αυτοί που καίνε χωριά και σκοτώνουν ομήρους, μόλις τους εχμαλωτήσεις κάνουν τις σιγανοπαπαδιές. Δεν έχουν τύπαντρισμό. Ύστερα κλέβουν, αδερφέ μου, κλέβουν ό,τι βρούνε, ως και χωριάτικα γυναικεία πανταλόνια από αμερικανικό πανί που δεν τα φορούν στον Πειραιά ούτε οι παρακατιανές. Κλέβουν δίχως παρηφάνεια και όταν βρεις επάνω τους κλεψιμέικα, πέφτουν στα γόνατα και σου φυλάνε το χέρι για να τους συγχωρέσεις. Αυτοί δεν είναι στρατιώτες, είναι παλιομασκαράδες.

Βαριά βήματα αρβιλών ακούστηκαν από τον δρόμο και πρόβαλε στο κατόφλι ένας δεκανέας των Ευζώνων με καμιά δεκαριά εχμαλώτους βερσαλιέρους. «Κάντε μας λίγο μέρος, συνάδελφοι», είπε ο Τσουλιάς, «να περάσουμε μαζί τη νύχτα». «Βλέπεις να περισσεύει τόπος, είμαστε σαν τις λέγκες στο Βαρέλι». «Όλα τα σπίτια τα γύρισα, πουθενά δεν βρήκα θέση», επέμενε ο Εύζωνας. «Βοηθήστε με λιγάκι, δεν μπορώ να τους φυλάξω τη νύχτα μοναχός μου». «Πάρτε τους από μπρος μας, τους άτιμους», λέει ο Χοντροβασίλης. Οι εχμάλωτοι στέκουν φοβισμένοι στην άκρη της κάμαρας, καταλαβαίνουν πως δεν τους θέλουν και σιγομιλούν μεταξύ τους ανήσυχοι. Τους έχουν δασκαλέψει πως οι Έλληνες φάζουν τους εχμαλώτους και το πιστεύουν. Οι φαντάροι με μάτι προσεκτικό αναμετράν τον αντίπαλο που τον είχα ακούσει καταλετή αυτοκρατοριών. Ως τώρα δεν αντίκρισαν είτε απόψε είτε τις προάλλες παρά ανθρώπινα ράκη. «Για δες», λέει ο Βανάς, «ποιοι ήρθαν να μας καλαβώσουν. Είναι και ασχημομούριδες», παρατηρεί ο Σπύρος. «Στα αλήθεια, από τις κακουχίες και τον δρόμο, τα χοντροκόκαλα πρόσωπά τους μοιάζουν βλακώδικα και το φως του τζακιού με το να τα φωτίζει αντίθετα από κάτω προς τα πάνω τους έκανε παράξενες σκιές και τα έδειχνε ακόμα πιο κακόμορφα. Αν τους είχα εγώ», λέει, «το αλάνι στον Εύζωνα, θα τους άφηνα όλη τη νύχτα έξω στο κρύο να ψοφήσουν». «Μα η ιδέα αυτή δεν αρέσει στον αγαθό Μανώλη». «Όχι», δα λέει, «αν στριμωχτούμε λίγο θα γίνει τόπος και για αυτούς». Ανασηκώθηκε, πήρε έναν Ιταλό από το χέρι, τον κάθισε κοντά του και βολεύτηκαν και οι δυο στην ίδια θέση. Το παράδειγμά του το μιμήθηκαν άλλοι και τους οικονόμησαν όλους όπως μπόρεσαν. Κάποιος έβαλε το Σπύρο να τους ρωτήσει πού πολέμησαν. Αφού τους εξέτασε ολοχίες, λέει στην ομάδα του: «Παιδιά, τούτη είναι εχμάλωτη, είναι δική μας». «Δική μας, ναι. Είναι από τους Βερσαλιέρους που στήσαμε παγίδα σε εκείνη τη χαράδρα το περασμένο Σάββατο. Τι λες ρε κυριουρχία, αφού τους θερήσαμε με τα πολυβόλα, θυμάστε. Μερικοί μας ξέφυγαν κάτω στο δάσος. Από δάφτους πρέπει να είναι». Οι στρατιώτες το θυμούνται και για να τους έχουν περισσότερες λεπτομέρειες, άλλοι τους ρωτούν ελληνικά και άλλοι δοκιμάζουν να συνοηθούν με νοήματα. Ο Αντώνης, για να κάνει κέφι, παίρνει με ένα πιρούνι σπαγέτο από τη χύτρα και τα πλησιάζει στο στόμα των Βερσαλιέρων που το ανοίγουν ο ένας με την ελπίδα να το χάψουν γιατί είναι πεινασμένοι. Μα σε κανέναν δεν το δίνει. Η ομάδα που βρίσκει τούτο το αστείο του γούστου της ξεκαρδίζεται στα γέλια. Ο Αντώνης βγάζει τότε από την τσέπη το μοναδικό πακέτο τσιγάρα που το απόμενε και το προσφέρει στους εχμαλώτους. Ύστερα τραβάνε τα μακαρόνια από τη φωτιά και τα μοιράζονται μαζί τους. Άλλος τους δίνει λίγο ψωμί, άλλος δυο ελιές από τα φτωχικά τρόφιμα που είχαν φέρει οι γυναίκες, άλλος μόνο χαμόγελα. Οι Βερσαλιέροι αρχίζουν σιγά σιγά να ξεχθαρεύουν, εμπιστεύονται τους φαντάρους, τους ανίκανους να βαστάξουν κακία εναντίον εκείνων που τους επιτέθηκαν προδοτικά, που έκαψαν σπίτια, βίασαν γυναίκες. Και απορούν οι Βερσαλιέροι με τους Έλληνες στρατιώτες που τους γνώρισαν τόσο σκληρούς την ώρα της μάχης, να τους βλέπουν τώρα να είναι στο φυσικό τους πλάσματα καλόκαρδα. Ένας Ιταλός τριαντάρης με γένια χαϊδεύει τη ράχη του διπλανού του φαντάρου λέγοντας: «Μπόνο Γκρέκο, μπόνο Γκρέκο». Και οι άλλοι εχμάλωτοι συμφωνούν μαζί του και επαναλαμβάνουν με ευγνωμοσύνη: «Μπόνο Γκρέκο, μπόνο Γκρέκο». Αυτοί έχουν υπογράψει και όλα σιρήνουν.

Δόξα σε, Κύριε, που μας έσωσες από τον εχθρό την καταφρόνια. Δόξα σε, Κύριε, που μας ύψωσες τους ουρανούς των ουρανών, από τη σπίνδου της κορφές, εις φως εθνών.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον νικητήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό. Ψάλλει ο χορός των μοναζουσών της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Ταό Πεντέλης. Εκφωνεί ο πρεσβύτερος πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και Καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Αναιρεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον νικητήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό. Έψελε ο χορός των μοναζουσών της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος τα Όπεν Τέλης.

0: δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα.

0: κάθε σελίδα ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες, μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα, Κυριακή, μια φθινοπορεινή Κυριακή. Να προσέχετε όσοι είστε στους δρόμους, με τους γονείς σας, τα μάτια σας 14 και τα δικά σας και του οδηγού σας. Λοιπόν, μικρή μου φίλη, λίγο να θυμηθούμε το πρωινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα είναι, παιδιά, η αρχή μιας περίοδου. Είναι η αρχή των κατηχητικών σχολείων. Από σήμερα η Εκκλησία ευλογεί τους σποριάδες, τους πνευματικούς, αλλά και τους υλικούς σποριάδες, τους γιωργούς, κυρίως όμως τους πνευματικούς, αυτούς που ξεκινάνε από σήμερα να σπείρουν το Λόγο του Θεού. Αυτά είναι, παιδιά, αυτός είναι ο σπόρος, ο Λόγος του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων. Άρα, αφού ο Λόγος του Θεού είναι, παιδιά, ο σπόρος, οι καρδιές των ανθρώπων είναι τα χωραφάκια. Για να δούμε λοιπόν εμείς τι χωράφι έχουμε, σε ποια κατηγορία ανήκουμε. Έχουμε καλό αφράτο χωραφάκι ή όχι? Για να θυμηθούμε όμως λίγο την παραβολή. Τι είπε ο Κύριός μας μπροστά στο πλήθος που είχε μαζευτεί, συναχθεί μπροστά του? Άρχισε να τους παρουσιάζει μια εικόνα, τους τη ζωγράφιζε, θα λέμε, παιδιά, ο Χριστός, για να την καταλάβουν καλύτερα και να τους μείνει μέσα τους. Τους είπε λοιπόν πως βγήκε ένας γιωργός με το δισάκι του στον νόμο. Δισάκι, παιδιά, θα λέγαμε ότι είναι η τσάντα, για να καταλαβαίνετε. Και πήγε να σπείρει στο χωράφι του το σπόρο του. Ήταν ένας πεπειραμένος γιωργός. Σκόρπισε με χάρη άφθονο το σπόρο του, με πολύ έτσι ανοιχτή καρδιά. Έσπερνε, έριγνε, όχι τσιγκούνικα. Να όμως, καθώς έσπερνε, ένα μέρος από το σπόρο έπεσε προς τη μεριά του δρόμου, πάνω στο δρόμο. Και έπειτα πέρασαν κάποιοι περαστικοί, το πάτησαν, ήρθαν και τα πουλιά, φάγανε μερικά σποράκια, τίποτα. Μερικοί σπόροι έπεσαν σε γη που είχε πάνω-πάνω, είχε λίγο χώμα, αλλά από κάτω ήταν, παιδιά, όλο πέτρα. Όπως και εσείς καμιά φορά πάτε να σκαλίσετε στα χώματα, μακάρι να το κάνετε αυτό δηλαδή, και έτσι παίρνοντας το πάνω χώμα βλέπετε ότι από κάτω είναι σκέτο πέτρα. Και οι σπόροι που έπεσαν εκεί, παιδιά, έπειτα από λίγο ξεράθηκαν, γιατί δεν είχε υγρασία και έτσι δεν μπόρεσαν να βγάλουν ρίζα. Άλλοι σπόροι έπεσαν πάνω σε έδαφος που είχε μαζί και σπόρους από αγκάθια, τα οποία και αυτά βλάστησαν. Συγχρόνως δηλαδή βλάστησαν και τα αγκάθια και οι σπόροι καλοί. Και έτσι τα αγκάθια, θα λέγαμε, έπνιξαν τους καλούς τους σπόρους. Έτσι και αυτοί πήγανε χαμένοι. Μόνο, παιδιά, το μέρος του σπόρου που έπεσε στο καλά οργωμένο έδαφος, στη γη την αγαθή, βλάστησε, αναπτύχθηκε και έκανε καρπό 100 φορές

περισσότερο από το σπόρο. Αυτά παιδιά τα άκουγε όλος ο κόσμος. Άκουγε αυτήν την τόσο όμορφη παραβολή, την τόσο παραστατική, χωρίς όμως να ενδιαφέρεται να ρωτήσει το διδάσκαλο τι εννοεί με όλο αυτό, ποιο είναι το βαθύτερο νόημα. Μόνο οι μαθητές του, μικροί μου φίλοι, μόνο αυτοί τον πλησίασαν ιδιαιτέρως και τον ρώτησαν: «Τι εννοείς, Κύριε, με αυτή την παραβολή? Ποιο είναι το νόημά της το βαθύτερο?» Ο Χριστός μας ευχαριστήθηκε, παιδιά, με το ενδιαφέρον των μαθητών και τους απάντησε: «Σε εσάς που έχετε ενδιαφέρον και καλή διάθεση, δόθηκε από το Θεό η χάρη, το χάρισμα, να γνωρίσετε τις αλήθειες τις ουράνιες, τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Στους άλλους όμως διδάσκομαι παραβολές, γιατί ούτε ο νους τους, ούτε η καρδιά τους έχει ενδιαφέρον, πόθο, λαχτάρα να μάθει τα βαθύτερα νοήματα, τα πνευματικά, ούτε φροντίζει να τα μάθει, να τα πάρει μέσα στα αυτιά και στην καρδιά του». Και στη συνέχεια, παιδιά, τους εξήγησε το νόημα της παραβολής, πως ο Γιώργος είναι ο ίδιος ο Θεός και στο πρόσωπο του Θεού, παιδιά, ξεκινούν όλοι οι κατηχητές και οι κατηχήτριες, πως τα σπόρια, ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, ο νόμος του, το Ευαγγέλιο του, και το χωράφι είναι η καρδιά μας. Αλήθεια, τι χωραφάκι είμαστε? Είμαστε σαν τον δρόμο, παιδιά, που όλα περνούν από εκεί και έχει τόσο πολύ πατηθεί και σκληρηθεί η καρδιά μας που δεν δίνουμε σημασία καθόλου στα λόγια του Θεού? Είναι η καρδιά μας σαν εκείνο το χωραφάκι που από πάνω έχει λίγο χώμα, κάνουμε μια προσπάθεια αλλά δεν υπάρχει βάθος στην προσπάθειά μας. Από κάτω η καρδιά μας είναι όλο πέτρα, είναι σκληρή. Ακούμε το λόγο του Θεού αλλά για λίγο, δεν δίνουμε και πολύ σημασία. Δεν μπορούμε να το διατηρήσουμε μέσα μας και να το κάνουμε πράξη. Ακούμε, ας πούμε, ότι το ψέμα δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός είναι αλήθεια. Να λέμε πάντα την αλήθεια, το στόμα μας να είναι αληθινό. Το ξέρουμε, αλλά τι λέμε? Ας χρησιμοποιήσουμε και κανένα ψέμα τώρα που μας βολεύει, να δικαιολογηθούμε, να μην τιμωρηθούμε. Μετά σιγά σιγά ξεχνάμε τελείως την αλήθεια. Είμαστε μήπως, παιδιά, χωραφάκι από εκείνο που παίρνει μεν το σπόρο του Θεού, ακούει τα λόγια του, αλλά μέσα στην καρδιά του έχει και πολλά αγκάθια, πολλά ελαττώματα, πολλές βιωτικές μέριμνες, όπως λέμε, δηλαδή ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα γήινα και έτσι δεν του μένει μετά καιρός να ασχοληθεί με αυτά που λέει ο Θεός, και έτσι οι άλλοι σπόροι πνίγουν τους καλούς τους σπόρους. Είμαστε, παιδιά, καλό χωραφάκι που ακούει το λόγο του Θεού και λέμε να αγωνιστούμε, τι μας είπε ο Κύριος, αυτό θέλει από μας, έτσι να πράξουμε, έτσι θα βρούμε τη χαρά μας, να συγχωράμε, να αγαπάμε, να μην ανταποδίδουμε το κακό και πόσα άλλα. Αν τα κάνουμε αυτά, είμαστε σαν εκείνο το χωράφι το καλό, παιδιά, που ήταν καλά οργωμένο και πέφτοντας στους σπόρους βρήκε και υγρασία, βρήκε και καλό χώμα και έδωσε καρπό, παιδιά, 100 φορές περισσότερο. Μικροί μου φίλοι, στο χέρι μας είναι να καλλιεργήσουμε το χωραφάκι της καρδιάς μας. Γιατί, παιδιά, και στο σχολείο φυσικά θα πάμε και θα διαβάσουμε, αυτό είναι το καθήκον μας και η δική μας εργασία, η δική σας δηλαδή, της ηλικίας σας, και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες που έχετε. Όλα χρειάζονται, ξέρουν οι γονείς σας που σας στέλνουν να τους λέτε κι εσείς. Αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, είναι η ψυχή μας και αυτήν πρέπει πρώτα απ' όλα να στείλουμε στο σχολείο, να γίνει μαθήτρια του Χριστού, να ακούσει το λόγο του,
να τον πάρει στην μέσα της η ψυχή μας. Και εκεί να το σκεφτεί, να το καλλιεργήσει, να αγωνιστεί, να προσπαθήσει και να το κάνει πράξη. Να νικήσει τα ελαττώματα, τις αδυναμίες. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί. Δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος. Ο μόνος αναμάρτητος άνθρωπος που πάτησε πάνω στη γη είναι ο Χριστός μας, ως Θεός και άνθρωπος. Όλα ανοιχτά λοιπόν, παιδιά, τα αυτιά, τα σωματικά και τα αυτιά της ψυχής μας, να μπαίνει ο λόγος του. Το τι μας λέει, το ξέρουμε και μαζί το μελετούμε και στα κατηχητικά το λέτε και στο σχολείο σας το λένε και οι γονείς σας πρώτα απ' όλα σας λένε τι θέλει ο Θεός από μας. Μικρή μου φίλη, μακάρι, μακάρι στο τέλος αυτής της χρονιάς καταρχήν, και κάθε χρόνο να το κάνουμε αυτό έτσι αγώνα, αφού κάθε χρόνο η Εκκλησία μας θυμίζει αυτή την παραβολή, αλλά και στο τέλος της ζωής μας, τότε που θα είμαστε μεγάλοι στην ηλικία, να μπορούμε να πούμε ότι ναι, το χωραφάκι της καρδιάς μας το καλλιεργήσαμε, το καθαρίσαμε, βγάλαμε τη ζήλια, την κακία, τα άσχημα λόγια, την πονηριά, την περιέργεια, την ασέβεια, και εκεί μέσα φυτρώσαμε τη χαρά, την αγάπη, το σεβασμό, την τιμή, την πίστη, την αγνότητα, τη συγχωρητικότητα, την ανεξικακία, την ανδρεία, την πίστη και τόσα άλλα, μικρή μου φίλη. Τότε πραγματικά θα πει ο Χριστός μας, μπράβο σου, το χωραφάκι σου το έκανες πανέμορφο και ωφέλιμο και για σένα και για τους άλλους. Λοιπόν, έγινες ένας καλός Γιώργος. Έλα μαζί μου στον Παράδεισο. Έτσι θα μας πει, παιδιά, ο καλός Θεός μας, αν καλλιεργήσουμε το χωραφάκι της καρδιάς μας. Τώρα όμως ο χρόνος μας πέρασε. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να πάμε στο διήγημά μας.

Ξημερώνει η 31η Ιανουαρίου του 1897 και μέσα στο μεσονύχτη ήρθε η κλίση. «Κύριε Ανθιπολοχαγέ», φωνάζω στον Παύλο, «μας θέλουν όλους στο Σύνταγμα». «Θεέ μου, τη συγκίνηση! Πάμε να καταλάβουμε την Κρήτη μας». «Τι απίστευτα νέα! Ναι, ναι, δεν είναι ούτε ψέμα ούτε όνειρο. Φεύγει στρατός για την Κρήτη. Μουσικές, παρελάσεις, πανζουρλισμός. Και προτού κοπάσει το γιγαντωμένο αυτό κύμα, άλλες προπόσεις. Ζήτω η Μακεδονία μας! Ζήτω, ζήτω! 1000, 2000 φορές! Ζήτω!» Και τα μάτια του Μιχαήλ Μελά τρέχουν, καθώς αγκαλιάζει, ασπάζεται και συγχαίρει το γιο του που φεύγει για τη Λάρισα. Αυτό το 1897, πόσο τραυμάτισε τη μάνα Ελλάδα. Η ιστορία μιλάει για τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο, αυτή τη θλιβερή περιπέτεια. Εξαιτίας του ξεσηκωμού της Κρήτης, η Τουρκία μας κήρυξε τον πόλεμο και παρόλο τον ενθουσιασμό του ελληνικού στρατού, νικηθήκαμε. Εν τούτης, η τύχη της Κρήτης άλλαξε. Με έξαλλη χαρά υποδέχτηκαν αρμοστοί τον πρίγκιπα Γεώργιο. Συνταράζεται ο Παύλος. Και η Μακεδονία? Α, η Μακεδονία. Ύστερα από τη συντριπτική ήττα, πιότερο φουντώνει φλόγα μέσα του. Τώρα μάλιστα που απέκτησε φίλο αυτόν τον περιηγητή Γάλλο αρχαιολόγο. Και το σχέδιο σε λίγο είναι έτοιμο. Λοιπόν, αντί να πάρει ο Γάλλος άλλον βοηθό στις αρχαιολογικές του έρευνες για τη γη των Μακεδόνων, θα προτιμήσει τον Μελά. Μα τι ωραία! Ποτέ δεν έβαζε με το νου του ο Παύλος τέτοια ευκαιρία. Σαν μικρό παιδί δείχνει τη χαρά του για την έμπνευση που είχε να εκμεταλλευτεί τον αρχαιολόγο. «Και η αθηναϊκή κοινωνία?» ρωτάει η Ναταλία. «Ω, γι' αυτό καημένη να τα ζαλίζεσαι. Είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε τα κρυφά μας. Ο φίλος Μοκλέν με έχει επί μόνος καλέσει στη Στοκχόλμη». Της δίνει την απάντηση. «Αυτήν την πρόσκληση θα έχεις για πάτημα. Και όλα θα το δεις. Θα έρχονται πρίμα». Βούηξε η Αθήνα. Ο Μελάς φεύγει. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος τον τραυμάτισε ηθικά και γυρεύει να ξεχάσει. Βουεί εδώ, βουεί εκεί, ώσπου ο αρχαιολόγος δεν άντεξε μέχρι τέλους και πάντοτε υποεχεμήθιαν το διετυμπάνιζε το μυστικό. Πως θα πάει με τον Παύλο στη Μακεδονία. Τότε πια κι αν έγινε σαματάς. Τότε κι αν βούηξε η Φίλιος. Βέβαια, η σύγκρουση του Έλληνα ανθιπολογαγού με τον Γάλλο αρχαιολόγο δεν περιγράφεται ύστερα από αυτά. Ο Μελάς όμως αναγκάστηκε να περιοριστεί στο σπίτι του και να ακούει υπομονετικά τις κατσάδες του πατέρα του.

Μακεδονία. Στο άκουσμα του ονόματός της, πόσα τρομερά θηρία άνοιξανε τα στόματά τους να την καταπιούν. Τι κι αν είναι σκλάβα στους Τούρκους. Προτού να την ελευθερώσει η Ελλάδα, η μάνα της, ακόνησαν τα νύχια τους, τρόχισαν τα σουβλερά δόντια τους. Ποιοι? Οι Σέρβοι. Εν ονόματι του Στεφάνου Δουσάν, η Μακεδονία είναι σερβική, λένε. Και οι Βούλγαροι, εν ονόματι της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, η Μακεδονία είναι βουλγαρική. Και η Αυστριακή ακόμα, εν ονόματι μας απαιτούμε και θέλουμε τη Θεσσαλονίκη. Περιττό να λεχθεί πως η πλέον ορεξάτη ήταν η Βουλγαρία. Αλίμονο, από τους Βουλγάρους κομιτατζίδες που αποκοιμίζοντας τους Τούρκους πως δουλεύουν για λογαριασμό τους, περνούσαν από το λεπίδι τον ορθόδοξο ελληνικό πληθυσμό. Έκαιγαν, αφάνιζαν ολόκληρα χωριά. Πουθενά εκκλησιά, πουθενά σχολείο, μονάχα ερείπια. Και το βουλγαρικό κομιτάτο με αρχηγό τον αιμοβόρο Τσακαλάροφ άρπαζε τα τρυφερά ελληνόπουλα, τα ανέθρεφε βουλγαρικά και ποτίζοντάς τα μίσος τα στέλνε πίσω στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή στη Ρούλια, σε ένα χαριτωμένο μακεδονικό χωριό, ο Κώτας, ένα παλικάρι με πύρινη χριστιανική και ελληνική καρδιά, συνέβη να εγκαταλείψει γυναίκα και 5 παιδιά, μαγαζί και περιουσία, για να κηρυχθεί αμήλικτος εχθρός Βουλγάρων και Τούρκων. Η Ρούλια και όλα τα γύρω χωριά του έστειλαν τα παλικάρια τους και ο Κώτας έγινε ελευθερωτής τους. Με χαρά και συγκίνηση έτρεχαν οι Έλληνες να συγχαρούν την ηρώησα γυναίκα του, να του φιλήσουν τα χέρια. Ο Βούλγαρος κομιτατζής Τσακαλάροφ μαθαίνει τις ανδραγαθίες του καπετάν Κώτα και σαν άγριο θεριό τρίζει τα δόντια του, αφρίζει και απειλεί. Συγκεντρώνει τους δικούς του και ρίχνουν τα σχέδια. Οπωσδήποτε θα βγάλει τον Κώτα από τη μέση. Και σαν έμαθε που λιμέριαζε, περισφύγει την περιοχή και η μάχη αρχίζει. Ο Κώτας είναι απόν, μα στο άκουσμα πως απειλούνται τα 15 του παλικάρια, σταυροκοπιέται και αμολιέται σαν σύφουνας. Και τι έγινε, απίστευτο. Ένας αυτός έσπασε τον κλειό του Τσακαλάροφ και νίκησε 100.

μαθαίνει ο Παύλος μιλάς όλα αυτά και η καρδιά του αναγαλιάζει. Αλήθεια, αυτή η αναγάλια του απόμεινε τώρα, ύστερα από την απροσδόκητη καταστροφή του 1897. Οι ανδραγαθίες του καπετάν Κότα. Και λένε οι Μακεδόνες για τον ήρωα. Και ο Μελάς τους ακούει. Και μέσα, βαθιά του, ξαναζωντανεύει του αποτυχημένου ελληνοτουρκικού πολέμου η λαχτάρα. Να περάσει κρυφά τα σύνορα, να μπει στη Μακεδονία. Αχ, εκείνο το δάσος του Βερεντζή, στη Θεσσαλία, τον Μάρτιο του 1897. Τότε είχε συνοδεύσει εκεί ένα σώμα στρατού με σκοπό να καταλάβει τα Γρεβενά και παραλίγο να φύγει μαζί τους. Να μπει στο αιματοπότη στο έδαφος, ο ίδιος, να δει τον αδελφόν του τα πάθη. Μα η Ελλάδα νικήθηκε, η Θεσσαλία ρημάχτηκε, όλα τα φάνησαν οι Τούρκοι. Βουρκώνουν τα μάτια του αξιωματικού όταν στην εικόνα εκείνης της συμφοράς που είδε προστίθεται και η καινούργια της μακεδονικής γης που ακούει. Οι κομιτατζίδες νύχτα-νύχτα σέρνουν στον αυλόγυρο της εκκλησιάς τους Έλληνες και εκεί με φωνικό μίσος τους διατάσσουν. «Σηκώστε τα χέρια και φωνάξτε όλοι μαζί! Ζήτω η Εξαρχία και η Βουλγαρία! Κατεβάστε τα χέρια και φωνάξτε μαζί! Κάτω το Πατριαρχείο και η Ελλάδα!» Τραγικές ώρες. Μα οι Έλληνες έμεναν ακλόνητοι, βράχοι σταθεροί στη λύσα του μανιασμένου πελάγου. Και τότε, ξεριζωμός, ξολοθρεμός και δρέπανο θανάτου, άνδρες και γυναίκες με βαριές της κλαβιάς στις αλυσίδες παίρνουν το δρόμο της καταδίκης. Και στις άλλες μακεδονικές περιφέρειες κανένας δεν υπάρχει. Ρωτάει ο Παύλος Μελάς. «Και βέβαια υπάρχει. Είναι ο παπάς και ο δάσκαλος». Τι αγαλίαση. Ο νεαρός αξιωματικός ξέρει πολύ καλά τι ρόλο έπαιξαν τα δύο αυτά πρόσωπα στην εποχή της τουρκοκρατίας. Είναι αυτοί οι αφανείς ήρωες της φυλής. Γι' αυτό και οι κομιτατζίδες τους δένουνε στα σίδερα και τα ελληνικά χωριά μένουνε κοπάδι χωρίς ποιμένα. Και τώρα, ευκαιρία να μπει στο κοπάδι ο Λύκος, ο Βουλγαρόπαπας, με το επιτελείο του, τον Βούλγαρο δάσκαλο και τον ψάλτη. Της παραγμός, μόλις φτάνει στο χωριό και σημάνει καμπάνα, άλλοι κλεινώνται στα σπίτια τους και κάνουν τον άρρωστο. Άλλοι όσοι μπορούν, περνούν το δρόμο και φεύγουν για πάντα. Και εκείνοι που απομένουν με μαύρη την καρδιά, ξεκινάνε. Μα κι αν άρχισε η κατήχηση, οι Ορθόδοξοι και τα ρούχα τους τα τεινάζουν στο γυρισμό. Όχι, σχισματικοί δεν θα γίνουν. Αυτά είναι που μαθαίνει ο νεαρός αξιωματικός. Και τώρα χαίρεται για τον πατριωτισμό και τα ανδραγαθήματα των σκλαβωμένων. Και τώρα λυπάται για τα πάθη τους. Ύστερα είναι και η ανάμνηση του πατέρα του που του καίει την καρδιά. Το αντριωμένο παλικάρι, ο Μιχαήλ Μελάς, έφυγε. Τον έφαγε το μαράζι της συμφοράς του 97. Η ψυχή του πέταξε στον ουρανό. Αχ, ένα χρόνο να ζούσε, να βλέπει τουλάχιστον της πατρίδας τη χαρά. Όταν τον Νοέμβριο του 1898 έφευγε αρμοστής για την Κρήτη ο πρίγκιπας Γεώργιος,

Σε πυρετόδη κίνηση το σπίτι του Δραγούμη απόψε. Α, δεν χωρεί πλέον αναβολή. Πρέπει να μπει η Μακεδονία στη μέση. Στενοί φίλοι συγκεντρώνονται. Καθηγητές του Πανεπιστημίου, νομικοί, δημοσιογράφοι, να μελετήσουν το μεγάλο πρόβλημα. Μα τι, θα αφήσουμε να μας κοροϊδεύουν Ρωσία και Αυστρο-Ουγγαρία? Πρωτοφωνεί ο Δραγούμης. Να κάνουν τάχατες μερικές συστάσεις τους Βουλγάρους και ύστερα πλάτες. Να οργανώσουμε επιτροπή, επίκουρο των Μακεδόνων. Και βούηξε η αίθουσα από τα χειροκροτήματα. Μα οι Μακεδόνες προλαβαίνουν. Νάτι, έφτασαν με κίνδυνο τη ζωή του στην Αθήνα. Είναι τα πνευματικά τέκνα του ηρωικού δεσπότη της Καστοριάς, του Γερμανού Καραβαγγέλη. Λάβα βγάζουν από τα στήθη τους. Σαν μας δώστε αξιωματικούς να μας οργανώσουν και του φέκια στα χέρια μας, βλέπετε αν θα μείνει Βούλγαρος. Ζητάνε να μας πλανέψουν οι κομίτες και να μας αποκοιμήσουν με το δόλωμα η Μακεδονία για τους Μακεδόνες. Δηλαδή να μας αποκόψουν από την Ελλάδα, να μας ρουφήξουνε. Και ο Θεός ευλογεί τον αγώνα. Αρχίζουν τα θαύματα. Ποιος να το πιστέψει το απίστευτο, πως μια ξένη τόσο δά συγκλονιζόταν από το Μακεδονικό, ώστε να ανοίξει τα χέρια της και να σκορπίσει τα πλούτη της για τον Μακεδόνων την άμυνα. Είναι η ευγενικιά Λουίζα Ριανκούρ, που άφησε τη Γαλλία, την πατρίδα της, και ήρθε και καταστάθηκε στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Και τα χρυσά φράγκα και οι λίρες πέφτουν στα χέρια του Μελά για να φτάσουν στην Καστοριά, στου δεσπότη του Καραβαγγέλη, και να γίνουν ρούχα, ντουφέκια και ψωμί για τους Μακεδόνες.

Ο Θεός ευλογεί τον αγώνα. Πάει η καρδιά του θα σπάσει. Απίστευτο. Φεύγει ο Ίων, ο δεύτερος του κουνιάδος για τη Μακεδονία. Μάλιστα. Διορίζεται ο Ίων Στεφάνου Δραγούμης, υποπρόξενος στο μοναστήρι. Τι χαρά, τι πανζουρλισμός. Θριαβευτικά όλο το σόι συνοδεύει τον Ίωνα στον Πειραιά. Και ο πατέρας μια καμαρώνει και μια φοβάται. Πρόσεξε παιδί μου, μην δημιουργήσεις πρόωρα ζητήματα. Και κάποιοι άλλοι τους φυράνε στο αυτί. Ιών, προπάντων ενθουσιασμό. Φωτιά που να καίει το πελεκούδι.

και οι καιροί γέμισαν με φλόγα ψυχής. Ο υποπρόξενος από το μοναστήρι, ο Ίων, γράφει και ο Μελάς στην Αθήνα απαγγέλει: «Στείλε μου, στείλε μου, στείλε μου», ώστε η προστακτική του στέλου: «Αυτό είναι το γράμμα, βεβαιότατα, τα βιβλία που μου υποσχέθηκε ο Βικέλας, τα όργανα για το ελληνικό μας γυμνάσιο μοναστηρίου που μου έδωσε το λόγο του ο Δέλιος, λαχεία να γίνεται ντόρος στην αγορά. Και εσείς τι κάνετε? Ανοίξατε πόλεμο, δημοσιογραφικό πόλεμο. Τις πληροφορίες μου δώστε όλες, στα γαλλικά και στον Παρές, στο Παρίσι.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Ποιος αδελφή μου θα μπορούσε να πει σήμερα πως είναι ο σπορέας μακάριος και ευχαριστημένος από το έργο της σποράς? Γιατί, διότι βλέπουμε στην παραβολή τη σημερινή, η οποία καθιερώθηκε από την Εκκλησία μας να αναγνώσκεται σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς της πατρίδος μας την Τετάρτη Κυριακή του Λουκά, για να υπενθυμίζει στο πλήρωμα της Εκκλησίας, σε όλα τα παιδιά της Εκκλησίας, ότι από την Κυριακή αυτή αρχίζει όχι μόνο η σπορά του φυσικού σπόρου, γιατί είναι η περίοδος του φθινοπόρου, αλλά αρχίζει και η πνευματική σπορά. «Εξήλθε ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού», λέγει η παραβολή, και είναι η παραβολή την οποία είπε ο Κύριος και ομιλεί για ένα σπορέα που εξήλθε στη σπορά και σκόρπισε το σπόρο του, και ένα μέρος του σπόρου έπεσε επάνω στον πατημένο δρόμο που ήταν σαν άσφαλτος ο δρόμος αυτός, και ο σπόρος που έπεσε πάνω στο δρόμο αυτό τον ποδοπατημένο δεν ρίζωσε, δεν έπιασε. Ήρθαν τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγαν το σπόρο. Και ένα άλλο μέρος του σπόρου έπεσε σε έδαφος πετρώδες και φιένε ξηράνθη. Διατομή έχει νικμάδα. Αφού δεν υπήρχε χώμα, δεν ήταν δυνατόν πάνω στις πέτρες να ριζώσει ο σπόρος, να ανθίσει και να καρποφορήσει. Και το τρίτο μέρος του σπόρου έπεσε σε μέρος και τόπο που ήταν πολλά αγκάθια.

0: Και φιέν εξεράνθη έπνιξαν τα αγκάθια το σπόρο.
1: Και το τέταρτο μέρος
0: του σπόρου έπεσε σε καρποφόρο γη, έπεσε σε έδαφος καλό, έδαφος που απέδωσε το 1%. Εδώ πρέπει ο σπορέας να αισθάνεται ικανοποίηση, γιατί ο κόπος του δεν πήγε χαμένος και ο σπόρος δεν χάθηκε, αλλά απέδωσε το 1 εκατονταπλασίωνα. Είναι παραβολή αυτή ασφαλώς, την οποία είπε ο Κύριος και για την οποία ομίλησε ιδιαίτερα στους μαθητάς, δίδοντας την ερμηνεία της παραβολής. Σποριάς είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Σπόρος είναι ο λόγος του, το Ευαγγέλιό του, η διδασκαλία του, που τη σκορπάει πάνω στον πλανήτη μας αυτό. Και ένα μέρος του σπόρου πέφτει στις σκληρές καρδιές, στους ανθρώπους που έχουν έπαρση και εγωισμό και υπερηφάνεια, έχουν θεοποιήσει τον εαυτό τους, δεν αποδέχονται το Λόγο του Θεού, δεν τους ενδιαφέρει ο Λόγος του Θεού, δεν τους ενδιαφέρουν τα πνευματικά, αλλά είναι οι άνθρωποι δοσμένοι στο χρήμα, στο χρηματιστήριο, στο τζόγο, στην απόλαυση των υλικών αγαθών και αδιαφορούν για τα πνευματικά αγαθά. Είναι ο άνθρωπος που έχασε τον προορισμό του, λησμόνησε από πού προήλθε, πού βρίσκεται και πού καταλήγει. Είναι ο άνθρωπος που δεν έχει πνευματικά ενδιαφέροντα, έσβησε τον κόσμο της αιωνιότητος. Μπορεί να έχει μεταφυσικές ανησυχίες, αλλά όμως η σκληράδα της ζωής και το χώμα και η λάσπη και τα πρόσκαιρα και τα εφήμερα, αυτά τον έχουν ελκύσει, αυτά τον έχουν εχμαλωτήσει, έχουν παγιδεύσει την καρδιά του και δεν την αφήνουν να αποδεχθεί το Λόγο του Θεού. Και έρχεται και έρχονται και τα πετεινά του ουρανού, έρχονται και τα πονηρά πνεύματα που συντελούν ακόμη περισσότερο στην απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό, στην περιφρόνηση του Λόγου του Θεού. Και οι άνθρωποι αυτοί, η κατηγορία των ανθρώπων αυτών, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ποτέ δυνατόν να αποδεχθούν το Λόγο του Θεού, να φωτιστεί το πνεύμα τους, να μαλακώσει η καρδιά τους και να δουν τον προορισμό τους επάνω στον κόσμο αυτό. Και το άλλο μέρος του σπόρου έπεσε πάνω σε μια σκληρή καρδιά που είναι πέτρινη. Ναι, σε μια καρδιά που φαίνεται προς στιγμήν ότι αποδέχεται, ότι συγκινείται, ότι δεν απορρίπτει, ότι ωραία τα είπε ο ομιλητής, θαυμάσιο είναι το Ευαγγέλιο, υπέροχη είναι η διδασκαλία του χριστιανισμού, αλλά όμως είναι ανεφάρμοστη. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο να αποτελέσει σήμερα τη βάση της ζωής μας, που να ρυθμίζει τη σκέψη μας και την καρδιά μας. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε στον 21ο αιώνα το Ευαγγέλιο και να ζήσουμε με όσα το καιρό τότε είπε ο Χριστός. Έχουμε νέα τώρα κηρύγματα, νέα Ευαγγέλια, νέες θεωρίες, νέες αντιλήψεις, νέες πεποιθήσεις, νέα πιστεύω. Αυτό το κήρυγμα το Ευαγγελίου είναι για τον καιρό εκείνο, πεπαλιωμένο. Πάλιωσε το ένδυμα του χριστιανισμού, πάλιωσε ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός, ο Αυτός, χθες και σήμερα και εις τους αιώνας, θα βασιλεύει διαμέσου των αιώνων και η διδασκαλία του θα είναι πάντοτε επίκαιρος και ποτέ δεν θα χάσει την αξία του και ποτέ δεν θα χάσει τη δύναμή του, ώστε να μπορεί να φωτίζει τον άνθρωπο, να ελευθερώνει την ψυχή, να μεταρσιώνει το πνεύμα και να τον μεταφέρει σε αιώνιους κόσμους, σε πνευματικούς κόσμους. Αποδέχονται προς στιγμήν, αλλά μόλις βγουν έξω από την εκκλησία, ξέχασαν πως είναι χριστιανοί. Τα ξέχασαν όλα. Μέσα συγκινούνται προς στιγμήν, αλλά δεν μεταβάλλεται τίποτε. Δεν αναμοχλεύει ο λόγος του Θεού την καρδιά. Δεν την αναστατώνει. Δεν αφυπνίζει τη συνείδηση. Δεν ξυπνάει τον πνευματικό κόσμο. Και συνεχίζεται η ίδια πορεία όπως πριν ακουστεί ο λόγος του Θεού και όπως πριν σπαρεί ο λόγος του Θεού στην καρδιά. Και η τρίτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι αποδέχονται το λόγο του Θεού, αλλά όμως τα αγκάθια, οι μέρημνες του κόσμου δεν δίδουν την ευκαιρία να ασχοληθούμε και με τα πνευματικά πράγματα. Οι μέρημνες του βίου αυτού δεν μας δίνουν την ευκαιρία να αναπετάσουμε πνευματικά, να ανεβεί το πνεύμα μας στον ουρανό, να ασχοληθούμε όχι μόνο με το σώμα αλλά και με την ψυχή μας, γιατί αδελφοί μου, δεν έχουμε μόνο ένα σώμα το οποίο πρέπει ασφαλώς και να τρέφουμε και να ποτίζουμε και να το ενδύουμε και να το καθαρίζουμε και να το θερμαίνουμε και να το δροσίζουμε, και όταν μάλιστα προσβληθεί από κάποια αρρώστια να το φροντίζουμε και να δεχόμεθα τη θεραπευτική αγωγή. Αλλά δεν μπορούμε να θεοποιήσουμε το σώμα. Όλη η φροντίδα και όλος ο χρόνος και όλες οι προσπάθειες να αποβλέπουν στο να υπηρετήσουμε το σώμα. Έχουμε και μια ψυχή αθάνατο, της οποίας η αξία δεν μπορεί να ζυγιστεί και να υπολογιστεί με την ανθρώπινη σκέψη και με τα ανθρώπινα μέτρα. Η ψυχή μας είναι αιώνιος και αθάνατος και η αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με τίποτε από τα μέτρα και τους θησαυρούς της γης. Τι γαροφελήσει άνθρωπος εάν τον κόσμο όνο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Έχουμε την ψυχή την οποία πρέπει και να τρέφουμε πνευματικά με το λόγο του Θεού και να δροσίζουμε όταν διψά με το λόγο και τη χάρη του Θεού. Έχουμε μια ψυχή την οποία πρέπει να λούμε όταν αυτή λερώνεται, πληγώνεται, τραυματίζεται και γεμίζει από καρκινώματα. Πρέπει να φροντίζουμε και για την ψυχή μας όπως και για το σώμα, πολύ δε περισσότερο για την ψυχή, και να έχουμε μια ψυχή όρθια, όχι νεκρή, μια ψυχή ζωντανή, μια ψυχή θερμή, μια ψυχή που να κοχλάζει από αγάπη στο Θεό και στον αδελφό. Και τέλος αδελφοί μου, να είστε εσείς οι ευλογημένοι. Η τετάρτη κατηγορία, ναι, να είστε εσείς. Πολύ θα το χαρώ να είστε εσείς και πιστεύω πως είστε εσείς. Η καρποφόρος γη που δέχεται το σπόρο του Θεού ριζώνει μέσα βαθιά, συγκλονίζεται η καρδιά σας, και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι μας αδελφοί μου. Να αποδεχόμεθα το λόγο του Θεού και να είμεθα χριστιανοί, όχι στις ταυτότητες, αλλά να είμαστε χριστιανοί στη ζωή, και όχι χριστιανοί όταν είμαστε μέσα μόνο στο ναό, αλλά και όταν εξερχόμεθα έξω από το ναό, να αποδεχόμεθα το λόγο του Θεού, να τηρούμε τον νόμο του Θεού στην καθημερινή μας ζωή και να ζούμε όπως θα μας ήθελε ο Χριστός. Πώς θα μιλούσε ο Χριστός, έτσι να ομιλούμε κι εμείς. Πώς σκεπτόταν ο Χριστός, έτσι πρέπει να σκεπτόμαστε κι εμείς. Πώς ενεργούσε ο Χριστός, έτσι θα πρέπει να ενεργούμε κι εμείς. Και πώς αγαπούσε ο Χριστός, έτσι πρέπει να αγαπούμε κι εμείς. Δεν είναι αρκετό να αποδεχόμεθα το ορθόδοξος χριστιανός, αλλά να μην έχει αυτό χρυσό και αντίκρισμα και να είναι ένα πληθωρικό νόμισμα το ορθόδοξος χριστιανός. Πρέπει να του δώσουμε νόημα και περιεχόμενο, και αυτό δίδεται πότε? Όταν τα λόγια του Ευαγγελίου, όλοι μας αδελφοί μου, τα πάρουμε και από θεωρία τα κάνουμε πράξη. αυτόν το λόγο του Θεού οφείλουμε όλοι μας, αδερφοί μου, να διαφυλάξουμε και να διατηρήσουμε στη ζωή μας και να αποτελεί ο λόγος του Θεού το φως που θα μας φωτίζει μέσα στη νυχτιά της ζωής. Να αποτελεί ο λόγος του Θεού για τον καθένα μας την τροφή της ψυχής, ώστε όταν γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που να λιμοκτονούν, εμείς να νιώθουμε πνευματική ευρωστία, πνευματική δύναμη, πνευματική αισιοδοξία, ώστε να αγωνιζόμεθα και να παλεύουμε με το κακό και την αμαρτία και με γενναιότητα να δίνουμε τη μάχη, να κερδίζουμε την νίκη και να παίρνουμε το στεφάνι του νικητού. Ναι, αδελφοί μου, ο λόγος του Θεού να είναι για τον καθένα μας η δροσιά της ψυχής μέσα στην κάψα της ζωής που η αμαρτία μας περικυκλώνει και ζαλίζει τη σκέψη μας και σαλεύει την καρδιά μας και χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο λόγος του Θεού να είναι η δροσιά της ψυχής που να δροσίζεται από την κάψα της αμαρτίας. Μέσα στον κόσμο αυτό ο λόγος του Θεού να είναι η ναυτική πηξίδα που να μας κατευθύνει την πορεία του καραβιού της ζωής μας. Μέσα στο πέλαγος της ζωής δεν θα ναυαγίσουμε, δεν θα χαθούμε, δεν θα πνιγούμε μέσα στα κύματα της αμαρτίας, όταν γνωρίζουμε πως στα χέρια μας κρατούμε την πηξίδα, την αληθινή πηξίδα του Πνεύματος που μας οδηγεί στην πραγματική πόλη και στην πραγματική πατρίδα που είναι η ουράνιος βασιλεία. Σήμερα, αδελφοί μου, αποτελεί κοινή διαπίστωση, για να τελειώνω, πως έχουμε μια μεγάλη ακαρπία. Ακούγεται ο λόγος του Θεού, ακούστηκε όταν ομίλησε ο Κύριος μας εδώ πάνω στη γη, ομίλησε και ο Πέτρος στα Ιεροσόλυμα και πίστεψαν 3.000 άνθρωποι. Εκήρυξε ο Απόστολος Πέτρος στη Στοά του Σολομώντος και πίστεψαν 5.000 άνθρωποι. Εκήρυξε ο Φίλιππος, ο Απόστολος Φίλιππος στη Σαμάρια και πίστεψαν πολλές γυναίκες και άνδρες. Κήρυξε και ο Απόστολος Παύλος στην Κύπρο με το Βαρνάβα και κέρδισαν τον Σέργιο Παύλο τον Ανθίπατο και τον έφεραν στο φως και στην αλήθεια. Κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και στους Φιλίππους και επίστεψε η Λυδία η Φιλιππισία, το όνομα της οποίας ιδιαίτερος μας συγκινεί εμάς εδώ τους Μακεδόνες, γιατί είναι η πρώτη χριστιανή Ευρωπαία, Ελληνίδα, χριστιανή Αγία της Εκκλησίας μας. Κήρυξε και στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη μας ο Απόστολος Παύλος και εκεί πίστεψαν πολλές γυναίκες και μάλιστα της άρχουσας τάξης της αριστοκρατίας της Θεσσαλονίκης. Κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και στην Αθήνα και πίστεψε ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και η Δάμαρης. Και σήμερα κηρύτεται ο λόγος του Θεού. Η Εκκλησία έχει πολλά μέσα και πολλούς τρόπους που διαδίδει το λόγο του Θεού. Ακούγεται προφορικά το κήρυγμα μέσα στους ιερούς ναούς. Κηρύτεται ο λόγος του Θεού. Δημοκρατία έχουμε, ελευθερία έχουμε, προσβάσεις έχουμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και από εκεί ακούγεται ο λόγος του Θεού και είναι χιλιάδες τα αντίτυπα της Κοινής Διαθήκης ανά τον κόσμο ολόκληρο και στην πατρίδα μας ιδιαίτερα που κυκλοφορεί το Ιερό Ευαγγέλιο. Έχει ξεπεράσει τις 1.500 γλώσσες που μεταφράστηκε από την ελληνική γλώσσα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Και αυτό το Ευαγγέλιο το έχουμε και εμείς στα χέρια μας. Το ακούμε, το μελετούμε, το διαβάζουμε, αλλά πρέπει να το εφαρμόζουμε. Θα περιμέναμε οπωσδήποτε μεγαλύτερη καρποφορία. Θα θέλαμε να δούμε θετικότερα αποτελέσματα. Θα θέλαμε να δούμε την κοινωνία μας να συνέχεται από τον νόμο του Θεού, από τον νόμο του Ευαγγελίου και να συγκροτείται από χριστιανούς που έχουν μέσα τους πίστη και φλόγα και αγία και ενάρετη ζωή. Δυστυχώς, αδελφοί μου, και σε εσάς οφείλεται η ακαρπία, αλλά να σας πω και σε εμάς που κάνουμε το σπορέα, που θέλουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, αλλά όμως να το πούμε, λόγω της ειδικής μας ζωής χάνει τη δύναμη το Ιερό Ευαγγέλιο, λόγω της δικής μας ακαταστασίας της πνευματικής, λόγω των αδυναμιών μας και λόγω της ασυνεπίας μας που έχουμε στο Ευαγγέλιο. Τα ξέρετε τα ελαττώματά μας, ξέρετε τις αδυναμίες μας, ξέρετε τη ζωή μας. Δεν σας κάνουμε τον Άγιο, όχι, είμαστε και εμείς αμαρτωλοί όπως και εσείς. Αλλά όμως, αδελφοί μου, τα λόγια που σας μεταφέρουμε δεν είναι δικά μας, είναι λόγια του Θεού. Σας μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι μηνύματα και γράμματα από τον ουρανό. Εμείς μπορεί να έχουμε καρκινώματα στο πρόσωπο του ο καθένας, αλλά όμως τα γράμματα που σας φέρουμε είναι γράμματα γραμμένα με το αίμα του Χριστού, και αυτά τα γράμματα κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τα περιφρονήσει. Όταν ακούτε δικά μας λόγια, πετάξτε τα στις λάσπες. Όταν όμως ακούτε το Λόγο του Θεού, κρατήστε, φυλάξτε, τηρήσετε, εφαρμόσετε, μεταφράσετε το Λόγο σε πράξη, και τότε, αδελφοί μου, θα έχουμε καρποφορία πλουσία. Αυτή είναι και η θερμή ευχή να σπαρεί ο Λόγος του Θεού στις καρδιές. Και σποριάδες είστε κι εσείς που με ακούτε, το Ευαγγέλιο διαδόθηκε όχι μόνον από τους Αποστόλους, τους απεσταλμένους, όχι μόνον από τους αρχιερείς, τους ιερείς, τους κήρυκας, τους θεολόγους, αλλά και από απλούς ανθρώπους. Ο χριστιανισμός πέρασε στη Ρώμη από εμπόρους. Όλοι τότε ήταν Απόστολοι, όλοι ήταν μαθητές, όλοι τι ήταν κήρυκες. Να κηρύξουμε όλοι, γονείς, διδάσκαλοι, όπου και αν βρισκόμεθα ο καθένας μας, να είμαστε ένας κήρυκας του Ευαγγελίου, όχι μόνο με τη γλώσσα, αλλά και με τη ζωή μας. Και τότε, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού θα είναι καρποφόρος, τότε θα έχουμε θετικά αποτελέσματα της φοράς, και τότε θα αλλάξει η κοινωνία μας, όταν όλοι μας θελήσουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο και το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίν επί την ασφάλειαν αυτής. Ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται. Από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία. Εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται. Ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν. Αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού. Από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγήτης λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης. Και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε. Πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως Φιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλιωδή συνειδώντες φως εσπερινών υμνούμε εν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε εν πάση καιρής ημνίστε φωνές Ιησίες Ιε Θεού ζωήν ο διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσιμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τέργα των χειρός μη παρήδης. Σε πρέπει ένωση, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και η αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Μεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φυλάω.

0: Υιοτός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητα ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την ημιωτέραν των Χερουβήμ και δόξαστερα συγκρίτου στους Σεραφείμ την εδιαφθόρωσε ο λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα εσύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη καινήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατεράκη ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγιστέ Αυτομητρός δυνάμει τιμίων ξοπιού σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων ηγεσίες τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και παπές του Ιωάννου των Αγίων Αδόξων και Πανεύθυνων Αποστόλων της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιωρών Ιακήμ Κιάνης των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Πρόβου Ταράκου και Ανδρονίκου και του Οσίου Πατρός ημών επικτήτου

0: όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει εξώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα.

Ιερά πανηγυρίς και ανακομιδή ιερών λειψάνων της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής της Εν Χρυσή της Αλμοπίας. Εορταστικό πρόγραμμα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, πρώτη υποδοχή των ευρεθέντων ιερών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον Φερόνιμό της Ιερό Ναό, στη Χρυσή Αλμοπίας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός της Αγίας θα παραμένει ανοιχτός και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας θα τίθενται σε προσκύνηση προς αγιασμό των πιστών. Κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

εξήλθεν ο Σπύρον του πήρε των σπόρων αυτού. Μέσα του Οκτώβρη, η γη μαλακωμένη από τη βροχή προσμένει τη σπορά. Προσμένει να σφιχταγκαλιάσει μέσα της ένα ελάχιστο σπυρί, μικρό σαν μια κουκίδα ασήμαντη, που όμως θα βλαστήσει των ανθρώπων το ψωμί. Περάσανε αιώνες από πάνω της, αλλάξαν τους καιρούς, μα αυτό δεν μπόρεσαν να το αλλάξουν ποτέ. Κάθε μια τέτοια εποχή, νομοτελειακά, η γη θα περιμένει να φασκιώσει μέσα στα σωθικά της το σπυρί που τρέφει του ανθρώπου τη ζωή. Κάθε μια τέτοια εποχή, η Εκκλησία του Χριστού θα αναγνώσει από τους άμβονές της την παραβολή «Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε». Νομοτελειακά, αιώνες τώρα, από την ώρα που περπάτησε στον κόσμο ο αιώνιος σποριάς, η γη μες των ανθρώπων της ψυχές θα καρτερεί να αναδεχθεί μέσα στα μυστικά της έγκατα το λόγο του, τον άσαρκο Θεό, για να καρπίσει άρτο της ζωής, ψωμί ελπίδας και χαράς στους πεινασμένους μας καιρούς.

εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε. Ακούω την παραβολή από την ωραία πύλη του ναού και κρατώ στο χέρι το διοριστήριο. Η Εκκλησία του Χριστού με διορίζει κατηχήτρια. Κοιτάζω αυτό το απλό χαρτί. Πήρα πολλά διπλώματα, πτυχία που ανεβάσανε τη θέση μου στις κλίμακες της γης. Μα τούτο το απλό χαρτί, το αγνοημένο από την εγκόσμια λογική, μα αναβιβάζει σαν μια σκάλα αόρατη στα ύψη του ουρανού. Με κάνει ένα μικρό θεό, συνέκδημο και συνδημιουργό, ένα ομοίωμα του πλάστη μου, αφού αυτός, όπως ο ίδιος το εξήγησε, είναι ο σποριάς κάθε παρόμοιας παραβολής. Ο Σπύρον τον καλό σπέρμα, εστίν ο Υιός του ανθρώπου. Εξήλθε του ανθρώπου ο Υιός για τη σπορά. Κατέβηκε από τους κόλπους του Θεοπατρός, απ' την απάθεια και την ανενδεή αυτάρκεια της θεότητας, και ντύθηκε το παθητό ανθρώπινο κορμί. Φόρεσε την ανάγκη του να περπατήσει στον ανθρώπων τις γωνιές. Δίψασε το πανάχραντο κορμί στο καύμα της οδηπορίας, στο πηγάδι του Ιακώβ. Ιδρώσε από την αγωνία της Γεθσημανή. Λύγησε κάτω από τα ξύλα του Σταυρού. Ματώσανε τα χέρια του σποριά για να με συναντήσουν σε κάποιο φρέαρ του Ιακώβ, σε κάποιο Δαμασκό, σε κάποιο Γολγοθά, όπου αναφώνησα πως αληθώς Θεού Υιός είναι ο καρφωμένος στο Σταυρό.

Εξήλθε ενώ Σπύρον του πήρε και κουράστηκε και θυσιάστηκε. Αν θέλω να ακολουθήσω πίσω του ένας μικρός σποριάς, πρέπει να εξέλθω κι εγώ. Να βγω από τη βολή της γης, από την προστατευμένη ησυχία της γωνιάς μου, για να περπατήσω μες στην τύρβη και στον κίνδυνο, να αντέξω καύματα και αέριδες. Αν θέλω να γεννώ σποριά στη βασιλεία του Σταυρού, πρέπει κι εγώ να σταυρωθώ. Πρέπει τα γόνατά μου να λυγίσουνε για να σηκώσουν μια ψυχή, τα χέρια να ματώσουνε για να σκουπίσουν μια πληγή, το εγώ να συντριβεί για να αντέξει την αχαριστία, την αποτυχία, τη ματέωση για όσα σπηριά πέσαν στη βραχωμένη γη και για εκείνα που τα πνίξανε τα αγκάθια της ζωής και για τα άλλα που τα φανίσαν τα πουλιά. Πρέπει να ανεβώ μέχρι τον πόνο τον αέναο του Θεού που περιμένει σταυρωμένος ατελεύτητα μέρα και νύχτα, μέχρι να δει το θαύμα της καρποφορίας σε μια ανθρώπινη ψυχή. Και έφερεν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Η Ανάσταση μετά τη Σταύρωση, η Ανάσταση μέσα στη Σταύρωση.

Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε. Κοιτάζω το διοριστήριο και είναι σαν να βλέπω πάνω του γραμμένη αυτήν την πρόταση. Μια πορεία σταυρική, μια έξοδος ηρωική μέσα στον κόσμο της φθοράς. Εκεί έξω από τη γωνιά και το εγώ μου θα συναντήσω ένα παιδί που ίσως δεν του δόθηκαν ποτέ τα χέρια μιας μητέρας να προσεύχονται και ούτε καν να το μεγαλώνουνε. Δεν έχω λοιπόν σύμμαχο. Έχω μονάχα εχθρούς που σπέρνουν στους αγρούς μου τα ζυζάνια και εγώ πρέπει να σπέρνω με ελπίδα ανυποχώρητη. Αν θέλω να γεννώ σποριάς, πρέπει να παραδώσω την αυτάρκειά μου στην παντοδυναμία ενός αρνίου που υπάρχει εσφαγμένο, μαεστικός, στην ιερή παραδοξότητα ενός θεού που ξέρει να θαυματουργεί. Θυσία και ταπείνωση. Νιώθω μικρή μπροστά σε τέτοια αποστολή. Τηλιάζω στην ευθύνη της κάθε Οκτώβρη που θυμάμαι αυθόρμητα τη χάρτινη εικονίτσα του σπουριά που γνώρισα παιδί. Ήταν ο κύριός μου πάνω στο χαρτί και ρίχνε τον καλό σπόρο σε μια γη ξανθή. Αυτήν την εικονίτσα μου τη δώσανε τα χέρια κάποιας κατηχήτριας. Κάποια άλλα χέρια σκύψανε πάνω από τη δική μου τη ψυχή να σπείρουνε. Ήταν χέρια ανθρώπινα που υδρώσανε πριν από τα δικά μου στην αγάπη του Θεού. Ο δρόμος περπατήθηκε λοιπόν. Νοπά πάνω στο χώμα τα χνάρια περιμένουν να στοιχηθώ. Και αυτό το λυγισμένο χέρι του αιώνιου σποριά στην εικονίτσα της μικρής μου θύμησης νιώθω να με καλεί. Ακολούθημη παιδί μου, πάρα από το σπόρο μου και ρίξε και συνέχισε. Χρειάζομαι σποριάδες στον αγρό. Εσύ ευεργετημένη, ακολούθημη.

Κοιτάζω το διοριστήριο και το αποθέτω ταπεινή απάντηση στα ξύλα του σταυρού. Ιδού εγώ. Απόστειλόν με, Κύριε. Στείλε με σε ρήμες και οδούς του κόσμου αυτού και να σου φέρω τις ψυχές στο δείπνο σου. Σηκώνω το διοριστήριο της κατηχήτριας, μια προσευχή στα χέρια του Θεού. Δώσε μου όλβια, Γεώργια, αιώνια σποριά. Δώσε μου αγάπη να φωνάξει το φιλόσε που θα με κάνει άξια να βόσκω τα αρνία σου. Δώσε μου τη χαρά και την τιμή, μακρόθυμέ μου, Κύριε, σαν με καλέσεις από τον κόσμο αυτό μπροστά στο θρόνο σου, να μην ζυγώσω μόνη μου. Μαζί μου να σου φέρνω μια ψυχή, έτσι όπως το τραγούδισα παιδί, που θα την έχω κατηχήσει στην αγάπη σου. Και με την τεταπεινωμένη παρησία των δικών σου να σου πω: εξήλθα, Κύριε, εκεί που με διόρισες. Βάδισα δρόμους του σταυρού και σου την έφερα ελάχιστο ανταπόδομα και μέγιστο στη θεϊκή θυσία σου. Δέξουμε στην Ανάσταση της Βασιλείας σου.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
1: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Σεμινάριο Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας, με ομιλητή τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αληθεύοντες εν αγάπη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης των μικρών παιδιών. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65, Χαριλάου Πηλαία. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου του 2027 και 19 Απριλίου του 2027.

μήνας τον οποίον διανύομεν είναι αφιερωμένος στο μακεδονικό αγώνα. Τιμούμε όλους εκείνους τους ήρωας που πάλεψαν, αγωνίστηκαν, πολέμησαν και έχυσαν το αίμα τους για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και για την ελευθερία της, η οποία είναι πολύτιμο δώρο για όλους τους Έλληνες. Ο Μακεδονικός αγώνας υπήρξε, φίλοι ακροατέ, ένας κρίκος στην αλυσίδα των εξεγέρσεων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αποτελεί μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας, γραμμένη με μαρτύρον αίμα, ηρωισμούς και ολοκαυτώματα. Οι πρωταγωνιστές του προερχόταν από ολόκληρο τον ελληνισμό. Ωστόσο, το κύριο βάρος του αγώνος το σήκωσε ο γηγενής πληθυσμός της Μακεδονίας, ο οποίος όχι μόνο αγωνίστηκε μόνος και αβοήθητος για 30 περίπου χρόνια να διαφυλάξει την ελληνικότητά του από τις διάφορες εχθρικές προπαγάνδες, αλλά και συμπαραστάθηκε με θέρμη και αποτελεσματικότητα τους μακεδονομάχους που έσπευσαν από κάθε γωνιά της ελληνικής πατρίδος στη Μακεδονία για να πάρουν μέρος στην ένοπλη φάση του αγώνος στα χρόνια 1904-1908.

Η Μακεδονία, όπως και η λοιπή Ελλάδα, γέφυρα ανάμεσα σε δύο ηπείρους και σε δύο θάλασσες με τεράστια στρατηγική και πολιτική σημασία, όταν πια άρχισε να κλονίζεται η κυριαρχία της Τουρκίας στη Βαλκανική, έγινε το μήλον της έριδος των μεγάλων δυνάμεων. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον έδειχνε η Ρωσία, η οποία αισθανόταν ζωτική την ανάγκη να βγει στη Μεσόγειο. Έτσι, από την εποχή της Εκατερίνης της Μεγάλης ακόμα, εξεγείροντας διαρκώς τους ομοδόξους Έλληνας, επεδίωξε να τους θέσει υπό την κηδεμονία της για να γίνει με αυτόν τον τρόπο ο φυσικός κληρονόμος του Βυζαντίου στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία. Όμως, μετά το 1856, η Ελλάδα ξέφυγε από τη σφαίρα της επιρροής της. Από τότε η Ρωσία εστίασε τις προσπάθειές της στην εθνική αφύπνιση του σλαβικού στοιχείου της Βαλκανικής, με το οποίο, εκτός από το ομόδοξο, τη συνέδεε και το όμεμον. Μετά την κρατική αποκατάσταση των Σέρβων, η ρωσική εξωτερική πολιτική επικεντρώθηκε σταδιακά στην ενίσχυση της βουλγαρικής συνειδήσεως, στην αυτονομία της βουλγαρικής εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και στη δημιουργία του βουλγαρικού κράτους. Χωρίς αμφιβολία, σημαντικότερο γεγονός στάθηκε το σχίσμα της βουλγαρικής εκκλησίας το 1872, η οποία ονομάστηκε πια Εξαρχία και αποδεσμεύτηκε όχι μόνο από τη θρησκευτική δικαιοδοσία, αλλά το σημαντικότερο και από την πολιτική εποπτεία του Πατριαρχείου. Ο τυπικός εκείνος εκκλησιαστικός διαχωρισμός των χριστιανικών πληθυσμών σε πατριαρχικούς και εξαρχικούς πήρε ουσιαστικά τη μορφή της εθνικής αντιπαραθέσεως Ελλήνων και Βουλγάρων και αποτέλεσε την απαρχή του Μακεδονικού Αγώνος.

Στο μεταξύ, στην από τα πανάρχια χρόνια ελληνική Μακεδονία, οι υπόδουλοι Έλληνες δεν είχαν πάυσει να συμμερίζονται τα προβλήματα του υπολείπου ελληνισμού. Αυτό έδειξαν άλλωστε και οι αγώνες και οι θυσίες τους κατά την επανάσταση της Χαλκιδικής το 1821 με τον Εμμανουήλ Παπά και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, το 1822 με τον Καρατάσο, το Γάτσο, το Ζαφυράκι και το Διαμαντή. Το ίδιο συνέβη και με τις απελευθερωτικές προσπάθειες στη Μακεδονία κατά τον 19ο αιώνα, όπως παραδείγματος χάρη η επαναστατική κίνηση στη Χαλκιδική το 1854 και στην περιοχή του Ολύμπου το 1878. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες αυτές, η Μακεδονία παρέμεινε υπόδουλη.

αλλά η δημιουργία της βουλγαρικής εξαρχίας αποτέλεσε τη βάση για την προβολή των βουλγαρικών διεκδικήσεων και στον ευρύτερο μακεδονικό χώρο, διεκδικήσεων που οξύνθηκαν κυρίως μετά την ίδρυση της βουλγαρικής ηγεμονίας το 1878. Η βουλγαρική προπαγάνδα από εξαρχικούς δασκάλους και ιερείς στα μακεδονικά χωριά τυπικά αποσκοπούσε στον θρησκευτικό προσιλητισμό. Ουσιαστικά όμως απέβλεπε στην ισχυροποίηση των βουλγαρικών θέσεων στη Μακεδονία. Γιατί τα χρόνια εκείνα οι διακρίσεις των πληθυσμών στην νευραλγική αυτή περιοχή των Βαλκανίων δεν γινόταν με βάση την εθνική τους ταυτότητα, αλλά τη θρησκευτική τους επιλογή. Εξαρχικός ισχυσματικός σήμαινε αντίστοιχα Βούλγαρος και Πατριαρχικός ή Ορθόδοξος Έλληνας.

Για περισσότερα από 30 χρόνια ο ελληνοορθόδοξος πληθυσμός της Μακεδονίας, μόνος και αβοήθητος, με μοναδικά όπλα το σχολείο και την εκκλησία, τα οποία ο ίδιος συντηρούσε, πάλεψε για να μην αποκοπεί από τις ρίζες του την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Ο ιερέας και ο δάσκαλος αναδείχθηκαν στα χρόνια εκείνα τα ισχυρότερα στηρίγματα του χυμαζομένου γένους, περιορίζοντας στο ελάχιστο τα αποτελέσματα της βουλγαρικής προπαγάνδας. Οι Μακεδόνες, ελληνόφωνοι και σλαβόφωνοι, έμειναν με πείσμα προσκολλημένοι στο Πατριαρχείο, διατηρώντας γρηγορούσα την ελληνική τους εθνική συνείδηση. Γι' αυτό και οι σλαβόφωνοι εξαιτίας της φανατικής τους προσιλώσεως στην ελληνική ιδέα ονομάστηκαν από τους αντιπάλους Γρεκομάνοι, δηλαδή μανιακοί Έλληνες.

όταν οι Βούλγαροι διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να επιβληθούν με ειρηνικά μέσα, σταδιακά από το 1895 και εξής πέρασαν στη βία των όπλων. Η στροφή αυτή έγινε κάτω από το αδιάφορο βλέμμα των Οθωμανών που φύρμοζαν την πολιτική του διέρη και βασίλευε. Τέλος, τον Ιούλιο το 1903 στην περιοχή της βορειοδυτικής Μακεδονίας κήρυξαν την εξέγερση του Ίλιντεν για να προβάλλουν δήθεν το μακεδονικό ζήτημα στην Ευρώπη, αλλά με απότερο σκοπό να ενσωματώσουν την Μακεδονία στο βουλγαρικό κράτος με την ίδια μέθοδο που είχαν προσαρτήσει λίγα χρόνια πρωτήτερα 1885 την Ανατολική Ρωμελία. Επιλεγμένοι τους στόχοι υπήρξαν τα ελληνικά βλαχοχώρια Κλεισούρα, Κρούσοβο και Νυμφαίο, τα οποία αν καταλαμβάνονταν θα παρέλυε, πίστευαν οι Βούλγαροι, κάθε μορφής αντίσταση. Αλλά οι Τούρκοι σύντομα πέρασαν στην αντεπίθεση και έτσι η επανάσταση του Ίλιντεν έσβησε σαν πυροτέχνημα. Τραγικά θύματα της ωστόσο υπήρξαν κυρίως οι Έλληνες που σφυροκοπήθηκαν άγρια και από τους Βουλγάρους και από τους Τούρκους.

Όμως, παρά την αποτυχία της ψευδοεπανάστασης του Ίλιντεν, η Μακεδονία είχε κατακλειστεί από βουλγαρικά σώματα. Ο ελληνισμός μάτωνε και τότε το θαύμα έγινε. Από τα σπλάχνα του μαρτυρικού λαού της Δυτικής Μακεδονίας, που του είχαν σωθεί όλα τα αποθέματα καρτηρίας, ξεπήδησε η αντιστασιακή φλόγα. Πρωτοπόροι στον αγώνα στάθηκαν ο Ίων Δραγούμης, γραμματέας του ελληνικού προξενείου στο μοναστήρι, και ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης. Από το 1902 ο Δραγούμης, κηρύσσοντας αληθινή εθνική σταυροφορία στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, κατηχούσε, εμψύχωνε, όριζε διοικητικές επιτροπές σε πόλεις και χωριά και οργάνωσε τη μακεδονική άμενα στην περιοχή μοναστηρίου. Ο Καραβαγγέλης από τη δική του πλευρά συγκρότησε τα πρώτα ανταρτικά σώματα Δυτικομακεδόνων ενόπλων με αρχηγούς τον Γκώτα Ποτηρούλια και τον Βαγγέλη Στρεμπενιώτη.

Αλλά και η κοιμισμένη ως τότε Αθήνα αφυπνίστηκε. Την άνοιξη του 1904 στάλθηκαν μυστικά στη Μακεδονία τέσσερες παράξενοι ζωέμποροι. Στην πραγματικότητα ήταν αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Ανάμεσά τους και ο Παύλος Μελάς με το ψευδώνυμο Πέτρος Δέδες. Ο Μελάς ξαναγύρισε στη Μακεδονία τον Αύγουστο του ιδίου χρόνου με δικό του ανταρτικό σώμα ως καπετάν Μίκης Ζέζας, σύνθεση των ονομάτων των δύο παιδιών του. Οι Μακεδόνες τον δέχτηκαν σαν ελευθερωτή. Ο λαός σιγά σιγά ανεθάρισε και όταν στις 13 Οκτωβρίου του 1904 το βόλι τον έριξε νεκρό στη Στάτιστα, έγινε εθνικό σύμβολο και πέρασε σαν ήρωας στην αιωνιότητα. Γιατί ο θάνατός του αντί να αποθαρρύνει θεριεύει τον αγώνα. Τότε από κάθε μεριά της ελληνικής γης, από τη Βόρειο Ήπειρο ως την Κρήτη και την Κύπρο, άρχισαν να καταφθάνουν γενναίοι Μακεδονομάχοι που αποθανατίστηκαν με τα θρυλικά πλέον ψευδόνυμά τους. Βάρδας, Ακρίτας, Μπούας, Κόρακας, Νικηφόρος, Ρούβας και άλλοι. Οι Μακεδόνες καπεταναίοι Νταλίπης, Πύριζας, Μητρούσης, Γιαγκλής, Κύρου, Στέφος, Ράμανλης τους δέχθηκαν με ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν στενά μαζί τους.

παράλληλα στην Αθήνα το Μακεδονικό Κομιτάτο, στελεχωμένο από άνδρες όπως ο Στέφανος Δραγούμης, ο Δημήτρης Καλαποθάκης και ο Νικόλαος Πουλίτης, προσπάθησε να διαφωτίσει την ελληνική και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για όσα συνέβαιναν στη Μακεδονία και για τους κινδύνους του ελληνισμού. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Κεντρικός Μακεδονικός Σύλλογος των Αδελφών Θεοχάρη Μαυρουδή Γερογιάννη, καθώς επίσης και άλλοι ανάλογοι σύλλογοι και σωματεία. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή στον αγώνα και των αμάχων Μακεδόνων όλων των ηλικιών, των φίλων και των κοινωνικών τάξεων. Χωρικές ζήμωναν το ψωμί των Μακεδονομάχων, έπλαιναν τα ρούχα τους και έδαιναν τις πληγές τους. Στις πόλεις, επιτροπές κυριών, οργανωμένες σε φιλόπτωχα σωματεία, συγκέντρωναν εφόδια. Απλοί χωρικοί μετέφεραν κρυφά οπλισμό και πληροφορίες. Γιατροί, σιδηροδρομικοί, έμποροι, εργοστασιάρχες, εργάτες, ο καθένας από την έπαρξή του, βοήθησαν με όλες τους τις δυνάμεις τον αγώνα. Και φυσικά, ιδιαίτερη σημαντική υπήρξε η παρουσία των ιερέων, των δασκάλων και των διδασκαλισσών, γι' αυτό και βρίσκονταν αδιάκοπα στο στόχαστρο του εχθρού.

4 χρόνια κράτησε ο ένοπλος μακεδονικός αγώνας. Έγιναν πολλές αιματηρές συγκρούσεις και αναρρύθμιτοι υπήρξαν οι μάρτυρες και οι ήρωες. Τελικά, το 1908, η επανάσταση των νεοτούρκων, παράλληλα με την παραχώρηση συντάγματος, έδωσε αμνηστία στους εμπολέμους και υποσχέθηκε ισονομία και ισοπολιτεία σε όλες τις εθνότητες του Οθωμανικού κράτους. Έτσι, μέχρι χθες αντίπαλοι έδωσαν τα χέρια, ελπίζοντας πια σε ειρηνικές και ήρεμες μέρες. Όμως, οι νεότουρκοι ακολούθησαν σκληρή εθνικιστική πολιτική που τελικά οδήγησε στη σύναψη συμμαχίας ανάμεσα στους βαλκανικούς λαούς των Ελλήνων, Σέρβων, Βουλγάρων και Μαυροβουνίων, οι οποίοι τον Οκτώβριο του 1912 κήρυξαν επιτέλους τον πόλεμο εναντίον της Τουρκίας. Οι παλαιοί Μακεδονομάχοι, οργανωμένοι σε σώματα προσκόπων, άνοιξαν τον δρόμο στον ελληνικό στρατό, ο οποίος με επικεφαλής τον διάδοχο τότε Κωνσταντίνο ελευθερώνει τη μία μετά την άλλη της πόλης της Μακεδονίας. Στις 26 Οκτωβρίου οι ελληνικές εμπροστοφυλακές έμπαιναν θριαμβευτικά στην ωραία μας Θεσσαλονίκη.

Η συμμαχία όμως των Βαλκανικών λαών δεν είναι το ιδιαίτερα ανθεκτική, καθώς εκ προημίου υπονομεύονταν από μίση αιώνων. Έγιναν αρκετά μεθοριακά επεισόδια και Έλληνες και Σέρβοι βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι με τους Βουλγάρους. Ο ελληνικός στρατός, μετά από αιματηρές και νικηφόρες μάχες στη γραμμή Κιλκής Λαχανά, ελευθερώνει την Ανατολική Μακεδονία το καλοκαίρι του 1913 και προχώρησε βαθιά μέσα στο έδαφος της σημερινής Βουλγαρίας. Τελικά η ειρήνη αποκαταστάθηκε με τη συνθήκη του Βουκορεστίου, με την οποία επιδικάστηκε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής Μακεδονίας, ενώ οι βόρειες περιοχές της μοιράστηκαν ανάμεσα στη Σερβία και τη Βουλγαρία.

Τυπικά, ο μακεδονικός αγώνας είχε τερματιστεί και το μακεδονικό ζήτημα φάνηκε πως επιτέλους είχε κλείσει. Η ψυχρότητα με τη Βουλγαρία διατηρήθηκε βέβαια αρκετά χρόνια, αλλά έγιναν πολλές προσπάθειες για την προσέγγιση και την ειρηνική συνεργασία των δύο κρατών. Όμως, το μακεδονικό ζήτημα αναζωπυρώθηκε και πάλι μετά την ίδρυση της σοσιαλιστικής δημοκρατίας της λεγόμενης Μακεδονίας. Το κρατικό αυτό μόρφωμα, μέλος της Ιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας και δημιούργημα του Τίτο, άρχισε να εμφανίζεται από το 1944 ως κληρονόμος των ιστορικών παραδόσεων ελληνικών, σερβικών και βουλγαρικών ολοκλήρου του μακεδονικού γεωγραφικού χώρου. Στο διάστημα που μεσολάβησε ως τις ημέρες μας, τα γεγονότα διαστρεβλώθηκαν κατάλληλα ώστε να εμφανίζεται σήμερα ένα ξεχωριστό μακεδονικό έθνος με ιστορία αιώνων. Κατά την διαδικασία αυτή, κεφάλαια της ελληνικής, της σερβικής και βουλγαρικής ιστορίας, αρχαίας, μεσαιωνικής και νεωτέρας, πλαστογραφήθηκαν, παραποιήθηκαν και αναβαπτίστηκαν μακεδονικά. Το τυπικό σλαβικό ιδίωμα, διάλεκτος της βουλγαρικής γλώσσας, ανασυντάχθηκε και ονομάστηκε μακεδονική γλώσσα.

της Μακεδονίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε στα πέρατα του κόσμου την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, γιατί ήταν Έλληνας. Τα αρχαία Μάρμαρα που αποκαλύπτει η προγονική γη των Μακεδόνων με τις ελληνικές επιγραφές και τα ονόματα είναι οι αδιάψευστοι φθεγκόμενοι μάρτυρες της ελληνικότητος της Μακεδονίας. Οι βυζαντινές εκκλησίες με τις ελληνικές επιγραφές διάσπαρτες σε ολόκληρη την Νότια Βαλκανική υπενθυμίζουν το ελληνοορθόδοξο ιστορικό της παρελθόν, αλλά και στα νεότερα χρόνια ένα μεγάλο τμήμα των σλαβόφωνων Μακεδόνων, όπως άλλωστε και άλλων διγλώσσων Ελλήνων, αποδείχθηκε στην πορεία των γεγονότων του 20ου αιώνα φανατικά ελληνικό. Άλλωστε, όταν το 1912 εθνικιστικά προβλήματα στα Βαλκάνια βρίσκονταν σε έξαρση και οι λαοί συμμαχούσαν για να αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό, το λεγόμενο Μακεδονικό έθνος ήταν ανύπαρκτο. Την εποχή εκείνη δεν είχε ακόμη χαλκευθεί από τους πλαστογράφους της ιστορίας. Γι' αυτό και καμιά ιστορική μαρτυρία δεν χρονολογείται πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η μελέτη και η βαθιά γνώση της ιστορίας λοιπόν, η επαγρύπνηση και η εγκατάληψη του εφησυχασμού αποτελούν σήμερα σπίδα και δόρυ, τα πιο αποτελεσματικά όπλα για την αντιμετώπιση κάθε επιβολής εναντίον της Μακεδονίας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας διετράνωσε με δηλώσεις του την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού και του λαού της Μακεδονίας να αγωνιστεί και να υπερασπιστεί τα δικαιά του. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδος δήλωσε κατηγορηματικά πως το όνομα είναι αδιαπραγμάτευτο και πως θα αγωνιστεί η ελληνική κυβέρνηση να υπερασπιστεί τα δίκαια της Μακεδονίας μας και σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψει το μόρφωμα αυτό να επισέλθει σε διεθνείς οργανισμούς με την πλαστογραφία του ονόματος Μακεδονία. Ζητούμε από τους μεγάλους και ισχυρούς της γης να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο, την ιστορία, την αλήθεια και να μην παρεμβαίνουν δυναμικά για να επιβάλλουν τις απόψεις των σύμφωνα με τα συμφέροντά των, αλλά σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, την αλήθεια και την πραγματικότητα της ιστορίας μας.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι σε Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε. Σήμερα φιλοξενούμε στην όμορφη ζωή τον κύριο Ιωάννη Κατακάζο. Είναι ιστορικός. Τον έχουμε φιλοξενήσει ξανά εδώ στην όμορφη ζωή. Θα συζητήσουμε σήμερα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε για άλλη μια φορά.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Τζουρά, που μου δίνετε δυνατότητα να ξαναέρθω σε επικοινωνία με το πολυπληθές κοινό σας για να μπορέσουμε να διευκάνουμε πολλά από τα ζητήματα που είναι καυτά πραγματικά.
0: Κύριε Κατρακάζο, έχετε γράψει πολλά βιβλία. Έχετε γράψει και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, έτσι?
1: Για το Μεγάλο Αλέξανδρο και ταυτόχρονα και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, γιατί Αλέξανδρος και Μακεδονία είναι ένα και
0: ακριβώς. Δεν αμφισβητεί κανένας την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Έχουν γίνει πολλές έρευνες. Πρώτος μίλησε ο Ηρόδοτος. Και ο ιστορικός Θουκυδίδης μετέπειτα.
1: Βέβαια.
0: Και να δούμε κάποια σημεία, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα.
1: Τεράστιο
0: είναι. Καταρχάς, Μακεδόνες απόγονοι του μυθικού βασιλιά του Άργους Πελασγού. Ναι. Έτσι, μίλησε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, των Μακεδόνων, ο κορυφαίος ιστορικός Θουκυδίδης, και είπε ότι οι βασιλείς των Μακεδόνων είναι τιμενίδες από το Άργος. Ακριβώς. Θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό το σημείο, λίγο να μας πείτε κάποια λόγια.
1: Εγώ θα σας βοηθήσω ακόμα περισσότερο, γιατί στο βιβλίο μου για τον Μέγα Αλέξανδρο έχουμε κάνει μία ολόκληρη αναφορά στο γενεαλογικό δέντρο όλων των βασιλέων της Μακεδονίας. Και είναι σημαντικό να δείξουμε αυτό
0: να
1: το πίνακα.
0: Να σας διακόψω και να πω ότι κάνετε πάρα πολλές ομιλίες σε σχολεία, έτσι?
1: Βέβαια, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Δηλαδή,
0: και με κάποιο έτσι εύκολο τρόπο προσπαθείτε.
1: Εκλαϊκευμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να φέρουμε το παιδί, τον αναγνώστη, κοντά στην ιστορία και να μάθει την πραγματική ιστορία, όχι την αναθεωρητική.
0: Πολύ σημαντικό. Αυτό
1: είναι το σημαντικό. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια του θέματος του συγκεκριμένου, φτιάξαμε το γενεαλογικό δέντρο των βασιλιάδων της Μακεδονίας. Όπου είναι εύκολο να το αντιλαλυθεί ο καθένας. Δηλαδή, αρχίζουμε. Εδώ βλέπετε το γενεαλογικό δέντρο των βασιλέων. Βλέπετε ότι αρχίζουμε από το Δία μέχρι και τον Κάρανο. Τα στοιχεία μας τα δίνει ο Παυσανίας. Και για τους ιστορικούς χρόνους, από τον Κάρανο μέχρι και τον Αλέξανδρο μας το δίνει ο Διόδωρος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε αναλυτικά όλους τους βασιλείες της Μακεδονίας για να μπορεί και ο μικρός και ο μεγάλος να καταλάβει γιατί μιλάμε. Γιατί έτσι απλώς να λέγαμε λόγια, ξέρετε, δεν τεκμηριώνουμε κάτι. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα στα βιβλία που κάνω είναι κάθε πράγμα να τεκμηριώνεται.
0: Έχετε και βιβλιογραφικά, κάνει έρευνα.
1: Ναι. Και βιβλιογραφικά και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να βγάζουμε κάποια πράγματα άλλα.
0: Ωραία.
1: Επίσης εδώ θα συμπληρώσω κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται. Κάτι το οποίο είπε ο πρέσβης των Ετωλών. Η Ετωλική συμπολιτεία ήταν μια πανίσχυρη ουσιαστικά συμπολιτεία. Έπαιξε μεγάλο ρόλο τους ελληνιστικούς χρόνους. Λοιπόν, ένας από τους πρέσβης των Ετωλών, ο Λυκίσκος, κάποτε περιόρισε την έπαρση των Σπαρτιατών λέγοντας: από τα πολύ παλιά χρόνια οι Μακεδόνες δεν σταμάτησαν να αντιμετωπίζουν με αποφασιστικότητα τους βαρβάρους, υπερασπίζοντας την ασφάλεια των Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι, πιστεύω, κάτι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι η δουλεία για τους Μακεδόνες ήταν απαράδεκτη.
1: Πολύ σωστά. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε πάντα για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Γιατί και εδώ πέρα, ξέρετε, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Δεν γίνεται καλά η μελέτη των ελληνικών βασιλείων ή των δημοκρατιών ή των τυραννιών, ανάλογα τι έχουμε σε κάθε εποχή. Δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Σπάρτη, γιατί συνήθως, ξέρετε, όλοι μελετούσαν την Αθήνα και τη Σπάρτη. Υπάρχουν όλες αυτές οι πόλεις κράτη, που κάθε μία από αυτές τις πόλεις κράτη είχε και ένα τρόπο διακυβέρνησης πολύ σημαντικό, από τους Ετωλούς μέχρι τους Μακεδόνες. Τώρα πάμε για τους Μακεδόνες. Πραγματικά στη Μακεδονία, από τα πρώτα χρόνια που παρουσιάστηκαν οι Μακεδόνες, οι Τιμενίδες, ήταν κάτι το εντυπωσιακό, το ότι ο πρώτος τη τάξη πολίτης των Μακεδόνων γινόταν και βασιλιάς τους. Δηλαδή ήταν ο πρώτος μεταξύ ίσων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι συνήθως, ξέρετε, οι βασιλιάδες πήγαιναν ανάλογα, ας πούμε, με διαδοχή, η μία οικογένεια δεχόταν την άλλη κλπ. Στους Μακεδόνες πάντα ο σημαντικότερος, ο πιο ισχυρός, ο πιο χαρισματικός Μακεδόνας σαν προσωπικότητα γινόταν ο βασιλιάς. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά της αξιοκρατίας, θα λέγαμε, υπάρχει και ότι δεν δεχόταν τη δουλεία οι Μακεδόνες. Έπαιζε μεγάλο ρόλο ότι ήταν αγρότες οι περισσότεροι, οπότε η αγροτική ζωή και η κτηνοτροφική ζωή και ο τρόπος αυτός της δημιουργίας εμπέδωσε στους Μακεδόνες ότι υπάρχει κατ' εμέ η πραγματική δημοκρατία.
0: Κάτι άλλο τώρα επίσης πολύ σημαντικό, η ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων φαίνεται και από το γεγονός ότι συμμετείχανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
1: ναι,
0: που κατ' εξοχήν ήταν αγώνες που συμμετείχαν μόνο Έλληνες. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά αυτό που λέτε, και τώρα θα πούμε κάποια πράγματα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά. Έτσι, τον 5ο αιώνα π.Χ. Έχουμε στο Δίον σκηνικούς και μουσικούς αγώνες. Στη συνέχεια, ο Αρχέλαος ο πρώτος, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός βασιλιάς, το 413 ήταν με το 399 μέχρι τότε, διεξήγαγε Ολυμπιακούς αγώνες για να τιμήσει το βουνό των θεών, τον Όλυμπο. Και εκεί είχαμε πραγματικά σε 9 μέρες, δηλαδή κάθε μέρα ετοιμάτω και μία μούσα. Είχαμε σκηνικούς αγώνες, παίζονταν σπουδαία έργα δραματουργών όπως το Ευρυπίδη, το Αγάθωνα και πολλών άλλων.
0: Σε κάποιους άλλους αγώνες που ενδεχομένως συμμετείχαν οι αρχαίοι Μακεδόνες?
1: Ήταν και τα Πίθια, τα οποία γινόταν στη Θεσσαλονίκη προς την τιμή του Απόλλωνα.
0: Άρα Ολυμπιακοί αγώνες και οι αγώνες?
1: Έτσι, προς τιμή του Απόλλωνα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έτσι έχουμε όλο το σύνολο ότι μιλάμε για ελληνικότητα όχι 100%, 1000%. Εξάλλου και οι Μακεδόνες ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή. Εκτός από αυτό που είπε ο Λυκίσκος, βέβαια, που διαβάσαμε προηγουμένως, έχουμε και κάτι άλλο σημαντικό. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι ο Αλέξανδρος ο πρώτος, γιατί οι Αλέξανδροι υπήρχαν πολλοί, όλοι νομίζουν ότι ο Αλέξανδρος είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Υπήρχε και πρώτος και δεύτερος και τρίτος. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο τρίτος. Ο πρώτος λοιπόν Αλέξανδρος, ο πρώτος, ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε αποφασιστικά τους Έλληνες στην περίοδο των Περσικών. Είχε άμεση επαφή με το Θεμιστοκλή και του έδινε πίσω από τις πλάτες των Περσών πάρα πολλές πληροφορίες που βοήθησαν αποφασιστικά τους Έλληνες στην άμυνά τους.
0: Μάλιστα. Επίσης τώρα να πούμε και κάνα άλλο έτσι, ιδιαίτερο θέμα για τους αδελφοκτόνους πολέμους. Ήταν οι Μακεδόνες αυτοί που τους κατήργησαν.
1: Πολύ σωστή. Αυτή η ερώτησή σας είναι κεραία. Γιατί? Διότι οι Έλληνες είχαν πάντα, οι πόλεις κράτη, εμάχητο το ένα εναντίον του άλλου. Φυσικά με κάποιες περιόδους ειρήνης. Αλλά ουσιαστικά όμως, κατά τη διάρκεια των αδελφοκτώνων αυτών πολέμων, όλο το δυναμικό των Ελλήνων μειωνόταν. Διασπαθίζεται και η δύναμή τους, αλλά και οπωσδήποτε και η οικονομική και η δύναμή τους στο πεδίο των μαχών, η στρατιωτική. Οπότε εκεί που μπορούσαν οι Έλληνες πραγματικά να είναι παντοκράτορες, βλέπετε ότι είχαμε μια υποχώρηση, γιατί πληρώναμε μεγάλο φόρο αίματος με τους αδελφοκτόνους πολέμους. Έτσι λοιπόν η όλη ιστορία ξεκινάει πρώτα από τον Φίλιππο, ο οποίος ο Φίλιππος είναι αυτός ο οποίος οραματίστηκε την συνένωση των Ελλήνων για να αντιμετωπίσει τους Πέρσες. Και μετά ο Αλέξανδρος ακολούθησε κατά πόδα στο σχέδιό του.
0: Τώρα κάτι άλλο επίσης σημαντικό είναι για την ελληνική γλώσσα, έτσι?
1: Βέβαια.
0: Ότι η μακεδονική γλώσσα, μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με έρευνες, mm-hmm, αποτελούσε μια διάλεκτο.
1: Έτσι,
0: της ελληνικής.
1: Έτσι. Άλλοι διάλεκτο μιλούσαν οι Μακεδόνες, άλλοι οι Αιτωλοί, άλλοι οι Φωκείς.
0: Μπράβο.
1: Όλοι αυτοί όμως συνέθεταν το ελληνικό έθνος.
0: Και πολύ σημαντικό είναι ότι δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο Μεγάλος Αριστοτέλης. Και βέβαια είναι και κάτι άλλο σημαντικό. Όταν ο Αλέξανδρος ξεκίνησε για την πορεία του προς την Ασία. Είχε πάρει γύρω δεκάδες, χιλιάδες μπορώ να πω, ανθρώπους δίπλα, τεχνίτες, μηχανικούς, πέραν από στρατηγούς, ανθρώπους του πνεύματος, ηθοποιούς, οι οποίοι ήταν από την Κρήτη και τη Μυτιλήνη μέχρι την Κέρκυρα και τη Θράκη. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι όλο το στράτευμά του ήταν καθαρά ελληνικό. Κάτι επιπλέον που τονίζει το πόσο αισθανόταν ότι ήταν Έλληνας και ότι ήταν αυτός που θα συνάσπιζε όλους τους Έλληνες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Μεγάλο Βασιλιά.
0: Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι, πώς να το πω, λένε δίσκοπια είναι κυρίως, ότι αποκαλούσαν βάρβαρο τον Δημοσθένη. Υπάρχουν διάφορα τέτοια που αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Είναι πολλά βέβαια και παρόλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις για όλα.
1: Υπάρχουν απαντήσεις για όλα και για όλες τις εποχές. Όταν εγώ έχω με εσάς μία διένεξη, θα σας κατηγορήσω με όποιο τρόπο μπορώ. Έτσι λοιπόν και εκείνη την εποχή, στις διενέξεις και οι ίδιοι οι Έλληνες, ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Ο Δημοσθένης, ας πούμε, έλεγε μοίρια όσα για τους Μακεδόνες, χωρίς να ισχύει τίποτα από όλα αυτά, μόνο και μόνο για να μπορέσει να τονώσει το φρόνημα των Αθηναίων εναντίον των Μακεδόνων.
0: Με τη λέξη βάρβαρος εννοούσαν ότι είναι άξιστος.
1: Ακριβώς, άξιστος.
0: Για όλα υπάρχουν απαντήσεις.
1: Για όλα υπάρχουν απαντήσεις. Τώρα έχουμε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Όταν ο Αλέξανδρος ήταν στο απόγειο της δόξας του και της ισχύως του, ποτέ δεν πείραξε την Αθήνα. Πάντα την σεβόταν, γιατί πίστευε ότι ήταν εκεί η Μητρόπολη του ελληνικού πνεύματος. Άρα και πάλι ελληνισμός. Δηλαδή όπου και να γυρίσουμε, κάθε ενέργεια που θα χαρακτηρίσουμε είτε του Φιλίππου είτε του Αλεξάνδρου, βλέπετε ότι πάντα σκέφτονται καθαρά ελληνικά.
0: Τώρα, κάτι άλλο που πρέπει να το τονίσουμε και να αναφερθούμε σε αυτό. Βεβαίως. Οι πρώτες σλαβικές φυλές, ας πούμε, οι πρόγονοι των σημερινών Σκοπιανών, πότε φτάσανε στην Βαλκανική,
1: αυτοί κατεβαίνουν
0: στη Χερσόνησο.
1: Αιώνες μετά, τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, όπου εγκαθίστανται σε κάποιες περιοχές. Μάλιστα, τις περιοχές αυτές τότε τις είχαν ονομάσει και Σκλαβινίες, επειδή ακριβώς από εκεί πήραν το όνομά τους οι Σλάβοι. Και καθίσαν κάποιο διάστημα και στη συνέχεια, βέβαια, ο Ιουστινιανός έκανε μια μεγάλη μάχη εναντίον τους. Κάποιοι από αυτοί μείνανε στις περιοχές αυτές της Μακεδονίας, κάποιοι άλλοι πήγαν στη Μικρά Ασία. Δηλαδή οι άνθρωποι έρχονταν και έφευγαν, δεν ήταν ποτέ γηγενείς. Αυτό είναι το σημαντικό. Και κάτι άλλο ακόμα πιο σημαντικό, ότι ενώ υπήρχαν οπωσδήποτε κάποιοι γάμοι θα γινόταν για κάποιες επιμίξεις, πάντα το κυρίαρχο στοιχείο ήταν το ελληνικό. Οπότε δεν υπάρχει δηλαδή καμία περίπτωση να μπορέσουν να δικαιωθούν αυτά που έλεγαν οι Σκοπιανοί. Αλλά μην πηγαίνουμε, μην προσπαθούμε να βρούμε επιχειρήματα μόνο. Αυτά τα οποία είπε ο Γκριγκόροφ, ο οποίος ο ίδιος είπε: εμείς είμαστε Σλάβοι, δεν έχουν καμία σχέση με τους Μακεδόνες, εμείς ήρθαμε τον 7ο αιώνα. Δηλαδή ο ίδιος ο Γκριγκόροφ, ο πρόεδρός τους, το αποδέχτηκε. Άρα εμείς τι θέλουμε δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί ακούω κάποιες απόψεις οι οποίες είναι εξοργιστικές στα πλαίσια της νέας τάξης πραγμάτων.
0: Άρα για όλους αυτούς που αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας, ασφαλώς, υπάρχουν απαντήσεις, υπάρχει ιστορία, έρευνες.
1: Υπάρχουν ιστορίες, έρευνες και οι Ρώσοι μεγάλοι ιστορικοί έχουν δώσει απαντήσεις και Αμερικάνοι μεγάλοι ιστορικοί και ο Χάμοντ είχε γράψει ολόκληρη πραγματεία περί Μακεδονίας. Δεν νομίζω πλέον ότι μπορεί να
0: αμφισβητηθεί
1: και έστω και σαν σκέψη.
0: Εσείς κάνατε και ένα χάρτη, έτσι.
1: Ναι. Έκανα και ένα χάρτη για τα παιδιά. Ξέρετε, ο Αλέξανδρος ουσιαστικά από ό,τι γνωρίζουμε, εγώ είχα την τύχη να έχω έναν πολύ σημαντικό σύμβουλο όταν έγραφα για τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος ασχολήθηκε 25 χρόνια με τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν ο ταγματάρχης ο Σαράντης, ο οποίος πέθανε, και πραγματικά και υλικό αρκετό μου έδωσε, αλλά είχαμε και αλλεπάλληλες συζητήσεις μέχρι να καταλήξουμε στο βιβλίο του. Κάναμε λοιπόν κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα ενδιαφέρει πολύ τα παιδιά σαν παιχνίδι, γιατί ξέρετε τώρα πλέον οτιδήποτε περνάει από τα σχολεία πρέπει να είναι διαδραστικό. Κάναμε λοιπόν δύο καρτούλες. Mm-hmm. Η πρώτη κάρτα αυτή η κάρτα, η πρώτη είναι το κόψε και κόλλησε. Από τις 85 με 90 Μακεδονίες, ουσιαστικά που πόλεις που ίδρυσε ο Αλέξανδρος, Αλεξάνδριες, όχι Μακεδονίες, Αλεξάνδριες, βάλαμε τις 16 πρώτες στις χώρες που βρίσκονται σήμερα και το παιδί αριθμημένα κόβει την κάθε Αλεξάνδρεια και την τοποθετεί πολύ εύκολα σε ένα εξαίρετο χάρτη και βλέπει όλη την πορεία του Αλεξάνδρου. Από την πρώτη Αλεξάνδρεια μέχρι την Ιστάτη. Νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορεί να βάλει και στο δωμάτιό του και ασφαλώς είναι κάτι το οποίο του μένει, γιατί το παιδί θέλει οπωσδήποτε την γεωγραφία να τη συνδέει, την ιστορία να τη συνδέει και με τη γεωγραφία.
0: Εσείς πάντοτε βέβαια τονίζετε ότι πρέπει από μικρή ηλικία με τρόπο διαδραστικό,
1: έτσι,
0: καλή ώρα τώρα με όλα αυτά που έχετε δημιουργήσει, να μαθαίνουμε την ιστορία στο παιδί.
1: Βέβαια.
0: Από μικρή ηλικία,
1: από μικρή
0: το τονίζετε ως ιστορικός.
1: Και είναι και κάτι άλλο, ότι μαθαίνοντας την, μοιραζόμαστε με το παιδί την γνώση και ταυτόχρονα και εμείς εμπεδώνουμε κάποια πράγματα. Είναι δηλαδή το όφελος διπλό. Πρέπει λοιπόν τα βιβλία ιστορίας να είναι γραμμένα απλά, κατανοητά και με γλαφυρό τρόπο για να μην κουράζουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί αν κουραστεί το παιδί, θα το αφήσει το βιβλίο. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι συναρμαστικό, δηλαδή να κοιτάει σαν ταινία ένα βιβλίο.
0: Από την εμπειρία σας και από τις ομιλίες σας σε σχολεία, τι έτσι καταλαβαίνετε, τα παιδιά ενδιαφέρονται για την ιστορία, γνωρίζουν οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί δίνουν βάση στη ιστορικά γεγονότα να τα περάσουν έτσι τα παιδιά με έναν τρόπο πιο διαδραστικό?
1: Εξαιρετική αυτή η ερώτησή σας. Τα πάντα είναι πως δίνεις το παιδί να καταλάβει και πως δίνεις την ύλη, δηλαδή με ποιο τρόπο
0: ο τρόπος.
1: Όταν είναι ωραίος ο τρόπος και όταν βάζεις τα παιδιά μέσα στην ιστορία, αυτόματα βλέπεις εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και εγώ, ας πούμε, έχω ακούσει ερωτησούλες από παιδιά 5η-6η δημοτικού στην Αθήνα, σε κάποια σχολεία, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία, τι να σας πω, με άφησαν έκπληκτο. Δηλαδή, μία ωριμότητα των παιδιών αυτών που ξεπερνούσε και τους μεγάλους και τους ώριμους ανθρώπους. Γιατί το παιδί αναπληρώνει κάποια στοιχεία που δεν έχει με τη φαντασία του. Οπότε συνθέτει τα ιστορικά γεγονότα μαζί με τη φαντασία του και αυτό που το οποίο δημιουργεί είναι κάτι το πραγματικά σημαντικό.
0: Είναι η δύναμή μας έτσι να γνωρίζουμε την ιστορία μας, κύριε Κατρακάζο?
1: Βέβαια. Είναι η δύναμή μας. Εξάλλου οι αρχαίοι Έλληνες τη θεωρούσαν ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιστήμες. Γι' αυτό και όσα βιβλία και να γράψω, έχω πει σε πολλούς φίλους, τώρα με το 10ο βιβλίο που έγραψε για τις άγνωστες Θερμοπύλες, θεωρώ ότι είμαι ακόμα στην παραλία και δεν έχω μπει μέσα στη θάλασσα.
0: Και μάλιστα είχα διαβάσει ότι η παραχάραξη της ιστορίας του Μακεδονικού θεωρείται ως παραχάραξη ολόκληρου του κόσμου, της ιστορίας ολόκληρου του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό το Μακεδονικό.
1: Ναι, γιατί η Μακεδονία ουσιαστικά δεν είναι μόνο ο πυλώνας, ένας πυλώνας σημαντικός του ελληνισμού. Ορισμένες φορές η Μακεδονία είναι και ο πυλώνας που διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή, είναι σημαντικό ότι οι Ινδοί στα ιερά τους βιβλία θεωρούν τον Μένανδρο, τον μεγάλο αυτό Μακεδόνα βασιλιά της Ινδίας, σαν προφήτη τους. Γιατί μπόρεσε και ευνόησε τον Βουδισμό και ο Βουδισμός είχε σιγά σιγά ανάπτυξη εκείνα τα χρόνια. Είναι δηλαδή σημαντικά πράγματα αυτά, τα οποία δυστυχώς δεν έχει δοθεί η πλήρης εικόνα έτσι όπως πρέπει να δοθεί. Δεν έχουν γίνει οι μελέτες, ειδικά την ελληνιστική περίοδο. Βλέπετε, τώρα αρχίζουν κάποιες εργασίες από ιταλικά και από ισπανικά πανεπιστήμια. Εμείς δεν έχουμε κάνει σοβαρές δουλειές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχουμε έτσι μία πληθώρα παραγωγής έτσι όπως θα μπορούσαμε να έχουμε, διότι τώρα πλέον τα μέσα είναι πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Η ελληνιστική περίοδο είναι η εποχή εκείνη η οποία η Ελλάδα απλώθηκε παντού. Η γλώσσα της, το εμπόριό της, ο πολιτισμός της. Από την περιοχή της Ασίας μέχρι την Ινδία, μέχρι την Κίνα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο στο πέρασμα στο μύθο και στο θρύλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκεί θα δείτε πράγματα ασύλληπτα. Εκτός ότι βρίσκεται και μέσα στο Ιερό Βιβλίο, ας πούμε, στο Κοράνι, σαν προφήτης, θα δείτε ότι και άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν πέρασε ο Αλέξανδρος από τα μέρη τους, όπως ας πούμε τη Σουμάτρα, δεν πήγε ποτέ στη Σουμάτρα, πολλοί από αυτούς λένε ότι ο Αλέξανδρος πέρασε από εμάς, ότι εδώ υπάρχει το ίχνος του Βουκεφάλα. Δηλαδή οι ίδιοι οι λαοί αποφάσισαν να εντάξουν το μεγάλο αυτόν Έλληνα στις παραδόσεις του. Αυτό είναι κάτι μοναδικό, δεν έχει γίνει με κανέναν μεγάλο ηγέτη.
0: Ένα πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, γράψατε και βιβλία πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς τώρα είδαμε κάποια σημεία, κάποια στοιχεία θα λέγαμε, που αποδεικνύουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας, έχουν γίνει έρευνες. Ανεξάρτητα το τι κάνουν έτσι μεγάλοι φορείς, πανεπιστήμια, οι έρευνες που γίνονται, ο καθένας μας προσωπικά, στο σπίτι του, στο σχολείο, εκπαιδευτικοί γονείς, θα πρέπει να μεταδώσουν.
1: Θα πρέπει πρώτα να μάθουν και να μετά να μεταδώσουν.
0: Να μάθουν.
1: Γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και εμείς σαν Έλληνες έχουμε ένα κακό. Δηλαδή ότι επειδή βασιλεύει η μημάθεια, βλέπετε ότι δεν εξαντλούμε ένα θέμα σε βάθος. Γι' αυτό και πολύ,
0: πολύ περισσότερο το θέμα της ιστορίας μας που μας αφορά όλους.
1: Όταν δηλαδή οι μεγαλύτεροι ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με τη Μακεδονία, με τον Αλέξανδρο, είναι είτε ο Ντρόιζελ, ο μεγάλος Γερμανός, είτε είναι ο Χάμοντ, ο Εγγλέζος, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και έχουν κάνει εκπληκτικές μελέτες. Να σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή οι Ισραηλινοί, γύρω στους 20 ιστορικούς, είχαν ασχοληθεί μόνο με τον Μέγα Αλέξανδρο. Και ενώ υπάρχουν πολλά βιβλία για τον Αλέξανδρο, συνεχώς γίνονται μελέτες. Τι σημαίνει? Ότι υπάρχει φοβερό δυναμικό.
0: Έτσι.
1: Πάνω στον Αλέξανδρο και πάνω στη Μακεδονία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση.
1: Ήταν
0: πολύ έτσι ιδιαίτερα και σημαντικά αυτά που μας είπατε. Ευχόμαστε να σας έχουμε σε κάποια άλλη έτσι, εκπομπή.
1: Όποτε
0: με
1: θέλετε.
0: Κάποιο θέμα ιστορικό. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: στο 14ο κεφάλαιο. Ενθυμίστε ότι το προηγούμενο κεφάλαιο περιείχε την προσευχή δοξολογία του Τοβίτ προς τον Άγιον Θεόν για όλα εκείνα τα αγαθά τα οποία του εχάρισε. Και έτσι ο Τοβίτ ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένος και ευχαριστημένος. Και επάψα το εξομολογούμενο στο Τοβίτ. Και είναι 58 ότι απόλεσε τα σώψη και μετά επί 8 ανέβλεψε. Και επί ελεημοσύνας και προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών και εξομολογεί το αυτό. Όταν είχε συμβεί η κύκλωσή του ήταν 58 ετών και κράτησε η κύκλωσή του 8 ολόκληρα χρόνια. Συνεπώς όταν επανήλθε το φως του δια του τρόπου που αναφέραμε την προπερασμένη φορά ήταν 66 χρονών. Και λέγει ότι τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία παρακαλώ ήσαν ακόμη 92 χρόνια. Επί ελεημοσύνας και προσέχετο φοβήστε Κύριον των Θεών και εξομολογεί του αυτό. Θα ήθελα να μείνω σε αυτό το προσέχετο. Δείχνει ότι και μετά την ευτυχία του αισθάνθηκε ο ίδιος. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός πνευματικού ανθρώπου. Ύστερα από κάποιες μεταβολές της ζωής του με εξωτερικά γεγονότα, αν θα μείνει ο ίδιος ή όχι. Βλέπετε μια κοπέλα πάει στο κατοικητικό σχολείο. Καλή ώρα. Εσείς. Έχετε η ώρα να βγάλει το γυμνάσιο, αλλάζει. Έχετε η ώρα να παντρευτεί, αλλάζει. Έχετε η ώρα να μπει σε κάποιους κύκλους κοινωνικούς, μάλλον θες κοσμικούς, αλλάζει. Και γενικά μέσα στη ζωή ένας άνθρωπος σε κάθε ηλικία δύναται να αλλάξει. Είπε για εσάς, οι κυρίες αυτές που με ακούνε και οι οποίες λίγο πολύ είναι κάπως ορίμου ηλικίας, μην νομίσετε, δύναται να αλλάξουν και να πιστεύουν διαφορετικά πράγματα από εκείνα τα οποία πιστεύουν σήμερα. Δεν πρέπει ποτέ κανείς να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι δεν θα αλλάξει κάποια φορά. Συνεπώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα της σωτηρίας μας δεν είναι να έρθουμε εις επαφή με το μήνυμα της σωτηρίας μας, αλλά να διατηρήσουμε τις προϋποθέσεις της σωτηρίας μας. Είναι η διατήρηση. Αλλά το ρήμα προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών, το προσέθετο δείχνει ότι και μετά την ευτυχία του ο Τοβίτ ήταν ο ίδιος ανοξείδωτος, ινοξυδάμιος, ανοξείδωτος, ο ίδιος. Τι θαυμάσιο πράγμα όταν ο άνθρωπος είναι σταθερός στην πνευματική ζωή. Πάντοτε ο ίδιος. Πάντοτε ο ίδιος. Να μην αλλάζει ποτέ. Το μυστικό ποιο είναι? Προσέξτε το ρήμα προσέθετο. Το ρήμα προσέθετο είναι το ρήμα προσθέτω. Το ρήμα προσθέτω. Τι σημαίνει? Προσέθεται πνευματικότητα και συνεπώς πρόοδος. Και η πρόοδος είναι η καλύτερα διατήρησης. Όπως ο πόλεμος είναι η καλύτερα άμυνα, η επίθεση είναι η καλύτερα άμυνα, έτσι λένε οι στρατιωτικοί. Εδώ η πρόοδος είναι η καλύτερα διατήρησης. Θέλετε να διατηρηθείτε την πνευματική ζωή? Προοδεύετε. Σταματήσατε να προοδεύετε? Θα το ξέρετε. Εκεί ακριβώς θα σταματήσει και η πνευματική μας ζωή και θα αρχίσει να πηγαίνει προς τα κάτω. Διότι δεν υπάρχει δια τον άνθρωπο των δυναμικών. Ο άνθρωπος τι είναι? Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν υπάρχει μία στατική κατάσταση, παρά μόνο μία δυναμική. Ή προς τα πάνω θα πηγαίνεις ή προς τα κάτω θα πηγαίνεις. Αν πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε μία στατικότητα, την πραγματικότητα έχουμε κάθοδον. Έχουμε κάθοδον. Μπορεί να μην είναι ίσως πολύ σοβαρή, αλλά πάντως έχουμε κάθοδον. Γι' αυτό ας το προσέξουμε, να το ενθυμίσετε αυτό, ότι η καλύτερα η καλύτερα διατήρησης είναι η πρόοδος. Είναι να προχωρήσει. Μεγάλος δε εγείρασε. Εγείρασε ο Τοβίτ πολύ. Βεβαίως εγείρασε πολύ, αφού έφτασε σε αυτήν ακριβώς την ηλικία. Και έφτασε, όπως σας είπα, ετών 158. Από τότε που ετυφλώθη, άλλα 100 χρόνια. Μείον τα 8 που ήταν τυφλός, προσέφασε ακόμη 92 χρόνια. 198 χρόνια. Και η μακροζωία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μια ευλογία. Όταν όμως εγείρασε πολύ, τότε εκάλεσε το γιο του και τα παιδιά του γιου του να τους ευλογήσει. Όπως κάποτε έκανε και ο Ιακώβης στην Αίγυπτο, που εκάλεσε τα 12 παιδιά του και όλους τους απογόνους των παιδιών του, τα εγγόνια του και τα δισεγγονά του κτλ. Όλους αυτούς να τους ευλογήσει. Και λέγει τώρα τις τελευταίες του παρακαταθήκες εις το γιο του τον Τοβίτ. Πράγματι το κεφάλαιο αυτό δεν είναι παρά παρακαταθήκες. Αλλά προσέξτε, ταυτοχρόνως είναι και μία έκθεση προφητείας. Διότι εκείνα τα οποία λέγει στον Τοβίτ ξεφεύγουν από το στενό το βία. Ξεφεύγουν από το στενό όριο των συμβουλών του παιδιού του και επεκτείνονται πέρα από την οικογένειά του εις αυτό το έθνος του, αλλά και εις αυτόν ολόκληρον τον κόσμο. Αξίζει να μείνουμε, θα μπορούσε να μείνει κανείς και σε ένα δεύτερο θέμα εις το τελευταίο αυτό κεφάλαιο, και αν δεν το προκόψουμε σήμερα, ίσως να επανέλθουμε και την ερχομένη φορά, θα το δούμε. Λέγει λοιπόν εις τον Τοβία. Πρώτη παραγγελία. Άπελθε εις την μηδία. Τέκνον. Παιδί μου, φύγε από την Ινεβή. Πήγαινε στην Μηδία. Δηλαδή στα πεθερικά του. Εις τα εκβάτανα. Ότι πέπισμε όσα ελάλησε Ιωνάς ο προφήτης περί Νινεβή, ότι καταστραφήσατε. Εν δε την Ιδία έστε ειρήνη μάλλον έως καιρού. Να λοιπόν μια πρώτη προφητεία. Ότι παιδί μου λέγει φύγε, πήγαινε στα πεθερικά σου. Πήγαινε εκεί που είναι τα πεθερικά σου, στα εκβάτανα της Μηδίας, τα οποία πέφτουν ως προς την Μηδία βορειοανατολικά, προς την Κασπίαν θάλασσα, ενώ η Νινεβή είναι χαμηλά, είναι όπως και η Βαβυλώνα, είναι ανάμεσα στα ποτάμια Τίγρη και Εφράτη. Έχω πιστεί ότι ο προφήτης Ιωνάς είναι αληθής, ότι η Νινεβή θα καταστραφεί. Αλήθεια, εδώ θα υπήθεζω το ερώτημα. Θα πιστεύετε ποτέ ότι θα ήταν δυνατό να καταστραφεί η Νινεβή? Ξέρουμε από την ιστορία, την βιβλική ιστορία, ότι όταν ο Ιωνάς πήγε στην Νινεβή, και πως πήγε το ξέρετε, με ποιον τρόπο, που δεν ήθελε να πάει, αισθάνεται φοβερά άσχημα ο Ιωνάς, διότι απλούστατα το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, δηλαδή, είχε εχμαλωτιστεί από τους Νινεβίτες και δι' αυτούς οι Νινεβίτες, οι Ασσύριοι, ήταν εχθροί. Αισθάνεται φοβερά άσχημα ο Ιωνάς, δεδομένου ότι ήταν από το βόρειο βασίλειο. Ο Ιωνάς κατήγεται από το βασίλειο του Ισραήλ, το βόρειο. Εσύ έχω πει ότι τα βασίλεια των Εβραίων ήταν δύο, το βόρειο και το νότιο. Το βόρειο ελέγεται το βασίλειο του Ισραήλ και το νότιο ελέγεται το βασίλειο του Ιούδα. Όταν λέμε Ιουδαίοι, δεν εννοούμε παρά το νότιο βασίλειο. Και όταν λέμε Ισραηλίτε, εννοούμε το βόρειο βασίλειο. Αυτά εννοείται μετά των χωρισμών σε δύο βασίλεια. Έτσι ήταν Ισραηλίτης, δηλαδή από το βόρειο βασίλειο, ο Ιωνάς αισθάνεται το πάρα πολύ άσχημα. Και ευραπέτευσε ούτως υπήν από προσώπου Θεού, αντί να προχωρήσει και να πάει προς βοράνη στην Νινεβή, μπήκε σε ένα πλοίο και πήγαινε ακριβώς αντίθετα. Πήγαινε για την Ισπανία, για την Θαρσίς. Και εκεί έγινε το γνωστό ναυάγιο, το οποίο ήταν βεβαίως όχι δυνάμεις φυσικές απλώς, αλλά αυτός ο Θεός επενέβη, έγινε εκείνη η φοβερή τρικυμία, τον κατάπιε το ψάρι αφού τον πέταξαν τον Ιωνά στη θάλασσα και έγινε γαλήνη, και το φίδι, το ψάρι τον έμεσε, τον εξέρασε. Εκεί πάλι από όπου είχε βγει, γύρισε πίσω. Ως να του έλεγε ο Θεός, θα τον επήρε από το αυτή τον Ιωνά, έλα εδώ, πού σε έστειλα εγώ, πήγαινε εκεί που σου είπα. Και τότε ο Ιωνάς συνεμορφώθηκε, τι να κάνει, και πήγε στη Νινεβή. Τρεις μέρες εκήρυξε και έλεγε, η Νινεβή καταστρέφεται σε τρεις μέρες. Εάν δεν μετανοήσετε, καταστρέφεται η Νινεβή. Και οι Νινεβίτες, των οποίων η αμαρτία είχε φτάσει σε πολύ υψηλών βαθμών, θα σας κάνω μετά παρακάτω, αν μας μείνει ο χρόνος, μία περιγραφή της πόλεως, ήτανε τρομερά αμαρτωλή πόλη. Ήταν, δε σημειώσετε, η μεγαλύτερα πόλη του κόσμου, η Νινεβή. Ό,τι σήμερα θα ήταν η Νέα Υόρκη, κάπως έτσι. Ήταν η πολυπληθεστέρα πόλη και πολυτελεστέρα πόλη του κόσμου. Μετά από αυτήν είχε η Βαβυλώνα, αφού κατεστράφηκε η Νινεβή. Και αναγγέλει ο προφήτης την καταστροφή της πόλεως, εάν δεν μετανοήσουν. Εσύ όμως μετανόησε η πόλη. Έδειξε πολύ μετάνοια, ακόμη και τα ζωντανά τους ενίσκεψαν. Βλέπετε, η νηστεία είναι έμπρακτο δείγμα μετανοία. Το είδατε αυτό? Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι και τι είναι η νηστεία και τι χρειάζεται η νηστεία και γιατί να νηστεύουμε και πού το βρήκαμε γραμμένο, για να μην πιάσουμε και τους αιρετικούς οι οποίοι λέγουν ότι είναι επινόηση των ιερέων η νηστεία και ότι δεν αντέλεξε ο Θεός για την νηστεία και ότι πουθενά δεν είναι γραμμένη νηστεία. Και ότι τα εξερχόμενα λέγει δεν βλάπτει, αλλά τα εξερχόμενα βλάπτει. Ναι, και εννοούν τα εξερχόμενα φυσικά ως τις τροφές. Ενώ δεν έχουν καμία σχέση τα εξερχόμενα με τα εξερχόμενα, τα εξερχόμενα με τα εξερχόμενα είναι εντελώς διαφορετικής περιπτώσεως πράγμα. Διαφορετική. Ο κύριος έπεσε άλλη περίπτωση αυτό. Όταν οι μαθητές του έτρωγαν με άπλυτα χέρια. Και οι Φαρισαίοι είπαν, γιατί οι μαθητές του τρώνε με άπλυτα χέρια, και ο Κύριος τους είπε ότι δεν βλάπτουν τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα. Δηλαδή με το να φας με άπλυτα χέρια δεν έχει πολύ σημασία, δεν είναι αμαρτία. Άλλο να είναι θέμα υγείας. Θα λέγαμε σήμερα εμείς, την εποχή εκείνη δεν ήταν γνωστά τα μικρόβια, θα λέγαμε λοιπόν σήμερα εμείς, είναι θέμα υγείας, αλλά δεν είναι όμως θέμα αμαρτία. Και εσείς που κόπτεστε περί πολλών, και λέτε ότι γιατί οι μαθητές μου τρώνε, στάκια, τρίβανε, στάκια στον δρόμο. Μερικά στάγια τρίβανε, τρώγανε τα στάκια, τα σταράκια. Σπουδαίο πράγμα. Κατηγόρησαν οι Φαρισαίοι. Και εκεί τους είπε το θαυμάσιο ο Κύριος, ότι δεν είναι εκείνα που μας λερώνουν τα εισερχόμενα. Αν φάμε μάτι τα χέρια, αλλά τα εξερχόμενα. Οι πονηρές σκέψεις, τα πονηρά λόγια, οι πονηρές πράξεις κτλ. Κτλ. Και το πήραν αυτό οι άνθρωποι και το έκαναν φοβερό και είπαν ότι πού είναι γαμμένη νηστεία. Τα εισερχόμενα λέει δεν βλάπτουν, πάει ό,τι θέλει και κρέας και τα λοιπά. Τα εξερχόμενα βλάπτουν. Τώρα, εάν προσέχουν μόνο τα εισερχόμενα και δεν προσέχουν τα εξερχόμενα, γιατί εκείνοι που δεν προσέχουν τα εισερχόμενα, ούτε και τα εξερχόμενα προσέχουν, αυτό είναι κανόνας, ρίξτε μια ματιά στη ζωή τους και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι άλλη παράγραφος, πραγματικά. Που βλέπει κανείς το γελίο του πράγματος. Πώς σκέφτονται και πώς ερμηνεύουν. Μετανόησαν οι άνθρωποι αυτοί και ο Ιωνάς παρεπονέθη εις τον Θεόν, γιατί δεν καταστρέφει την πόλη. Μα είπε ο Θεός, εάν μετανοήσουν, δεν θα καταστρέψει την πόλη. Το είπε σαφώς. Αλλά λέγει ο Ιωνάς, είδες Κύριε, γι' αυτό εγώ δεν υπήκουσα όταν μου είπες να έρθω εις την Νινεβή και επήγαινα για την Θασή. Γιατί ξέρω ότι είσαι φιλάνθρωπος Θεός, θα τους συγχωρούσες όταν μετανοούσα και θα με έβγαζες ψεύτη εμένα. Αλήθεια, πόσο άδικο είχε ο Ιωνάς. Ακούστε, θα με έβγαζες ψεύτη. Θα λέγανε οι άνθρωποι ότι είναι ψευδοπροφήτης. Μα το πράγμα ήταν απλό. Δεν είπε ο Θεός ότι άμα μετανοήσουν δεν θα τους καταστρέψει? Αλλά εάν δεν μετανοούσαν,
1: θα τους κατέστρεφε.
0: Το πράγμα πέρασε. Δηλαδή θα λέγαμε ότι,
1: γιατί μέχρι εκεί ξέρουμε την ιστορία. Είμαι σίγουρος μέχρι εκεί την ξέρετε την ιστορία.
0: Πολλές φορές λέμε, ξεφύγαμε από ένα κίνδυνο, γλιτώσαμε, τώρα εντάξει. Τώρα μπορούμε πάλι να ξαναμαρτάνουμε. Το ξέρετε ότι όταν δείξουμε μετάνοια ο Θεός συγχωρεί, αλλά επανέρχεται όταν ξαναμαρτήσουμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η Νινεβή κατεστράφη. Γιατί το είπε ο Ιωνάς. Σημειώσατε δε ότι ο Ιωνάς από τον Τοβίτ απέχει περίπου 50 χρόνια. Όλο. Δηλαδή, σύγχρονος του Ιωνά ήταν ο Τοβίτ. Σύγχρονος. Οπότε, ο Ιωνάς, ο Τοβίτ ξέρει πως σκέφτεται ο Θεός. Είναι αθεοφώτιστος άνθρωπος. Ότι ναι μεν τώρα δεν κατεστράφει την Νινεβή, αλλά βλέποντας την πόλη αυτή να ξαναγυρίζει την παλιά της τη ζωή. Ο νόμος του Θεού, η προφητεία του Θεού είναι αμετάθετος. Και συνεπώς οπωσδήποτε θα καταστραφεί η πόλη. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε μία επικύρωση της προφητείας, η οποία έχει τόση αξία όση και η προφητεία. Έτσι δύναται να υποθεί ότι ο Ιων, ο Τοβίτ είναι και αυτός προφήτης. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής επί παραδείγματι τι έκανε. Επικύρωση των προφητιών, των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Ιδού λέει ο αμνός του Θεού. Και χαρακτηρίζεται μάλιστα μέγιστος των προφητών. Βεβαίως. Και τώρα λέει στο παιδί του να φύγει, να μην μείνει μέσα στην καταστροφή. Αυτό το να φύγει είναι κάτι που και ο Κύριος μας το ειδοποίησε. Βλέπει κανείς την Κοινή Συμφωνία μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν πρόκειτο να καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, την οποία ο Κύριος εταλάνησε λίγο πριν την σταύρωσή του, είπε τούτα τα λόγια. Όταν δείτε να κυκλούται η Ιερουσαλήμ από εχθρούς, να μην μείνετε μέσα στην πόλη, αλλά να φύγετε. Θα είναι τόσο βιαστική η αναχώρησή σας, ώστε εκείνος ο οποίος είναι στο δώμα επάνω, τα σπίτια στην Ανατολή δεν έχουν κεραμίδια, έχουν δώματα πάνω στα οποία στεγνώνουν ξηρούς καρπούς οι άνθρωποι. Αυτό είναι και στα νησιά του Αιγαίου. Δεν υπάρχουν κεραμίδια. Εκείνος που είναι στο δώμα, νταράκα, να μην κατέβει κάτω να πάρει τα πράγματά του, αλλά να φύγει όσο οι πύλες της πόλεως είναι ανοιχτές. Διότι θα κλείσουν οι πύλες, αυτό υπονοεί, και κατόπιν δεν θα μπορεί να φύγει. Και εκείνος που είναι στο χωράφι και δει να έρχονται στρατεύματα, να μην μπει μέσα εις την πόλη να πάρει πράγματά του, αλλά να φύγει. Επάνω σε αυτό είπε το μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να θυμίστε τι έπαθε η γυναίκα του Λότ, η οποία γύρισε ίσως κάτι να περισσώσει από τα πράγματά της και έγινε στήλη αλαθιού. Λοιπόν, να αναχωρήσετε, να φύγετε για να μπορέσετε να σωθείτε. Αυτή η φυγή είναι πολύ σπουδαία, διότι η πόλη θα ετοιμωρεί το φοβερά δια το ανοσιούργημα που έκανε να σταυρώσει τον Μεσσία της. Δεν έπρεπε όμως να τιμωρηθούν και οι χριστιανοί, οι οποίοι παρακαλώ επίστευσαν. Γιατί θα τιμωρηθούν? Και βλέπετε ότι ο Θεός λαβαίνει πρόνοια για τους δικούς του ανθρώπους, βάζει σημάδια να προσέχουν και να γλιτώνουν. Όπως και τον Λότ με την οικογένειά του, τον σώζει ο Θεός από μια πόλη την οποία 5 πόλεις αν θέλετε, 4 τελικά κατεστράφησαν, που δεν έπρεπε εκείνος να καταστραφεί. Βλέπετε πως προνοεί ο Θεός, έστω και αν είναι ένας μόνο άνθρωπος. Προνοεί ο Θεός. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Πέφτει πείνα στο Βόρειο Βασίλειο, αλλά ο προφήτης Ηλίας όμως έχει να φάγει. Προνοεί ο Θεός για έναν άνθρωπο. Γι' αυτό σας είπα ότι όταν ο Θεός, όταν είμαστε παιδιά του Θεού,
2: Μη φοβόμαστε. Πάντοτε ο Θεός θα μας φυλάει. Πάντοτε. Και τώρα προχωρεί να πει και κάτι παρακάτω. Ενδέτιμη βία έστε ειρήνη μάλλον έως καιρού. Έως καιρού θα υπάρχει ειρήνη. Μάλλον. Παρακάτω άλλη παράγραφος. Πάντως μέχρι που εσύ να ζεις θα υπάρχει ειρήνη στην ημιδία. Και ότι οι αδελφοί ημών εν τη γη σκορπιστής

6, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Βλέπουμε. Ότι 70 χρόνια κράτησε η αιχμαλωσία και μετά, τα οποία προφητεύει ο προφήτης Ιερεμίας, και μετά από τα 70 χρόνια επανέρχονται οι Εβραίοι στα Ιεροσόλυμα και χτίζεται πάλι ο ναός. Και λέγει εδώ πέρα, λίγο πιο κάτω, ότι δεν θα ήταν η οικοδόμηση του ναού όπως το παλιότερα, και πράγματι έτσι και έγινε. Δηλαδή μία αληθινή προφητεία. Και πάλι νελεήσει αυτούς ο Θεός και επιστρέψει αυτούς στην γη και οικοδομήσει τον οίκον, όχι ως ο πρώτερος, όχι όπως ήταν ο προηγούμενος, έως πληρωθώσει καιρή του αιώνα, έως ότι έρθει το πλήρωμα του καιρού. Και μετά τα αυτά επιστρέψουσιν εκ των εχμαλωσιών και οικοδομήσουσιν Ιερουσαλήμ εντύμως, και ο οίκος του Θεού εν αυτή οικοδομητήσεται εις πάσας τας γενεάς του αιώνος, οικοδομή εν δόξο. Μετά από την πρόχειρη οικοδομή, μετά θα προβούν εις ένδοξον οικοδομή, όπως και εγένετο. Πρώτα έγινε πρόχειρη οικοδομή, μετά όμως ένδοξη οικοδομή, μετά τάφτα, καθώς ελάλησαν περί αυτής οι προφήτες. Και ένα μεσιανικό χωρίο. Και πάντα τα έθνη επιστρέψουν συν αληθινός φοβήστε Κύριον των Θεών, και κατορρίξουσι τα είδωλα αυτών και ευλογήσουσι πάντα τα έθνη Κύριον. Προφητεύει την επιστροφή των εθνών εις Θεόν, εις τον Κύριον, εις τον Μεσσία, εις τον Ιησού Χριστόν. Και θα πάψουν πλέον να πιστεύουν στα είδωλα τα οποία πίστευαν μέχρι τώρα, θα σκάψουν τη γη και θα τα χώσουν, σαν άχρηστα πλέον. Και ο λαός αυτού εξομολογήσεται το Θεό και υψώσει Κύριον των λαών αυτού, και χαρίσονται πάντες οι αγαπώντες των Κύριων των Θεών εν αληθεία και δικαιοσύνη, ποιούντες έλεος της αδελφής ημών. Αυτή είναι η προφητεία την οποία κάνει ο Τοβίτ εις τον Τοβία. Και νυν τέκνον, δια δευτέρα φορά, άπελθε από Νινεβή, ότι πάντως έστε αελάλησεν ο προφήτης Ιωνάς. Άκουσε παιδί μου, πρόσεξε, θα γίνουν οπωσδήποτε εκείνα που είπε ο Ιωνάς, να φύγεις. Και τώρα δίνει μία προσωπική παρακαταθήκη. Αλλά εσύ όμως να τηρήσεις τον νόμο και τα προστάγματα και γενού φιλελεήμων, να αγαπάς την ελεημοσύνη και να είσαι δίκαιος και όλα που σου πηγαίνουν καλά, να με θάψεις εμένα και τη μητέρα σου και δια τρίτην φορά, και μικέτη αυλιστείτε εις Νινεβή. Δια τρίτη φορά, προσέξτε, μη μείνετε στην Ινεβή. Είναι η σιγουριά του ανθρώπου όταν φωτίζεται, θα έλεγα πιέζεται ούτως ή πίν από το Πνεύμα του Άγιον για μια αλήθεια. Και εδώ του λέγει να τηρεί τις εντολές και του λέγει ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα από την οικογενειακή του ζωή. Τέκνον, ιδέ τι επίησε ένα μαν, αχιαχάρωτο θρέψαν δι' αυτόν. Το διαβάζω μόνο. Ως εκ του φωτός ήγαγεν αυτόν εις το σκότος, και όσα ανταπέδωκεν αυτό, και αχιάχαρος μεν εσώθη, εκείνο δε το ανταπόδομα απεδώθη, και αυτός κατέβει στο σκότος. Μανασής επίησεν ελεημοσύνη και σώθη εκ παγίδος θανάτου, εις έπηξεν αυτό. Αμάν δε ενέπεσιν εις την παγίδα και απόλετο. Η μετάφραση, ή μάλλον ο κώδικας ο συναϊκικός, το έχει λίγο διαφορετικό και είναι σαφέστερο. Ως εξής. Ιέ μου, παρατήρησον προσεκτικά αυτό το οποίο έκαμε ο Ναδάβ. Μερικά χειρόγραφα έχουν ο Αμάν. Εις τον Αχιάχαρον, ενθυμίζω ότι ο Αχιάχαρος ήταν ξάδερφος του Τοβίτ, ο οποίος τον είχε αναθρέψει. Δεν τον είχε θέσει ζωντανόν εντός της γης. Ο Θεός όμως εκάλυψε διασυγχύσεως τον Αμάν, ο δε Αχιάχαρος επανήλθε εις φως. Ο Ναδάβ δηλαδή έπεσε εις το αιώνιο σκότος, διότι είχε να επιδιώξει να χωνεύσει τον Αχιάχαρον. Επειδή όμως ο Αχιάχαρος ούτως είχε προσφέρει την ευσπλαχνία του προς εμέ, τον Τοβίτ, διέφυγε από την παγίδα του θανάτου, την

0: οποία ο Ναδάβ του είχε στήσει και ο Ναδάβ έπεσε ο ίδιος στην παγίδα του θανάτου και εθάθη. Έτσι λοιπόν παιδιά μου, είδετε τι κάνει η ελεημοσύνη και τι κάνει η αδικία. Είναι ένα παράδειγμα από την ιδιωτική ζωή, την οικογενειακή τους. Το φέρνει παράδειγμα αυτό ο Τοδίπ για να συνεχίσει και να υπενθυμίσει το παιδί του, τον Τοδία, ότι πρέπει να τηρεί το όνομα του Θεού και να είναι φιλελεήμων. Έχει αξία να λέμε παραδείγματα από τη γύρω μας ζωή? Έχει πολύ αξία, παιδιά. Διότι όλα αυτά τα παραδείγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Δίδουν εμπειρίες, δίδουν μια, θα λέγαμε, εποπτική εικόνα της πραγματικότητας. Βλέπουμε μπροστά μας εκείνο που είναι και αποκτούμε θαυμάσιες εμπειρίες. Πώς νομίζετε αποκτάται η πείρα? Με εκείνα τα οποία μας συμβαίνουν γύρω. Όταν η μητέρα σας είπε παραδείγματι, σας πει, είδες τι έπαθε εκείνη η συγγενή μας? Είδες τι έγινε με εκείνο τον γείτονα? Είδες τι έπαθε εκείνος ο παρακάτω? Και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πολύ καλά παραδείγματα, χωρίς φυσικά να περιέχουν κατηγορία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ύστερα, τον αναφέρω με την περίπτωση εκείνη που έχει να μας διδάξει πολλά. Δεν είναι κατηγορία. Αν το θέλετε, ο Θεός κάποτε επιτρέπει να γίνονται τέτοιες καταστάσεις προς παραδειγματισμόν. Περιπίν, όταν ο Ανανίας και η Σάπφυρα είπανε ψέματα στον Απόστολο Πέτρο, πέσανε και οι δύο νεκροί. Έπεσε φόβος μέσα. Τι θα λέγατε, εκείνοι που δεν ήσαν στην Εκκλησία ή ακόμη αργότερα οι γονείς δεν θα έλεγαν στα παιδιά τους τι είχε συμβεί? Θα το διηγούνται με φόβο και τρόμο. Θα είχαν καμία διάθεση να κατηγορήσουν αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτήν την παρακράτηση των χρημάτων και ψεύστησαν εις το Πνεύμα του Άγιον? Κάτι άλλο. Και γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Το έκανε ακριβώς προς παραδειγματισμό. Έτσι μπορούμε να φέρνουμε παραδείγματα από τα γύρω μας γεγονότα και να παραδειγματιζόμεθα λαμπρά, χωρίς όμως να πέφτουμε εις το αμάρτημα της κατηγορίας. Και την παιδεία, είδετε τι ελεημοσύνη ποιή και τι δικαιοσύνη ρίγεται? Θα λέγαμε ότι ολόκληρο το βιβλίο του Τοδίτ δύο πράγματα τονίζει. Την αρετή και την ελεημοσύνη. Δύο πράγματα. Και ταύτα αυτού λέγοντος, εξέλιπεν η ψυχή αυτού επί της κλίνης. Ειν δε ετών 158. Και ενώ λέγει αυτές τις συμβουλές, ξεψύχησε. Θα το δείτε. Υπέροχο πράγμα να έχεις, αν ο Θεός το επιτρέπει, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι δικό μας θέμα, διάβια του νου. Υπάρχουν τόσες και τόσες περιπτώσεις που δεν δυνάμεθα να έχουμε διάβια του νου. Παθαίνει κανείς έναν κεφαλικό επεισόδιο και δεν έχει διάβια του νου. Τι να κάνουμε? Έτσι θα επιτρέπει ο Θεός. Αλλά πάντως νομίζω ότι είναι ένα ειδικό δώρο του Θεού όταν ο άνθρωπος έχει διάβια πνεύματος μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλός άμα δεν έχει διάβια πνεύματος. Όχι. Κρίνει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει διάβια πνεύμα. Ξαναλέγω όμως, είναι ένα ξεχωριστό δώρο. Όπως ξεχωριστό δώρο, ξέρετε, είναι να πεθάνεις στο κρεβάτι σου, αλλά και ξεχωριστό δώρο είναι να πεθάνεις και μαρτυρικά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ένα είναι ειρηνικός θάνατος, τον οποίον παρακαλούμε να έχουμε από τον Θεό, και ο άλλος είναι ένας μαρτυρικός θάνατος. Μπορεί να γίνει μια ανακατοστούρα, δεν ξέρω τι, που τελικά να δώσουμε τη ζωή μας μαρτυρικά και να είναι ένδοξος αυτός ο θάνατος. Πάντως, ένα είναι αληθές, ότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει, αυτό είναι και καλό. Έτσι και εδώ, αν ο Θεός επιτρέψει να μην έχει κανείς διάβια πνεύματος, έτσι το επέτρεψε. Ένα μόνο, να είμαι θα έτοιμη. Και το δώρο αυτό του να υπάρχει διάβια και να είσαι μέχρι τέλους σε κατάσταση πνευματικότητας είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί πώς οι άνθρωποι βρίσκουν τον θάνατο ενώ αμαρτάνουν? Και εκεί είναι το φοβερό. Και να μας φυλάει ο Θεός, να μας βρει ο θάνατος εν μετανοία, παιδιά. Και όχι εν αμαρτία. Πόσοι πεθαίνουν εν αμαρτία, πόσοι σκοτώνονται με τα αυτοκίνητα ενώ πήγαιναν στην αμαρτία, ενώ ήσαν αμετανόητοι κλπ. Κλπ. Και έθαψαν αυτόν εν δόξος. Σημαίνει πήγε πολλοί κόσμοι και ένα αγαπητός άνθρωπος είχε τιμή, αυτό θα πει το εν δόξος. Και ό,τι απέθανε νάνα, έθαψαν αυτήν μετά του πατράς αυτού. Πέθανε και η μητέρα του σε λίγο καιρό, δεν μας καθορίζει πότε, έθαψαν και εκείνοι κοντά. Υπάρχει αυτό που βέβαια δεν είναι απόλυτο και δεν έχει καμία σχέση, αλλά είναι μόνο καθαρά λόγοι συναισθηματικοί. Να σταθεί κανένας στην πατρόα γη ή στην πατρόα γη, τι είχε πει ο Ιωσήφ, όρκησε τους απογόνους του, όρκησε όταν θα φύγουν από την Αίγυπτο να πάρουν μαζί τους τα οστά του. Βέβαια περισσότερο ήταν θέμα προφητείας παρά θέμα του να μην μείνει θαμμένος εκεί. Διότι θα έλεγε κανένας, 400 χρόνια δεν πέθαναν Εβραίοι στην Αίγυπτο και πεθαίνοντας δεν εφάφτηκαν στην Αίγυπτο. Προφανώς δεν. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Και οι πατριάρχοι και οι άλλοι δεν πέθαναν στην Αίγυπτο? Πού εφάφτηκαν? Προφανώς στην Αίγυπτο εφάφτηκαν. Γιατί ο Ιωσήφ ζήτησε να του πάρουν τα κόκαλά του? Ήθελε να τονιστεί με αυτόν τον εποπτικό τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν θα μείνουν στην Αίγυπτο και δεν θα συγχωνευτούν μετά τον Αιγυπτίο, αλλά θα αναπτυχθούν εις ίδιον λαόν, ο οποίος θα εξαχθεί από την Αίγυπτο από το Θεό και θα οδηγηθεί στην γη της υποσχέσεως, της Επαγγελίας. Όταν λοιπόν έλεγε ο Ιωσήφ θα πάρετε τα οστά μου και τους ορκίζει να μην τα ξεχάσουν, είναι ως να τους έλεγε δεν θα μείνετε πολύ στην Αίγυπτο, δεν θα μείνετε για πάντα, θα φύγετε. Ήταν προφητεία. Αλλά υπάρχει όμως αυτό το συναισθηματικό, το οποίο μόνο συναισθηματικό, παιδιά, είναι και τίποτε άλλο. Διότι δια των χριστιανών είναι κάθε τόπος τάφο και κάθε τόπος πατρίδα. Δεν έχει πολύ σημασία. Πάντως αγαπούμε να είμαστε με εκείνους που αγαπάμε, με τους συγγενείς μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας, σε έναν τάφο. Γι' αυτό και η συνήθεια να υπάρχει ο οικογενειακός τάφος. Τίποτε το κατηγορήσιμο. Τίποτε. Μόνο αρκεί αυτό να μην απολύγει σε καινοδοξία. Γιατί πολλές φορές, όπως έχουμε φτάσει σήμερα, ένας τάφος να έχει 100.000 ή 500.000 δραχμές ή 1.000.000, αν θέλετε να πάτε στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών, για να έχετε έναν τάφο, ίσως να έχει 1.000.000 ή 2.000.000. Ένας τάφος. Δεν είναι καινοδοξία, δεν είναι μαρτυροδοξία να πάω να πληρώσω έναν τάφο τόσα χρήματα και με τα χρήματα εκείνα να μην χτίσω ένα γυροκομείο, ένα ορφανοτροφείο, να τα δώσω σε ορφανά παιδιά και φτωχούς ανθρώπους? Δεν είναι πραγματικά μία μαρτυροδοξία η οποία τιμωρείται από τον Θεό? Εάν δεν απολύγησε μαρτυροδοξία, ο οικογενειακός τάφος δεν έχει τίποτα το μεμπτόν. Τίποτα απολύτως. Πάντως να το ξέρετε. Είτε είναι πλάι-πλάι σταμένοι οι άνθρωποι, είτε είναι ο ένας στο βόρειο πόλο και ο άλλος στο νότιο πόλο, όταν θα γίνει η ανάσταση των νεκρών και η κρίση, τότε ό,τι και να έγινε το ανθρώπινο σώμα, όπου και όπως να χωνεύτηκε στη γη, ψάρια το φάγανε, φωτιά το φαγε, ό,τι και να έγινε, έλειωσε στο χώμα, θα αναστηθεί. Και όσο κοντά να είναι οι άνθρωποι, δεν θα είναι κοντά εάν δεν ήσαν και στην αρετή κοντά. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Σε ένα κρεβάτι, λέει, δυο κοιμώνται μαζί. Ή γιος και πατέρας και γιος, ή ανδρόγυνο, ή μάνα και κόρη. Συνήθως, τον καιρό που δεν είχαμε πολλά δωμάτια και πολλά κρεβάτια, το ενθυμίστε αυτό, όχι εσείς δεν θυμάστε τίποτα, δεν ξέρετε τι είναι. Η μεγάλη. Κοιμόμαστε σε ένα κρεβάτι πολλοί άνθρωποι. Ήταν μεγάλα φαρδιά κρεβάτια και κοιμόμαστε πολλοί άνθρωποι σε ένα κρεβάτι. Γι' αυτό και μάλιστα και στρωματσάδα χάμ. Βεβαίως. Γι' αυτό λέει ο Κύριος από την εικόνα από την τότε ζωή παρμένο, ότι ο ένας, λέει, παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Ενώ υπάρχει τόση κοντινή σχέση,
1: Ο ένας λέει παραλαμβάνεται, άλλος αφήνεται. Δύο αλέχθουν μαζί στο Μήλο. Ήταν η Μηλόπετρα που δεν μπορούσε να γυριστεί από ένα μόνο πρόσωπο και δύο γυναίκα. Δύο έπρεπε να βοηθούν να καρτούν εκεί τα χερούλια του Μήλου και να γυρίζουν αλέχθοντας το σιτάρι. Δείχνει πόσο κοντά είναι η μια με την άλλη. Κρατάνε το ίδιο χερούλι του Μήλου. Η μια παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Εάν είσαι ευσεβής άνθρωπος, θα παραλυθείς από τον Θεό. Εάν δεν είσαι, ας είσαι κοντά με άλλους ανθρώπους. Θα μείνεις εκεί που είσαι. Δεν θα σε σώσει τίποτα. Ούτε η γειτονιά σου, ούτε η συντροφιά σου, ούτε να σε κρατάει όλα από τα χέρια ο ευσεβής. Δεν θα σωθείς. Θα μείνεις εκεί που είσαι. Αλλά σας είπα, είναι λόγοι καθαρός συναισθηματικοί. Και τότε ο Τοβίας κάμνει εκείνο που του είπε ο πατέρας του. Απήλθε το βίας μετά της γυναικός αυτού και των ιών αυτού τα παιδιά του εις εκβάτανα προς ραγουή των πενθερών αυτού και γύρασε εντύμως και έθαψε τους πενθερούς αυτού εν δόξο και εκκληρονόμησε την ουσία αυτών και το βίτ του πατρός αυτού και τον πατέρα του κληρονόμησε και τον πενθερό του κληρονόμησε. Πέθαναν τα πεθερικά του, τους έθαψε, εγύρασε και αυτός αρκετά ο Τοβίας και απέθανε και ο Τοβίας εις ηλικία 127 ετών. 127 ετών εις τα εκβάτανα της Μηδίας. Προφανώς αυτά τα παρακάτω τα έγραψε ο Τοβίας, αν έγραψε ο Τοβίτ το όλο βιβλίο, και τον τελευταίο στίχο ασφαλώς θα τον έγραψαν τα παιδιά του, διότι ο ίδιος είχε πεθάνει και δεν, όπως ακριβώς είπε τον βιβλίο, τον βιβλίο Δευτερονόμιον το έγραψε ο Μωυσής. Αλλά τα τελευταία, στο τελευταίο κεφάλαιο που περιέχουν τον θάνατο, τον θάνατο και την ταφή του Μωυσέως, προφανώς αυτά δεν τα έγραψε ο Μωυσής. Ποιος τα έγραψε? Ο Ιησούς του Ναβίτ. Έτσι και εδώ πρέπει τα εγγόνια του Τοβίτ να έγραψαν αυτό το στίχο. Ακούσατε τον. Και ήκουσε πριν ή αποθανήν αυτόν, δηλαδή ο Τοβίας, την απώλεια Νινεβή. Πριν πεθάνει ο Τοβίας, έμαθε την καταστροφή της Νινεβή. Είναι ηχμαλώτησε Ναβουχοδονόσορ και Ασσύρος. Ο Ασσύρος ή Ασουήρος κατά τους Εβδομήκοντα είναι ο Κιαξάρης, περσικά λέγεται Ουβαξιάτρα, βασιλιάς των Μίδων, που συμμάχησε με τους Βαβυλωνίους και τελικά κατεστράφει η πόλη η Νινεβή. Και χάρη πρώτου αποθανή επί Νινεβή. Θα ήθελα να μείνω σε αυτό το σημείο. Πρώτον, ότι επληρώθηκε η προφητεία. Την είδε ο Τοβίας. Και δεύτερον, εχάρηκε που κατεστράφει η Νινεβή. Θα πείτε, εδώ έχουμε μία χερεκακία. Έχουμε πολλές φορές στους ψαλμούς αυτό το θέμα, αυτή την θέση. Ότι θα δει τους εχθρούς του, λέγει, να νικώνται και θα φρανθεί η καρδιά σου. Πρόκειται περί χερεκακίας όταν λέγει ο Κύριος να αγαπάμε τους εχθρούς μας και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία επέχουν θέση προφητεία και δεν είναι μία χερεκακία. Εδώ πέρα χαίρεται κυρίως διότι επληρώθη η προφητεία. Άρα είναι αληθής ο Θεός. Και αληθινή είναι η προφήτη του. Πρώτον. Δεύτερον, τα πράγματα δεν σταματούν εκεί. Διότι δείχνει ότι οι κακοί τιμωρούνται, οι αγαθοί επαινούνται. Και συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Τοβίας, Υιός προφήτου, βλέπει και αυτός εις το απότατο μέλλον. Ποιο μέλλον? Την τελική κρίση. Ότι οι δίκαιοι θα είναι η ζωή αιώνιων και η αμαρτωλή η σκόλαση αιώνιων. Εξάλλου, αν το θέλετε, σε αυτήν την βαβυλωνιακή εχμαλωσία, λίγα χρόνια μετά, λίγα χρόνια, όταν εχμαλωτήθηκε των νότιων βασίλειων, κοιτεύει αυτό το τέλος του κόσμου, τον έπαινο των ευσεβών και την καταστροφή των ασεβών. Εις αιώνιον όνειδος, λέγει, εις αιώνιον όνειδος. Είναι η αιωνία κόλασης. Διαβάστε το βιβλίο του Δανιήλ, τελευταίο κεφάλαιο, είναι εκτάκτως ενδιαφέρουσα προφητεία δια την ανάσταση των νεκρών και δια την τελική κρίση. Βλέπετε ότι και ο Τοβίας θα μπορούσε να βλέπει εις το απότατο μέλλον, ότι ό,τι και να περάσαμε στην παρούσα ζωή, υπάρχει ανάσταση νεκρών που ο Θεός δεν θα αφήσει τους δικούς του ανθρώπους. Και συνεπώς, ο Τοβίας εχάρηκε που κατεστράφηκε η Νινεβή. Δηλαδή, ότι απέδειξε ο Θεός ότι είναι αληθής. Αυτό σημαίνει, απέδειξε ο Θεός ότι είναι αληθής. Και όχι διότι οι άνθρωποι κατεστράφησαν. Μπορούσε να πει κανείς ότι και από την άποψη αυτή θα είχε μια χαρά, διότι ξέρετε τι ήταν οι Νινεβίτες, ευθύνη των Εβραίων. Τους είχαν ενθεχμαλωτήσει. Ποιος δεν θα είχε αίρετο Φερυπίν όταν βλέπαμε τότε που όταν φεύγαν οι Γερμανοί και έχαναν τον πόλεμο. Πέστε εδώ, ποιος Έλληνας θα ελυπάτω. Και θα ήταν δίκαιο να λυπάτε γιατί οι Γερμανοί χάναν τον πόλεμο και φεύγαν από την Ελλάδα. Θα ήταν ανόητο. Πανηγυρίζαν που φεύγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Ή οι Τούρκοι, εδώ και τόσα χρόνια, ίσως δεν ξέρω βέβαια δεν υπάρχει κανείς που να ζει από τότε, πιθανώς και να υπάρχει κανείς και να ζει, θα είναι αιωνόβιος, όταν ακριβώς φεύγαν οι Τούρκοι από την Θεσσαλία. Ή, μην πάμε μακριά, το 1912 και 13 που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν, που η Θεσσαλονίκη ελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Θα έκλαιγε κανείς γιατί οι Τούρκοι έφυγαν από την Θεσσαλονίκη. Έτσι και εδώ πέρα ο Τοβίας χαίρεται διότι κατεστράφηκε η Νινεβή. Αυτή η αιώνιοι εχθροί των Εβραίων, του Βορείου Βασιλείου. Και από την άποψη αυτή να το δείτε, είναι δίκαιο. Αλλά κυρίως όμως, εδώ έχουμε προφητικές τοποθετήσεις. Εδώ, παιδιά, τελειώνει το βιβλίο του Τοβί. Αυτό το θαυμάσιο, όπως σας είπα, βιβλίο. Όμως, θα ήθελα να ρίχναμε μια ματιά σε αυτήν την ταλέπορη Νινεβή, η οποία αποτελεί έναν τύπον μελούσης καταστροφής. Και είναι πολύ αξιόλογος αυτός ο ιστορικός τύπος μελούσης καταστροφής, διότι έχουμε και έναν άλλον ιστορικό τύπο, ο οποίος έλαβε χώρα στην Νινεβή. Είναι όταν ο Ιωνάς δεν πηγαίνει στην Νινεβή και τελικά το ψάρι τον τρώγει χωρίς να τον χωνέψει και μέσα στην κοιλία του κήτους μένει 3 μέρες και 3 νύχτες και εκεί είπε την περίφημη οδή του, η οποία είναι χριστολογική. Λέει το εξής εκεί στην οδή του ο Ιωνάς. Έδι, έψιλον δέλτα ύψιλον, έδι η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων. Πρώτου λέγει ότι κατέβηκα, λέει, στον Άδη, που είναι εκεί αιώνιοι μοχλοί. Δεν ανοίγει δηλαδή κατά τρόπον που να παραβιαστεί από άλλους εχθρούς τα λοιπά. Και όμως δεν ήταν στον Άδη. Η κοιλία του κήτους είναι τύπος του Άδου. Και έγειρε, εβασίλευσε κατά λέξη. Έδισε, έγειρε η κεφαλή μου σε σχισμές ωραίων. Ποιες σχισμές ωραίων, αφού ήταν μέσα στην κοιλία του κήτους. Αλλά ο Χριστός ο ίδιος ερμηνεύει και λέγει ότι η κοιλία του κήτους είναι ο τάφος, ο δικός του. Και εις λαξευτήν πέτραν ετοποθετήθη. Έγειρε η κεφαλή του Χριστού εις σχισμάς ωραίων. Γιατί τον έβαλαν μέσα εις των λαξευμένων βράχων. Βλέπετε προφητεία. Είναι χριστολογική η οδή του Ιωνά. Αλλά εάν απετέλεσε αυτή η φυγή του Ιωνά το κυριότατο μέρος της προφητείας του, διότι ο Ιωνάς δεν έγραψε τίποτα. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Ιωνά, δεν έγραψε τίποτα ο Ιωνάς. Αλλά ο ίδιος απετελέστη
0: απετέλεσε προφητεία.
1: Ο ίδιος δεν έκλαψε προφητεία, ο ίδιος στάθηκε προφητεία. Δηλαδή, κατά έναν εποπτικό τρόπο δημιούργησε γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν την προφητεία. Και το σπουδαίο είναι ότι όταν ο Χριστός θέλησε να μιλήσει για την Ανάστασή Του, δεν επεστράτευσε ούτε τον Ισαΐα, ούτε τον Ιερεμία, ούτε τον Ιεζεκίλ, ούτε τον Δανίλ. Επεστράτευσε τον Ιωνά, ο οποίος θεωρείται από τους λεγόμενους μικρούς, όχι σε αξία, μικρούς προφήτας, όχι σε αξία, αλλά από πλευράς όγκου έργου. Δεν έγραψε τίποτα ο Ιωνάς. Και οι άλλοι έγραψαν λίγα πράγματα, είναι 12 οι λεγόμενοι μικροί προφήτες. Ο Κύριος χρησιμοποιεί τον Ιωνά, διότι ο Ιωνάς, για την Ανάστασή Του, είπε στους Εβραίους, ζητάτε σημείον, θα σας δοθεί το σημείο του Ιωνά. Και με τον τρόπο αυτόν αποδεικνύει την Ανάστασή Του, προφητικά. Το ίδιο πρόσωπο του Ιωνά συνδέεται και με την καταστροφή της Νινεβή. Και η καταστροφή της Νινεβή αποτελεί ιστορικών τύπων μελούσης καταστροφής του κόσμου. Έχουμε τρεις ιστορικούς τύπους καταστροφής του κόσμου. Αν θέλετε είναι τέσσερις. Είναι πρώτος ο κατακλυσμός. Μετά είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Είναι κατά κυριολεξία ιστορικός τύπος καταστροφής του κόσμου. Κατόπιν είναι η καταστροφή της Νινεβή. Κατόπιν είναι η καταστροφή της Βαβυλώνας. Δεν χρησιμοποιείται μάλιστα η Βαβυλών στην Αποκάλυψη. Σημειώσατε, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει την Αποκάλυψή του, η Νινεβή ήταν κατεστραμμένη 500 χρόνια. 500 χρόνια η Νινεβή. Η Βαβυλών. Τότε θα πείτε, και όμως χρησιμοποιεί το όνομα Βαβυλών ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη και εννοεί την Ρώμη. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι η Βαβυλών είναι ιστορικός τύπος καταστροφής, μελούσης, όχι μιας πόλεως, του κόσμου. Και τέλος, ο τελευταίος ιστορικός τύπος είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, που συνδέεται με το τέλος του κόσμου. Η Βαβυλών και η Νινεβή δεν συνδέονται με το τέλος του κόσμου, απλώς γεγονότα μέσα στην ιστορία ως υπόδειγμα καταστροφής. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα και η Ιερουσαλήμ συνδέονται με το τέλος του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αφού είναι η ιστορική τύπη μελών των συμφορών, μας ενδιαφέρει. Και μας ενδιαφέρει πολύ, διότι αυτό μπορούμε να το πάθουμε εμείς τώρα, στον 20ο αιώνα, στον πολιτισμό μας, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ιφίλιο, στην Αμερική, δεν ξέρω πού. Και να έχουμε φοβερές καταστροφές, φτάνοντας σε πληρότητα από ό,τι οι πόλεις εκείνες. Γι' αυτό αξίζει να δούμε τι συνέβη στην Νινεβή, ώστε έφτασε να καταστραφεί. Βέβαια, θα είχα πάρα πολλά να σας πω που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη μάθημα μιας ώρας, εκείνα τα οποία θα είχα να σας πω. Αλλά δεν πειράζει όμως. Σας λέγω μόνο μερικά πολύ πολύ στοιχειώδη. Ότι η Νινεβή και η Βαβυλών ήταν δύο αντίζηλες πόλεις. Τελικά συμμαχούν οι Χαλδαίοι, οι οποίοι ήσαν στο νότιο μέρος, κοντά στον Περσικό κόλπο, με τους Μίδους από πάνω προς βάν, και νίκησαν την Νινεβή, η οποία κατεστράφη το 612 π.Χ. και μετεβλήθη σε σωρό ερειπίων εις τέτοιων βαθμών, ώστε ο Ξενοφών, ο δικός μας ο Ξενοφών, όταν έκανε τη γνωστή πορεία με τον Κύρο, θα θυμόσαστε, Κύρο Ανάβαση, πέρασε από εκεί, από την Νινεβή, κάπου το 400 π.Χ. και δεν αντελήφθη ότι ευρίσκεται, μόλις είχαν περάσει δηλαδή 200 χρόνια, δεν αντελήφθη ότι ευρίσκεται πάνω από τα ερείπια της Νινεβή, και του είπαν ότι εδώ ήταν η Νινεβή. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη Βαβυλώνα. Δεν ξέρουν πού ακριβώς ήτο η ακριβή της θέση. Τέτοια ήταν η καταστροφή της. Μέχρι τον 18ο αιώνα η Νινεβή αγνοήτο ως θέση. Διότι μόλις 200 χρόνια μετά την καταστροφή της ο Ξενοφώνης δεν ξέρω πού είναι. Του είπαν ότι εδώ ήταν η Νινεβή. Ξέρω εγώ λόφους από χώμα, εδώ ήταν η Νινεβή. Μα η Νινεβή εδώ. Πόσο μάλλον περνώντας οι αιώνες. Έτσι χάθηκε η θέση της Νινεβή. Θα λέγαμε κουκουβάγιες λαλούσαν στην περιοχή. Έμεινε άγνωστη η θέση της Νινεβή και αναγνωρίστη ότι βρίσκεται κοντά στην Μοσούλη, τη σημερινή Μοσούλη της Βαγδάτης, προς το τέλος του 18ου αιώνα από τον Γερμανόν Κάρστεν. Και επιβεβαιώθη τελικά με ανασκαφές ότι ήτο η Νινεβή το 1820. Ήταν τόση και τέτοια καταστροφή της. Αλλά για να δούμε όμως γιατί ήταν τόση και τέτοια καταστροφή της. Προσέξτε. Η πόλη σε αυτή που κάποτε μετανόησε και σώθηκε ξανά έπεσε στην αμαρτία. Μια αμαρτία που δεν είχε όρια. Φαίνεται. Σας παρακαλώ κοπέλες, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας να ακούσετε αυτό που θα σας πω. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι πάντα κάνουν αμαρτίες. Πάντοτε. Και ψέματα λένε και κλέβουν και πολέμους κάνουν και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θα λέγαμε ότι οι Έλληνες όλο πολέμους έκαναν, έστω επιθετικούς, έστω αμυντικούς, ηρωικοί πολεμήσαν. Τέλος πάντων, όλα αμαρτία είναι αυτά τα πράγματα, αλλά έχει και ένα μεγαλείο. Έχει και ένα μεγαλείο. Θα το πάρουμε και έτσι. Είναι όμως μερικές αμαρτίες μέσα στις ανθρώπινες γενιές, τις οποίες, πώς να το κάνουμε, ιδιαίτερα ο Θεός δεν ανέχεται. Βεβαίως βασικά είναι η ειδωλολατρία. Αλλά και την ειδωλολατρία την ανέχεται ο Θεός μέχρι σε έναν βαθμό. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματι, ότι υπερίδε, λέει ο Θεός, τους χρόνους της αγνίας. Άγνοια οι άνθρωποι ήταν, δεν ήξεραν τον αληθινό Θεό. Έρχεται η ώρα να γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό. Είτε ζούμε σε κατάσταση αγνία, είτε σε κατάσταση γνώσεως Θεού, αυτά τα κάποια αμαρτήματα, άμα υπάρχουν, φοβερά αιρετίζουν τον Θεό. Βασικά είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Βασικά. Όπως κατεστράφει ο αρχαίος κόσμος δια του κατακλυσμού, δια το είναι αυτούς σάρκας. Οι ληστέ, σαρκικοί άνθρωποι. Αλλά από τα σαρκικά αμαρτήματα τότε δεν υπήρχαν πορνείες στην ιστορία. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε πορνείες και νηφικότητες. Μερικά αμαρτήματα από τα σαρκικά είναι ιδιαζόντως συχαμερά εις τον Θεό. Και τα ιδιαζόντως συχαμερά αμαρτήματα, παιδιά, είναι η αλλαγή των θύλων. Το θύμα ύψιλον. Όταν το αγόρι γίνεται κορίτσι και όταν το κορίτσι γίνεται αγόρι. Αυτό το μπέρδεμα. Αυτό το μπέρδεμα. Αρχίζουν οι άνδρες να γυναικίζουν με τα ρούχα τους, με τα μαλλιά τους, με το περπατημά τους και με τη συμπεριφορά τους. Όπως και τα κορίτσια αρχίζουν να ανδρίζουν. Με τα μαλλιά τους, με τα ρούχα τους, με τα παντελόνια που φοράνε. Ακούτε. Με τα παντελόνια που φοράνε. Και λοιπά και λοιπά. Και αυτές ανδρίζουν. Δηλαδή, ανδροποιείται η γυναίκα και γυναικοποιείται ο άνδρας. Και γίνεται αυτό το μπέρδεμα των θύλων. Αυτό το μπέρδεμα των θύλων είναι ιδιαζόντως η χαμερό εις το Θεό. Έχω χρέος να το πω και να το φωνάξω. Γιατί κατεστράφησαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Διαβάσετε στο βιβλίο της Εξόδου, συγγνώμη, της Γενέσεως, 19 κεφάλαιων, να δείτε εκεί γιατί κατεστράφησαν, παρακαλώ, οι πόλεις αυτές. Γιατί από μικρού λεγέως μεγάλου οι άνδρες μετήρχοντο τις διαστροφές. Αυτές που μετέρχεται και η εποχή μας. Ναι. Για να έρθουμε τώρα και στην Νινεβή.
0: Και να φανταστείτε ότι δεν σώθηκε ούτε ένα από την Ινεβή. Ούτε ένα δεν σώθηκε. Συγγνώμη, από τα Σόδωμα και τα Γόμαρα. Ούτε ένα δεν σώθηκε. Μένει η Ινεβή. Για να δούμε την Ινεβή. Γιατί κατεστράφηκε τόσο πολύ. Τι συνέβαινε στην πόλη αυτήν. Αμαρτίες. Πάντα είχε αμαρτίες η Ινεβή. Είχε τέτοιες αμαρτίες. Και από πού ξεκινούσαν αυτές οι αμαρτίες. Από τον Αυτοκράτορα. Και όταν λέει βρωμάει το κεφάλι, το ψάρι από το κεφάλι, τότε βρωμάει και η ουρά. Όταν βρωμάει το κεφάλι. Όταν ο Αυτοκράτορας, ο βασιλεύς, ο κυβερνήτης είναι τέτοιος άνθρωπος, δεν μπορεί παρά και ο λαός θα είναι όμοιος. Λοιπόν, ο τελευταίος Αυτοκράτορας της Νινεβή ήταν ο γνωστός μας Σαρδανάφαλος. Θα σας πω για τον Σαρδανάφαλο τι γράφει ο Αθηναίος στο βιβλίο του Δείπνος Σοφιστής, 12ο κεφάλαιο 528. Γράφει και ο Πλούταρχος. Και μάλιστα μία πρόταση, μόνο αλλάζει συντακτικώς η πρόταση, είναι όμως οι ίδιες λέξεις, αναφέρεται και από τον Πλούταρχον η περίπτωση αυτή. Γράφει και ο Διόδωρος, Έλληνες συγγραφείς. Θα διαβάζω πρώτα τι γράφει ο Αθηναίος στον Δείπνο Σοφιστή του. Τι είχε ο Σαρδανάφαλος, ο Αυτοκράτορας της Νινεβή, ο τελευταίος, ο οποίος περιττώ να σας πω ότι τον έσφαξαν κλπ. Κλπ. Είχε γυναικείαν φωνή και εψινηθιωμένος και κεκοσμημένος γυναιστή. Εψινηθιωμένος θα πει φορούσε ψινήθια, αυτά που βάζουν οι γυναίκες, κοκκινάδια, πούδρες, ψινήθια, αυτά να λέγονται ψινήθια. Φορούσε λοιπόν ψινήθια, τέτοια πράγματα, δηλαδή κραγιόνια και τέτοια πράγματα. Και ήταν στολισμένος, λέγει, γυναιστή, κατά τρόπον γυναικείων. Και μετά των παλακίδων ξένων πορφύραν, αναβάβηκε μετά τον καθήμενος. Ήσαν, λέει, με τις παλακίδες, παλιογυναίκες, και το ρήμα ξένο είναι μεν και σήμερα. Έχουμε να ξάνουμε, λέει, μαλλί, λέει, παροιμία. Έξενε πορφύρα, δηλαδή. Βρίσκεται μέσα σε γυναικείες δουλειές μαζί με τις γυναίκες, προσέξτε, αναβάβηκε μετά τον καθήμενος. Αναβάβην θα πει είχε τα πόδια απρεπώς τοποθετημένα όταν εκάθητο. Όπως σήμερα βλέπουμε, σχεδόν κατά κανόνα, ακόμη και, σα το έχω ξαναπεί, και ακόμη και στην εξομολόγηση που έχουμε το κάνουμε αυτό, ακόμη και στην εκκλησία μέσα το κάνουμε. Το έχω προσέξει αυτό το πράγμα, είναι φοβερό. Οι γυναίκες που βάζουν τον απόδια πάνω στο άλλο. Ποτέ μη βάζετε τον απόδια πάνω στο άλλο. Είναι φοβερό. Για να μην πω και άλλα γύρω από το θέμα αυτό. Τα σοφρείς υπογεγραμμένος. Δεν πει τα σοφρείς υπογεγραμμένος. Είχε ξηρύσει τα φρύδια του και είχε βάλει μολυβιά, αυτά που βάζουν και οι γυναίκες. Ναι. Γυναικείαν δε στολήν έχων, φορούσε γυναικεία ρούχα και κατεξηρημένων των πόγωνα και κατακεκισηρισμένων. Είχε λέγει, τότε ξέρετε, τελικά επεκράτησε να οι άνδρες να ξηρίζονται χωρίς αυτό να έχει μια επίπτωση άσχημη. Αλλά για αυτή την περίπτωση τότε εκείνος που ξύριζε τα γένια του ήταν διαβεβλημένος άνθρωπος, ηθικά διαβεβλημένος. Αυτό δεν το κατά και κυσυρισμέναν, η κύσυρις είναι η ελαφρόπετρα. Η γνωστή που τρίβομαι και λιένομαι, ας πούμε, μάρμαρα, πλακάκια, τα νελερωμένα, παίρνουμε την ελαφρόπετρα και τρίβομαι. Και το καθαρίζουμε, το λιένομαι. Είναι παρακείμενος εδώ πέρα, κατά και κυσυρισμένος θα πει, λιασμένο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το πρόσωπό του δεν ήταν απλώς μόνο ξυρισμένο, αλλά και πάρα πολύ λίγο. Ποιος ξέρει. Τι αλυτές θα έβαζε και τι κρέμες θα έβαζε για να κάνει το πρόσωπο του τέτοιο. Ο δε Διόδωρος γράφει
2: πας αφροδισιακάς τέρψης μεταδιώκων ανδρός άμα και γυναικός. Ζούσε και σαν άνδρας, ζούσε και σαν γυναίκα. Αυτό που σας είπα, δυστυχώς συμβαίνει. Ιδέ το επίγραμμα του τάφου του, ή μάλλον επίγραμμα στον τάφο του, ήταν το εξής. Έμεινε μάλιστα παροιμιώδες μέσα στην ιστορία το επίγραμμα του Σαρδανάφαλου. Έπιον, έφαγον, υφροδισίασα, ειδός των χρόνων όντα βραχήν. Έφαγα, ήπια, γλέντισα, ξέροντας ότι η ζωή είναι μικρή. Λοιπόν, πέστε μου σας παρακαλώ, αυτά που παρουσίασε ο Σαρδανάφαλος, ο αυτοκράτορ, ο τελευταίος των Ασσυρίων, έχει κοινά χαρακτηριστικά με την εποχή μας? Έχει. Εάν έχει, η καταστροφή της Νινεβή είναι ιστορικός τύπος τι πρόκειται να πάθει μια γενεά και μια εποχή συγκεκριμένη όταν επαναλαμβάνει αυτούς τους τρόπους ζωής. Ας φοβηθούμε, παιδιά. Παιδιά, ας φοβηθούμε. Θέλετε δε να γλιτώσετε όπως γλίτωσε ο Τοβίας που του παραγγέλει ο Τοβίτ να φύγει από την Ινεβή και να μην καταστραφούμε? Θέλετε? Ο Θεός θα βρει τρόπο να μας γλιτώσει. Είναι δυνατός ο Θεός. Αρκεί να είμεθα κάτω από τις εντολές. Αρκεί να μην συμμορφούμεθα με το πνεύμα της εποχής μας. Μη πει μια κοπέλα, μα όλες φοράν παντελόνια, δεν θα βάλω εγώ. Όχι, παιδί μου, δεν θα βάλεις εσύ. Μα όλες κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ να μην κινηθώ. Όχι, παιδί μου, δεν θα κινηθείς εσύ. Εάν έτσι πραγματικά κινηθούμε, τότε εάν ο Θεός επιτρέψει ξέσπασμα καμιάς καταστροφής, θα με θυμώσει. Ο Θεός θα γλιτώσει εκείνους που έμειναν πιστοί στο όνομά του. Θα ταλαιπωρηθούν μαζί με τους άλλους. Αλλά θα γλιτώσουν όμως τελικά. Θα γλιτώσουν. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τους δικούς του, τους έχει γραμμένους τις βίβλων ζωής, αγαπά τους δικούς του και τους προστατεύει. Έτσι τελειώνοντας, παιδιά, ολόκληρο το βιβλίο του Τομή, είδαμε πόση ωφέλεια πραγματικά πήραμε από αυτό το ωραιότατο βιβλίο και σήμερα με τη χάρη του Θεού το κλείνουμε. Εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει και να μας βοηθήσει όλους να γίνονται όλα αυτά πραγματικά συμπεράσματα της ζωής μας. Θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα από την προσεχή φορά.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

εξήλθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού. Χωρίς σπορά αφαιρισμός δεν υπάρχει, φίλοι ακροατέ. Και χωρίς τη σπορά του λόγου του Θεού, φερισμός πνευματικός δεν γίνεται. Χωρίς σπορά ψωμί δεν ζυμώνεται. Και χωρίς λόγο Θεού ζύμωσης της ανθρωπίνης κοινωνίας δεν μπορεί να συντελεστεί. Χωρίς το λόγο του Θεού υπάρχει πείνα πνευματική. Σε καιρό πείνας οι άνθρωποι τρώνε ακόμη και τα φλούδια. Ψάχνουν ακόμη και στα σκουπίδια. Αναζητούν την τροφή τους ακόμη και στα βελανίδια. Σήμερα στον τόπο μας η κοινωνία θεωρείται καταναλωτική, γεμάτη από υλικά αγαθά. Είναι όμως πεινασμένη πνευματικά. Στερείται πνευματικών όντων, πνευματικών αγαθών. Εφόσον στη μεγάλη τους πλειονοψηφία οι άνθρωποι δεν δέχονται τη σπορά του λόγου του Θεού, είναι πολύ φυσικό να λιμοκτονούν πνευματικά, να μην γεύονται τον άρτο της ζωής. Και όσοι δεν ζουν με τον άρτο της ζωής, αυτοί υποσιτίζονται με τα φλούδια της φτηνής ιδεολογίας και συνθηματολογίας, με τα σκουπίδια της διαφθοράς, με τα υποπροϊόντα της έκφυλης ζωής. Είναι απόλυτη η ανάγκη για σπορά πνευματική. Ο πρώτος δε και μεγάλος σποριάς είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η πρωτοποριακή σπορά του Θείου και αιωνίου λόγου γίνεται από το λόγο, από το σαρκωμένο Υιό και λόγο του Θεού. Η σπορά του λόγου απαιτεί τέχνη. Ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται από τους πατέρας παντεχνήμων λόγος. Αυτός ο πανεχνήμων λόγος γνώριζε κάθε φορά να χρησιμοποιεί ειδικό τρόπο για να σπέρνει το λόγο του, τη διδαχή του, το Ευαγγέλιο του στις καρδιές των ανθρώπων. Η τέχνη της σποράς του λόγου αποκαλύπτεται στον παραστατικό τρόπο που ο ίδιος ονόμασε παραβολή. Τι είναι η παραβολή? Κάποια ιστορία παρμένη από τη φύση ή από την ανθρώπινη ζωή. Μια ιστορία αληθινή που πίσω όμως από αυτήν κρύβεται κάποια υπερκόσμια πραγματικότητα ή ένα πνευματικό δίδαγμα. Γιατί ο Χριστός μιλούσε εν παραβολές? Για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας είναι ο ουσιαστικός. Η παραβολή είναι ένας συνθηματικός ενιγματώδης λόγος. Και όπως τον συνθηματικό λόγο τον κατανοούν μόνον όσοι είναι μοιημένοι, έτσι το βαθύτερο νόημα μιας παραβολής το κατανοούν μόνον όσοι είναι μοιημένοι στα μυστήρια του Θεού. Η διδασκαλία του Χριστού την άκουγαν και αγαθές και καλοπροαίρετες ψυχές. Την άκουγαν και οι πονηροί Φαρισαίοι που ήσαν προκατηλημένοι κατά του Ιησού. Γι' αυτό πολλά πράγματα ο Χριστός τα δίδασκε σε ευθύ λόγο, όπως είναι η επί του όρους ομιλία. Πολλά όμως θα έλεγε σε πλάγιο τροποντινά λόγο. Χρησιμοποιούσε εικόνες και παραστάσεις. Ότι η παραβολή είναι συνθηματικός λόγος το βεβαιώνει ο ίδιος ο Θείος Διδάσκαλος. Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Τις δε λυπήσεν παραβολές ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνειώσι. Το ίδιο κάνει και η Εκκλησία. Από την αρχαία εποχή χρησιμοποιούσε τα σύμβολα. Στις κατακόμβες βλέπουμε χαραγμένα ή ζωγραφισμένα πολλά σύμβολα. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της εικόνος. Τα σύμβολα είναι η παραβολική ζωγραφική
οι εικονογραφημένες παραβολές. Οι άγιες εικόνες είναι παραβολές, όχι φυσικά με γλώσσα, αλλά με πινέλο φτιαγμένες. Η βυζαντινή εικόνα ενός Αγίου δεν έχει μόνο την ιστορική της διάσταση, έχει και τη συμβολική και διδακτική της διάσταση. Η Εκκλησία λοιπόν χρησιμοποιεί και τον παραβολικό λόγο, δεν εκθέτει τα μυστηριά της στον οποιοδήποτε, δεν ρίχνει τους μαργαρίτας των θείων μυστηρίων σε ασεβείς και αθέους. Μιλάει ενεγματοδός και καταλαβαίνουν μόνον οι καλοπροαίρετοι. Λέγει σχετικά ο ιερός Χρυσόστομος, επειδή ενηγματοδός έμελε διαλέγεσθε, διανύστηση την διάνοιαν των ακουόντων πρώτων δια της παραβολής. Ο άλλος είναι ο παιδαγωγικός λόγος. Στην παραβολή βλέπουμε αυτό που στην παιδαγωγική ονομάζουμε εποπτικό λόγο ή επαγωγό διδασκαλία. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος παιδαγωγός που με τις παραβολές διδάσκει πολύ παραστατικά. Ο λόγος του Χριστού δεν είναι ακαταλαβίστικος, δεν είναι άπιαστος λόγος, δεν είναι κουλτούρα για τους λίγους τους μορφωμένους, δεν απευθύνεται μόνο σε υψηλές διάνοιες, είναι εύληπτος για όλους. Η επιτυχία ενός διδασκάλου είναι να τον κατανοούν όχι μόνον οι ολίγοι, αλλά οι πολλοί ή δυνατόν όλοι. Γιατί άραγε πρώτη από όλες τις παραβολές λέχθηκε η παραβολή του σποραίος? Όταν κάποιος παρασκευάζει ένα πομπό, οφείλει συγχρόνως να φροντίζει και για δέκτη. Πομπός χωρίς δέκτη είναι άχρηστος. Η παραβολή είναι ένας πομπός που λειτουργεί με ενέργεια μεν του ουρανού, αφού είναι θείος λόγος, αλλά στη συχνότητα του ανθρώπου. Ο πομπός της παραβολής προορίζεται για το δέκτη που ονομάζεται άνθρωπος. Με την πρώτη λοιπόν παραβολή του ο Ιησούς ετοιμάζει τους δέκτες εκείνους που θα δέχονται τις παραβολές του. Ετοιμάζει τους ακροατάς του. Φανερώνει ποιοι είναι αληθινοί ακροατές του Λόγου του Θεού. Στην πρώτη παραβολή ο Χριστός ομιλεί για το πρόσωπό του. Προσέξτε τον πρώτο στίχο της παραβολής του σποραίος. Εξήλθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Αν ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, αυτός ο λόγος αποτελεί ιδιοκτησία του Θεού λόγου. Γι' αυτό τονίζει τον σπόρον αυτού. Το δικό του σπόρο βγήκε να σπείρει. Και εμείς παίρνουμε το λόγο, αλλά είμαι θα απλώς οικονόμοι του λόγου, όχι παραγωγή του λόγου. Του Χριστού, του σαρκωμένου λόγου είναι ο λόγος. Σε μας απλώς τον δανείζει για να τον σκορπίσουμε κι αλλού. Ο μεγάλος σποριάς ο Ιησούς Χριστός εξήλθεν. Βγήκε από τον ουρανό και μπήκε στον κόσμο. Βγήκε από την αορασία και έγινε ορατός. Βγήκε από το άχρονο και μπήκε στο χρόνο. Βγήκε από το άπειρο και μπήκε στο χώρο. Βγήκε από την αιωνιότητα και μπήκε στην ιστορία. Βγήκε από την απομόνωση και μπήκε στην κοινωνία των ανθρώπων. Βγήκε από το άσαρκο και σαρκώθηκε. Βγήκε από το άκτιστο και μπήκε στην κτήση. Όλα αυτά, φίλοι ακροατέ, είναι στοιχεία της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Δεν σημαίνουν άρνηση των στοιχείων της προηγουμένης του καταστάσεως. Έγινε κάτι που δεν ήταν, χωρίς να πάψει να είναι εκείνο που ήταν. Εξήλθε στον κόσμο χωρίς να εξέλθει από τη θέση του στον ουρανό. Επειδή δεν μπορούσε ο άνθρωπος να εισέλθει στον ουρανό, να προσεγγίσει το Θεό,
Γι' αυτό εξήλθε εκείνος. Ήλθε εκείνος σε μας. Εξήλθε. Πραγματοποίησε πορεία προς το λαό. Πολύς λόγος για την πορεία προς το λαό που λένε ότι κάνουν οι κομματικοί ηγέτες, παίρνοντας καθένας το δικό του δημαγωγικό λόγο. Την αληθινά ευεργετική πορεία προς το λαό ένας την έκανε. Εκείνος που είναι ο Θεός του λαού, ο Σωτήρας του λαού, ο Ιησούς Χριστός. Εξήλθε. Πώς όμως? Όταν κάποιος βγαίνει να κάνει μία επίσκεψη, ντύνεται επισημότερη στολή. Φοράει τα επίσημα, τα καλά του όπως λέμε. Και ο Θεός όταν αποφάσισε, όταν ευδόκησε να κάνει τη μεγάλη, την ιστορική επίσκεψη στον κόσμο, φόρεσε την πιο επίσημη στολή της αγάπης του. Ποτέ μέχρι τότε δεν είχε φορέσει αυτή τη στολή. Την κρατούσε σχεδιασμένη προκαταβολής κόσμου. Και η στολή που ντύθηκε ο Θεός για να εξέλθει στη συνάντησή του με τον άνθρωπο είναι η ανθρωπίνη φύση στην οποία προσέλαβε. Περιευλήθη ο Θεός στην ανθρωπίνη φύση και βγήκε ως θεάνθρωπος να σπείρει τους δύο σπόρους της αγάπης του, το λόγο του και το αίμα του. Λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος: «Πόθεν εξήλθεν ο πανταχού παρών, ο πάντα πληρών, ή πώς εξήλθεν, ουτόπο αλλά σχέση και οικονομία, τι προς ημάς εγκύτερον ημών γενόμενος δια της κατασάρκα περιβολής. Επειδή γαριμής εις ελθύνου και δυνάμεθα των αμαρτημάτων διατυχιζόντων ημίν την είσοδον, αυτός εξέρχεται προς ημάς». Η Εκκλησία μας, φίλοι ακροατέ, συνεχίζει την πορεία προς το λαό. Εξέρχεται, βγαίνει προς τα έξω, σαρκώνεται, συγκαταβαίνει και διακονεί, κατεβαίνει και στα κατώτερα στρώματα και στα μικρότερα παιδιά. Μιλάει στη γλώσσα κάθε ανθρώπου. Ας μη παραξενευόμεθα που δεν ακούνε όλοι οι άνθρωποι το λόγο της Εκκλησίας. 1:3 είναι μέσα στην παραβολή του σπορέως η αναλογία της αγαθής γης.

Έτσι και ο λόγος του Θεού πέφτει παντού. Στη φυσική γεωγραφία φαίνεται χαμένος ο σπόρος που πέφτει σε τόπους σαν τους τρεις πρώτους της παραβολής. Στην πνευματική όμως γεωργία δεν πηγαίνει ποτέ χαμένος ο σπόρος, διότι και η πετρώδης και η ακανθώδης και η οδοστρωμένη γη μπορεί να μεταβληθεί σε αγαθή γη. Εμείς ας παίρνουμε το χειρότερο κακό και για τον εαυτό μας και για τους άλλους είναι να μην σπέρνουμε το λόγο του Θεού, να μην ομολογούμε την πίστη μας, να μην ξαπλώνουμε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Φανταστείτε πηγή γεμάτη νερό που να έχει κλειστό το στόμα της, να έχει στομωθεί. Αλλά το νερό δεν υπάρχει για να παραμένει αποθηκευμένο. Υπάρχει για να ξεπηδά και να τρέχει. Δεν έχει σημασία πως πέφτει, που κυλάει το νερό, αν κυλάει σαν ριάκι, αν ορμά σαν καταράκτης. Σημασία έχει να κυλάει, να προσφέρεται, να μην παραμένει κλεισμένο στον εαυτό του. Σημασία έχει να τρέχει ο λόγος, να σπέρνεται με πίστη. Μικρός ο σπόρος, αλλά κρύβει δύναμη μεγάλη. Εμείς, φίλοι ακροατέ, έχουμε χρέος να σπέρνουμε. Ας μην ξεχνούμε ότι την ώρα που εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αδρανούμε και κοιμούμεθα, τα παιδιά του σκότος ζωντανά και δραστήρια τρέχουν για τη διαβολοσπορά τους. Την ώρα που οι Ορθόδοξοι αδιαφορούμε, οι αιρετικοί εξέρχονται, βγαίνουν έξω και πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και σπέρνουν παντού το σπόρο της διαστροφής. Το είπε ο Χριστός, ενδέ το καθεύδιν τους ανθρώπους, ήλθεν ο εχθρός και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σύτου και απήλθε. Ας μην ξεχνούμε ότι μαζί με τους προφήτας βγαίνουν και οι ψευδοπροφήτες. Μαζί με τους Αποστόλους βγαίνουν και οι ψευδαπόστολοι. Μαζί με τους Αγίους βγαίνουν και οι ψευτοάγιοι, οι αγύρτες. Μεγάλη η ευθύνη μας. Γι' αυτό οφείλουμε όλοι μας να σπέρνουμε και συγχρόνως να προσευχόμεθα να μεταβάλει η χάρη του Θεού όλους τους ανθρώπους σε αγαθή γη για να καρποφορήσει ο λόγος του Θεού.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαρεστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, της παράδεκτών μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφησε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγλι. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντας εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτήσιν εφανίσως ο κτήστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρου βλαστήσεω γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμε αυτήν βοώντε. Χαίρετο άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλωνωμένη, χαίρε απογενώσε ο λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλου απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε τ' αυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή ερήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προστού τον αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνη καθημά άνθρωπο, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Τείχο ή τον Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητή ο Ναυλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα να γέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των βολών εκτιρμό. Ει αρρύθμου γάρτι ψάμου ο δάσον προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του Σιβώντα,
4: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσο Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόλης ήμουν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ή πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένο. Υγειασμένη νέα και παράδεισο λογική παρθενικών κάθχημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και τα λεπόρων μου ζωή, μην καταλείπει με των αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώρα του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματο. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων, ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκτιρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν

και σώζειν, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς ενωμιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο,
μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέει στο της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

0: Στάθηκαν στη μέση του πάρκου να ανασάνει το θαλασσινό αγέρι η Γεωργίτσα. Αγκάλιασε ένα δέντρο. Έβαλε το αυτί της στον κορμό να ακούσει την καρδιά του. Έτσι όπως τους έμαθε ο δάσκαλος, πίσω στο χωριό της. Σε αυτό το πάρκο πριν λίγες μέρες γνώρισε και την Τασία, μια 15χρονη κοπέλα από ένα καπνοχώρι του Κιλκής. Ήταν από πολύ τεκνή οικογένεια. Όλη η έγνοια τους, όπως έλεγε, τα καπνά. Αγώνα στο χωράφι, αγώνα και στο σπίτι. Να τα σπείρουν, να τα τσαπίσουν, να τα μαζέψουν, να τα βελονιάσουν, να τα στεγνώσουν. Μα σαν έπιανε καμιά ξαφνική μπόρα, έτρεχαν σαν τους τρελούς να τα σώσουν πριν βραχούν. Κι ύστερα να τα κάνω δεμάτια. Όταν περνούσαν οι έμποροι, άλλος σούφρωνε τα φρύδια και άλλος αναρωτιόταν αν είναι καλή ποιότητα. Παζάρια στα παζάρια μέχρι να ρίξουν όσο γινόταν πιο χαμηλά την τιμή. Βαρέθηκα. Από τα γενοφάσκια μου η ζωή είχε άρωμα ταμπάκου. Τα παράτησα όλα και ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάζω τα μικρά, κάνω και δουλειές. Καλά περνάω. Είπε και έβγαλε από την τσέπη της μια σοκολάτα. Σκέτη γλύκα, έχεις φάει ποτέ? Της γνέφει αρνητικά. Εκείνη κόβει ένα μικρό κομμάτι και της δίνει να δοκιμάσει. Το λαχταράει, αλλά προτιμά να το δώσει στα μικρά που παίζουν παραδίπλα. Η Τασία την προφταίνει και της το αρπάζει από το χέρι. «Δεν είμαι καμιά χαζή να με μαρτυρήσουν?» «Γιατί κρυφά την παίρνεις?» «Εμπτή φανερά!» «Ξεκλέβω καμιά δραχμή από τα αφεντικά και την αγοράζω». Η Γεωργίτσα θυμάται την καραμέλα του μπακάλι και κοκκινίζει ολόκληρη. «Άκου, μην είσαι χαζούλα. Άμα βρίσκεις, σούφρωνε καμιά δραχμή και μην έχεις τύψεις. Τόσες δουλειές τους κάνουμε. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη. Η δική σου μάλιστα, ο Εβραίος, στο καλύτερο μαγαζί έχει στην αγορά». «Δεν είναι Εβραίοι, Έλληνες είναι», της αντιγύρισε η Γεωργία με πείσμα. «Εβραίοι είναι, τους ξέρω καλά. Έχεις δει στο σπίτι καμιά εικόνα? Εκτός βέβαια από το κίτρινο άστρο. Πάνε καμιά Κυριακή στην εκκλησία? Μόνο το Σάββατο πηγαίνουν στη συναγωγή. Αλλά τι περιμένεις? Αφού αυτοί σταυρώσανε το Χριστό και ας ήτανε από την ίδια τους τη φυλή», είπε με ένα περιφρονητικό χαμόγελο. Αφού δεν τη γλύκανε με τη σοκολάτα, τη φαρμάκωσε με τα λόγια της. Τα είπε εκλεβαστικά και την πόνεσαν, ζαλίστηκε. Πήγε λίγο πιο πέρα και κάθισε σε ένα πεζούλι. «Όχι, όχι, χίλιες φορές όχι. Ο σεβαστός κύριος Ιάκωβος, η ευγενική κυρία Σάρα, η αγαπημένη της Μίριαμ, ο λατρεμένος της Ιωσήφ. Αυτή αποκλείεται να σταύρωσαν τον Χριστό». Το άστρο όμως το είδε. Θάρεψε πως είναι των μάγων και το είχαν ξεχασμένο εκεί από τα Χριστούγεννα. Εικόνες δεν είχαν πουθενά, το είχε προσέξει και εκείνη. Ίσως γι' αυτό δεν τόλμησε να βγάλει τον Αρχάγγελο. Κάθε βράδυ που έκανε την προσευχή της, άνοιγε και τη μαντήλα της μάνας της. Την έφερνε στο πρόσωπό της. Θαρούσε πως είχε ακόμα την ευωδιά του ζυμωτού ψωμιού. Φιλούσε τον Αρχάγγελο και τον παρακαλούσε να τη σκεπάζει με τις φτερούγες του. Μετά τον τύλιγε και πάλι ευλαβικά και τον έβαζε κάτω από το προσκεφάλι της. Τώρα που της αποκαλύφθηκε η αλήθεια, έπρεπε να τη δεχτεί. Ναι, το Σάββατο ήταν για αυτούς η καλή μέρα. Ακόμη και εκείνη δεν την άφηνα να κάνει δουλειές. Της έδιναν άδεια. Δεν είχε όμως να πάει κάπου, οπότε έμενε μέσα στο σπίτι. Την πόλη τη φοβόταν. Δεν ξεθάρευε να βγει μόνη της. Όλη η προετοιμασία γινόταν την Παρασκευή. Γυάλιζε τα ασημένια κυροπήγια και τα έβαζε στο τραπέζι πάνω στο κολαριστό άσπρο τραπεζομάντιλο. Η Σάρα με πολύ προσοχή ετοιμάζε το φαγητό. Χοιρινό δεν έτρωγαν ποτέ, μόνο κοτόπουλο ή ψάρι. Ο μεγάλος βραχνάς της Μίριαμ συχαινόταν τα αγκάθια του. Προτιμούσε να μείνει νηστική. Η Γεωργίτσα για να την ευχαριστήσει της καθάριζε το ψάρι και με τα φυλλαράκια από το μαϊντανό της έφτιαχνε επάνω ένα καλλιτεχνικό μη. Ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο ήταν πάντα το ευχαριστώ της Μίριαμ. Η ώρα όμως περνάει. Η Τασία με τα παιδιά που φροντίζει έχει φύγει. Στρίφει το βλέμμα της στον Ιωσήφ. Παίζει ανέμελος με την μπάλα του. Τον κοιτάζει αμήχανη, μελαγχολική. Η σκέψη ότι σε λίγο θα γυρίσει στο σπίτι και θα ζει με αυτούς που σταύρωσαν τον Χριστό της φέρνει απελπισία. Έναν άνθρωπο δεν έχει να το μοιραστεί. Φαίνεται ότι έχει μείνει μόνη σε αυτή τη ζωή. Δύο παλικάρια περνούν από δίπλα της και κουβεντιάζουν. Μια γνώριμη φωνή χαϊδεύει τα αυτιά της. Κάτι της θυμίζει. «Ναι, ναι», σηκώνεται και τρέχει ξοπίσω τους. «Αντώνη, Αντώνη». Οι δύο νέοι κοντοστέκονται. Ο ένας σκύβει και την παίρνει στην αγκαλιά του. Σφίγγει τα χέρια της με λαχτάρα γύρω από το λαιμό του. «Τι γυρεύεις εδώ, ξαδερφούλα μου?» «Με έχουν βάλει και δουλεύω σε ένα σπίτ. Σε παρακαλώ, πάρε με στο χωριό. Πάρε με μαζί, σε οικετεύω».
1: «Δεν μπορώ, κοπέλα. Αύριο μαζί με το φίλο μου ντυνόμαστε φανταράκια. Φεύγουμε για τον Εύρο. Αν θέλεις κάτι να μιλήσεις στους αδερφές, θα βρω τον τρόπο. Πες μου, περνάς καλά?»
0: Αισθάνθηκε πως η ζωή της δεν έχει πισωγύρισμα. «Καλά, περνάω πολύ καλά. Να μην ανησυχούν για μένα, καλό στρατό». Έφυγαν, τους παρακολουθεί μέχρι που χάνονται. Με το μυαλό της το χωριό αποξεχάστηκε. Χωρίς να το καταλάβει, είχε απομακρυνθεί. Ψάχνει η αλαφιασμένη να βρει τον Ιωσήφ. Ευτυχώς δεν άργησε. Σουρούπωνε. Το πιάνει από το χέρι και φεύγουν για το σπίτι. Το βράδυ έγινε αποκαμωμένη στο κρεβάτι της. Η συνάντηση αυτή ξύπνησε θύμησες. Η μάνα, οι αδελφές, το φτωχικό τους. Τα δάκρυα κυλούν στο μαξιλάρι. Ένα γλυκό όνειρο που κράτησε μόνο 9 χρόνια. Δεν θέλει να ανοίξει τα μάτια, μη χάσει τη δροσεράδα του. Κοιμήθηκε με τον Αρχάγγελο αγκαλιά. Το Σάββατο έφυγαν όλοι. Αποφάσισε να πάει και αυτή στην εκκλησία. Ας έμπαινε μια φορά να προσκυνήσει. Κατέβηκε λίγα σκαλιά και μπήκε μέσα. Ολόγυρα σιωπηλά. Λίγα κεριά μισολιωμένα έκαιγαν σε ένα μανουάλι. Προσπέρασε με λύπηση. Δεν είχε λεφτά για κερί. Θαύμασε την απλοχωριά της. Μάρμαρα ψηφιδωτά, πανύψηλες κολόνες με περίταχνα στολίδια στο κεφάλι. Μεγαλόπρεπη. Όπως αξίζει στη μάνα Παναγιά. Λένε πως την εικόνα της δεν την έκαμε χέρι ανθρώπου. Οι Τούρκοι όταν πήγαν στη Θεσσαλονίκη μαγάρισαν την εκκλησιά της. Την έκαναν τζαμί. Μα η Παναγία έκανε υπομονή. Πολύ υπομονή. Γονατίζει εμπρός της και προσεύχεται. Ενώπιος ενώπιο. Την παρακαλεί με παράπονο να της δώσει μια απάντηση στα λόγια της Θασίας. Ένα σημάδι. Φταίνει και οι δικοί της Εβραίοι που σταυρώσανε το Χριστό. Για να κάμψει την ευσπλαχνία της, αρχίζει να κάνει στρωτές μετάνοιες όπως έκαναν οι γυναίκες στο χωριό. Η ώρα περνάει, απόκαμε. Σημάδι κανένα. Ο ουράνιος κόσμος της πίστης την περιβάλλει τρυφερά. Ο Αγιάννης ο Πρόδρομος, η Άγια Απόστολη, η Αγία Άννα. Άλλοι γνώριμοι, άλλοι άγνωστοι, μα σίγουρα κάποιοι από την ίδια φυλή. Μια ταπεινή σκέψη φώτισε το μυαλό της. Όλοι αυτοί ήταν καλοί, γι' αυτό αγίασαν. Εβραίοι, αλλά καλοί. Παντού υπάρχουν άνθρωποι καλοί και κακοί. Σηκώθηκε χαρούμενη. Ήθελε να ξεφωνήσει. Ο Ιάκωβος, η Σάρα, τα παιδιά τους είναι από τους καλούς. Ευχαρίστησε την Παναγία και της υποσχέθηκε να έρχεται συχνά. Βγήκε στο δρόμο. Η καρδιά της πετούσε. Ξέχασε την κούραση και άρχισε να τρέχει. Παραμιλούσε. «Όλοι είναι καλοί, καλοί, καλοί, καλοί». Χωρίς να το καταλάβει, στο τέλος της πλατείας λάθεψε και μπήκε σε ένα στενάδι ανήλιο. Προχώρησε αρκετά και άρχισε να ψάχνει για τα σημάδια. Πουθενά. Μια χρειά ντυμένη στα κουρέλια της, κούτσα κούτσα την πλησιάζει. «Κράτω το ζεμπίλι από τη μια μεριά να με βοηθήσεις να πάω σπίτι μου. Τη μεγάλη πλατεία ψάχνω. Έλα, έλα μαζί μου. Προς τα εκεί πάω κι εγώ». Την τραβά και χαχανίζει. Μαύρη, κακομούτσονη, με ένα δόντι να κρέμεται μπροστά, τη φοβήθηκε. Έστριψε σε ένα στενάδι γεμάτο σκουπίδια και βρώμα. Θέλει να γυρίσει πίσω, μα η γριά την έχει γραπώσει από το χέρι και την τραβάει μακριά. «Κοντεύουμε, κοντεύουμε, όπου να είναι φτάνουμε». Κάτι μισογκρεμισμένα χαλάσματα με ξεχαρβαλωμένες πόρτες, χωρίς παραθυρόφυλλα, χάσκουν απειλητικά. Τρομοκρατείται. Αρχίζει να λέει από μέσα της το Πάτερ ημών, η μόνη προσευχή που ήξερε. Το λέει ασταμάτητα. Ξάφνου, ένας νέος άνδρας εμφανίζεται από το πουθενά.
1: «Άφησέ το»,
0: είπε αυστηρά στη Γεωργία και τράβηξε το χέρι της από το ζεμπίλι. Η γριά τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω και έφτισε κάτω τρεις φορές.
1: Δρόμο, γρήγορα.
0: Την προστάζει. Κούτσα-κούτσα αυτή αρχίζει να τρέχει μακριά, ξεστομίζοντας βρισχές και απειλές. Ο νέος αγκάλιασε τη Γεωργίτσα από τους ώμους και προχωρούν αμίλητοι. Οι βασανιστικές στιγμές που πέρασε έχουν καλμάρει. Ηρέμησε. Μετά από αρκετή ώρα έφτασαν έξω από τη μεγάλη είσοδο του σπιτιού.
1: «Πήγαινε και να προσέχεις»,
0: είπε ο νέος με ένα φωτεινό χαμόγελο.
1: «Σε ευχαριστώ».
0: Δεν ξέρει αν την άκουσε. Έστριψε στο δρόμο και χάθηκε. Εκείνη προσπαθεί να συγκρατήσει την όψη του. Ψηλός, μελαχρινός, με μαλλιά φουντωτά. Ναι, τα μαλλιά του είχαν κάτι το παράξενο. Ίσως ήταν ο φύλακας της στράτας, σκέφτεται λαχανιασμένη, καθώς ανεβαίνει 2-2 τα σκαλοπάτια.

υπέροχο το πρώτο μάθημα με τη Μίριαμ. Ήταν μόνη στο σπίτι. Πρώτα την έβαλε να πει σωστά κάποιες λέξεις από αυτές που συνήθιζε, χωρίς να τρώει την τελευταία συλλαβή. Τη διόρθωνε με υπομονή. Σαν αρχή, καλά τα πήγε. Η Μίριαμ αναστέναξε με ανακούφιση. Τελικά είναι πιο εύκολο είναι να μάθεις κάτι από την αρχή παρά να ξεμάθεις. Ώρα και για τα γαλλικά μας. Ξεκινάμε με τους αριθμούς. Θα μετρήσουμε μέχρι το 10. Βγάλε τις παντόφλες σου. Για να μάθεις γαλλικά πρέπει να είσαι ξυπόλυτη. Αυτή η απλότητα είναι που την κάνει αξιαγάπητη. Γελούν. Πιανώνται από τα χέρια και αρχίζουν να χοροπηδάνε. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ούτε που τα θυμάμαι. Λίγα. Oui, mademoiselle. Άντε πάλι από την αρχή. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Λαχάνιασαν. Έπεσαν κάτω από την κούραση και τα γέλια. Τελικά για να μάθεις γαλλικά πρέπει να χοροπηδήσεις. Για πρώτη μέρα καλά τα πήγες. Έμαθες μέχρι το 5. Κοίταξε όμως να τα λες και μόνη σου όταν κάνεις δουλειές. Μην τα ξεχάσεις μέχρι το επόμενο μάθημα. Oui, mademoiselle.

0: Ήταν το πρώτο Σάββατο που πήρε το ρεπό της. Θα γύριζε το μεσημέρι. Τώρα μπορούσε άφοβα να πάει στην πέτρινη εκκλησία. Μπήκε μέσα και την τύλιξε μια γλυκιά μυρωδιά. Προσπαθεί να μαντέψει αν είναι Διόσμος ή Βασιλικός. Αχ, να είχε και καμιά δεκάρα να ανάψει ένα κερί. Αυτή τη φορά γύρισε όλη την εκκλησία. Έπιασε κουβέντα με τους Αγίους. Σε κάποιες εικόνες προσπαθούσε να μαντέψει το μυστικό τους βίο. Τον έπλαθε μόνη της. Θάρεψε πως της έλεγαν ιστορίες αγάπης, υπομονής, ελπίδας. Αυτή από εδώ και πέρα θα ήταν η φίλη της. Περπάτησε από αριστερά και έφτασε στο μαρμάρινο τέμπλο. Μπροστά της ο αρχάγγελος με τη σπάθα στο χέρι. Κοκάλωσε. Η εικόνα ήταν λίγο διαφορετική από τη δική της. Εδώ είχε πιο φωντωτά μαλλιά. Σαν εκείνο του νέου που την γλίτωσε από τη γριά. Τον κοιτάζει εκστατική και συνειδητοποιεί ότι την πήγε στο σπίτι χωρίς καν να τη ρωτήσει που μένει. Η πόρτα του ιερού άνοιξε και ένας ασπρομάλης γέροντας κατεβαίνει σκυφτός, στηριγμένος στο μπαστούνάκι του. Έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Κοντοστέκεται, θέλει να του μιλήσει. Δηλιάζει. «Χρειάζεσαι κάτι, κορίτσι μου?» «Να σας πω κάτι». Του διηγήθηκε για το φύλακα της Στράτας, την εικόνα της μάνας, γι' αυτό το νέο που ήταν ίδιος με τον Αρχάγγελο. Την έσωσε. Κατανύχθηκε ο γέροντας, έβγαλε το σκουφί του και με δέος ασπάστηκε την εικόνα του. Ο μυστικός κόσμος του ήταν γνώριμος. Τη χάιδεψε με αγάπη. «Αυτός ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Θεού. Μη φοβάσαι. Σε έχει κάτω από τις φτερούγες του». Του φίλησε το χέρι. Μια καραμέλα δεν είχε τόση γλύκα όσο τα λόγια του γέροντα. «Παπούλη, υπάρχουν άνθρωποι καλοί και κακοί, έτσι δεν είναι?» «Ο Θεός είναι αγάπη. Ο διάβολος είναι ο μεγάλος μας εχθρός. Αν του δώσουμε δικαιώματα, μας έχει στο χέρι και μας μπρόχνει στο κακό. Υπάρχει, να ξέρεις».
1: «Το ξέρω. Όταν πρωτοπήγα σε βάπτιση απόρρισα. Ο νουνός φτούσε και φυσούσε μια κάτω μια πάνω. Ο παπάς του είπε και φτούσε το διάτανο. Έτσι το λέμε εμείς στο χωριό».
0: «Στο τέλος το πρωτοπαλίκαρο θα τον νικήσει, να είσαι σίγουρος», είπε ο ιερέας και έσυρε τα βήματά του αργά-αργά, δοξάζοντας το Θεό. Εκείνο το πρωινό του Αυγούστου η Γεωργίτσα ήταν μόνη της στο σπίτι. Η Σαρά έφυγε με το μικρό να πάνε να φέρουν τη Μίριαμ. Είχε περάσει ένα δεκαήμερο στο βουνό μαζί με άλλα παιδιά από την εβραϊκή κοινότητα και σήμερα επέστρεφε. Πέρασε την περισσότερη ώρα συγυρίζοντας το δωμάτιο της Μίριαμ και στολίζοντας τις κούκλες της. Από το πάρκο είχε κόψει λίγα κλαδιά ανθισμένης λεβάντας και τα έβαλε σε ένα μικρό βάζο πάνω στο γραφείο της. Έριξε μια τελευταία ματιά και ικανοποιημένη έφυγε και μπήκε στην κρεβατοκάμαρα. Είχε μάθει τόσο καλά την κάθε γωνιά του σπιτιού που οι δουλειές συχνά γίνονταν μηχανικά. Όταν τις τελείωνε, είχε την πολυτέλεια η σκέψη της να ξεφεύγει από τους τοίχους των σπιτιών και να ταξιδεύει. Πού αλλού? Στην Κασάνδρα. Ο ήλιος τον Αύγουστο μέλωνε τα σίκα και έφτιαχναν το ρετσέλι. Άραγε το αμπέλι τους είχε φέτος τα φύλλα. Θα πάνε τα κορίτσια να τα μαζέψουν ή θα τα φάνε τα αγριοπούλια? Και το πετιμέζι, τη μουσταλευριά, ποιος θα τη φτιάξει? «Αχ, μανούλα μου, μανούλα μου!» Τα μάτια της θόλωσαν και σκόνταψε στο κρεβάτι. Λίγο ακόμη και θα χτυπούσε το κεφάλι της στο κομωδίνο. Προσπαθεί να μαζέψει το νου της να είναι πιο προσεκτική. Σηκώνει το άσπρο πορσελάνινο βάζο να το ξεσκονίσει. Αυτή τη φορά είναι πολύ βαρύ. Ανοίγει το καπάκι και μένει άναυδη. Είναι γεμάτο κέρματα. Τα κοιτάζει αμήχανη. Βάζει το χέρι της, παίρνει μια χούφτα και τα αφήνει να γλιστρήσουν ανάμεσα στα δάχτυλά της για να ακούσει το μεταλλικό του ήχο. Το ξανακάνει. Είναι πάρα πολλά. Αν έπαιρνε μια δραχμή, κανείς δεν θα το καταλάβαινε. Μόνο μία. Ίσα-ίσα να αγοράσει μια σοκολάτα. Μια φορά να τη δοκιμάσει, να γλυκαθεί. Όποτε βλέπει την Τασία στο πάρκο, είναι με μια σοκολάτα στο χέρι. Ας έχει και αυτή μια φορά ένα δικό της νόμισμα. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Χίλιες φορές όχι. Να γίνει κλέφτρα για μια σοκολάτα. Προσπαθεί να αντισταθεί στον πειρασμό. Μα αυτός ξανάρχεται. Αυτή τη φορά πιο καλυμμένος. Ίσως για να πάει να ανάψει ένα κερί στην εκκλησιά. Αυτό δεν θα ήταν αμαρτία. Ένα δικό της κερί να σιγοκύει στο μανουάλι.
1: ή μάλλον δύο, ένα για τους ζωντανούς και ένα για τους αποθαμένους της. Πριν ακόμη το πάρει, οι ενοχές τις έχουν κάνει θρύψαλα. Θα ήθελε η Παναγία ένα κερί με λεφτά κλεμμένα? Τα χέρια της τρέμουν. Της έχει κοπεί ανάσα. Κλείνει με προσοχή το βάζο και βγαίνει από την κρεβατοκάμαρα. Πάει στο σαλόνι και κάθεται στο πιάνο. Ανοίγει το καπάκι και αργά-αργά κλειστράει τα δάχτυλά της πάνω στα πλήκτρα. Αυτό της το έχουν απαγορέψει από την πρώτη ώρα. Μα σήμερα θέλει να κάνει κάτι απαγορευμένο. Γέρνει το κεφάλι της μπροστά και προσπαθεί να μιμηθεί τη Μίριαμ. Κοιτάζει τα χέρια της. Σκασμένα, μαυρισμένα. Τι σχέση μπορεί να έχουν με τα άσπρα σαν το κρίνο δάχτυλα της Μίριαμ? Βεβήλωσε το πιάνο. Στο μέτωπό της γυαλίζει ο υδρότας. Και αν αυτή τη στιγμή ανεβαίνουν τη σκάλα και την ακούσουν? Ένας ακράτητος φόβος την κυριεύει. Σηκώνεται, κλείνει το πιάνο και πιάνει στο χέρι της το ξεσκονόπανο. Ένας χύμαρος ήταν η Μίριαμ όταν μπήκε στο σπίτι. Είδε τη Γεωργίτσα να την κοιτά με λαχτάρα. Άφησε την τσάντα της να πέσει στο πάτωμα και τρέξε κοντά της. «Αν δε τουά, κάτρι σενξής», έπεσε η μία στην αγκαλιά της άλλης. Λέξεις μικρές και μεγάλες, εικόνες πολύχρωμες, ζωηρές, χορεύουν μαζί με τις κινήσεις των χεριών της Μίριαμ. Βιάζεται να γνωρίσουν όλοι όσα έζησε στις κατάφυτες βουνοπλαγιές, μέσα στα πεύκα και τα έλατα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήσε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από τον Αναστάσιμο Όρθρο σε ήχο δεύτερο, αλλά και από την λειτουργία πάντα σε ήχο δεύτερο. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη και θα ακούσουμε κομμάτια από τον Αναστάσιμο Όρθρο σε ήχο δεύτερο.

από τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού στη Θεσσαλονίκη και καθηγητή κύριο Ιωάννη Λιάκο. Θα ακούσουμε χερουβικό σε ήχο δεύτερο και σύνθεση Δημητρίου Σουλατζή.

από το Άγιον Όρος και τον πατέρα Διονύσιο Φυσφυρί, θα ακούσουμε σε ήχο δευτερόπρωτο το Άξιον Εστί, σύνθεση Πέτρου Φιλανθίδου.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πάλι με ήχο δεύτερο και τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο και θα ακούσουμε ένα κοινωνικό ενίτε σε δικιά του σύνθεση.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού. Χωρίς σπορά θερισμός δεν υπάρχει, φίλοι ακροατέ, και χωρίς τη σπορά του Λόγου του Θεού θερισμός πνευματικός δεν γίνεται. Χωρίς σπορά ψωμί δεν ζυμώνεται, και χωρίς Λόγο Θεού ζύμωσης της ανθρωπίνης κοινωνίας δεν μπορεί να συντελεστεί. Χωρίς το Λόγο του Θεού υπάρχει πείνα πνευματική. Σε καιρό πείνας οι άνθρωποι τρώνε ακόμη και τα φλούδια, ψάχνουν ακόμη και στα σκουπίδια, αναζητούν την τροφή τους ακόμη και στα βελανίδια. Σήμερα στον τόπο μας η κοινωνία θεωρείται καταναλωτική, γεμάτη από υλικά αγαθά. Είναι όμως πεινασμένη πνευματικά, στερείται πνευματικών όντων πνευματικών αγαθών. Εφόσον στη μεγάλη τους πλειονοψηφία οι άνθρωποι δεν δέχονται τη σπορά του Λόγου του Θεού, είναι πολύ φυσικό να λιμοκτονούν πνευματικά, να μην γεύονται τον άρτο της ζωής. Και όσοι δεν ζουν με τον άρτο της ζωής, αυτοί υποσιτίζονται με τα φλούδια της φτηνής ιδεολογίας και συνθηματολογίας, με τα σκουπίδια της διαφθοράς, με τα υποπροϊόντα της έκφυλης ζωής. Είναι απόλυτη η ανάγκη για σπορά πνευματική. Ο πρώτος δε και μεγάλος σποριάς είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η πρωτοποριακή σπορά του Θείου και αιωνίου Λόγου γίνεται από το Λόγο, από το σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού. Η σπορά του Λόγου απαιτεί τέχνη. Ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται από τους πατέρας παντεχνήμων λόγος. Αυτός ο πανεχνήμων λόγος γνώριζε κάθε φορά να χρησιμοποιεί ειδικό τρόπο για να σπέρνει το λόγο του, τη διδαχή του, το Ευαγγέλιο του στις καρδιές των ανθρώπων. Η τέχνη της σποράς του λόγου αποκαλύπτεται στον παραστατικό τρόπο που ο ίδιος ονόμασε παραβολή. Τι είναι η παραβολή? Κάποια ιστορία παρμένη από τη φύση ή από την ανθρώπινη ζωή. Μια ιστορία αληθινή που πίσω όμως από αυτήν κρύβεται κάποια υπερκόσμια πραγματικότητα ή ένα πνευματικό δίδαγμα. Γιατί ο Χριστός μιλούσε εν παραβολές? Για δύο κυρίως λόγους. Ο ένας είναι ο ουσιαστικός. Η παραβολή είναι ένας συνθηματικός ενιγματώδης λόγος. Και όπως τον συνθηματικό λόγο τον κατανοούν μόνον όσοι είναι μοιημένοι, έτσι το βαθύτερο νόημα μιας παραβολής το κατανοούν μόνον όσοι είναι μοιημένοι στα μυστήρια του Θεού. Τη διδασκαλία του Χριστού την άκουγαν και αγαθές και καλοπροαίρετες ψυχές. Την άκουγαν και οι πονηροί Φαρισαίοι που ήσαν προκατηλημένοι κατά του Ιησού. Γι' αυτό πολλά πράγματα ο Χριστός τα δίδασκε σε ευθύ λόγο, όπως είναι η επί του όρους ομιλία. Πολλά όμως θα έλεγε σε πλάγιο τροποντινά λόγο. Χρησιμοποιούσε εικόνες και παραστάσεις. Ότι η παραβολή είναι συνθηματικός λόγος το βεβαιώνει ο ίδιος ο Θείος Διδάσκαλος. «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τις δε λυπήσεν παραβολές ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνειώσει». Το ίδιο κάνει και η Εκκλησία. Από την αρχαία εποχή χρησιμοποιούσε τα σύμβολα. Στις κατακόμβες βλέπουμε χαραγμένα ή ζωγραφισμένα πολλά σύμβολα. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της εικόνος. Τα σύμβολα είναι η παραβολική, ζωγραφική
ή εικονογραφημένες παραβολές. Οι Άγιες εικόνες είναι παραβολές, όχι φυσικά με γλώσσα, αλλά με πινέλο φτιαγμένες. Η Βυζαντινή εικόνα ενός Αγίου δεν έχει μόνο την ιστορική της διάσταση, έχει και τη συμβολική και διδακτική της διάσταση. Η Εκκλησία λοιπόν χρησιμοποιεί και τον παραβολικό λόγο, δεν εκθέτει τα μυστηριά της στον οποιοδήποτε, δεν ρίχνει τους μαργαρίτας των θείων μυστηρίων σε ασεβείς και αθέους. Μιλάει ενεγματοδός και καταλαβαίνουν μόνον οι καλοπροαίρετοι. Λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή ενηγματοδός έμελε διαλέγεστε, διανύστηση την διάνοιαν των ακουόντων πρώτων δια της παραβολής. Ο άλλος είναι ο παιδαγωγικός λόγος. Στην παραβολή βλέπουμε αυτό που στην παιδαγωγική ονομάζουμε εποπτικό λόγο ή επαγωγό διδασκαλία. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος παιδαγωγός που με τις παραβολές διδάσκει πολύ παραστατικά. Ο λόγος του Χριστού δεν είναι ακαταλαβίστικος, δεν είναι άπιαστος λόγος, δεν είναι κουλτούρα για τους λίγους, τους μορφωμένους. Δεν απευθύνεται μόνο σε υψηλές διάνοιες, είναι εύληπτος για όλους. Η επιτυχία ενός διδασκάλου είναι να τον κατανοούν όχι μόνον οι ολίγοι, αλλά οι πολλοί ή δυνατόν όλοι. Γιατί άραγε πρώτη από όλες τις παραβολές λέχθηκε η παραβολή του σπορέως? Όταν κάποιος παρασκευάζει ένα πομπό, οφείλει συγχρόνως να φροντίζει και για δέκτη. Πομπός χωρίς δέκτη είναι άχρηστος. Η παραβολή είναι ένας πομπός που λειτουργεί με ενέργεια μεν του ουρανού, αφού είναι θείος λόγος, αλλά στη συχνότητα του ανθρώπου. Ο πομπός της παραβολής προορίζεται για το δέκτη που ονομάζεται άνθρωπος. Με την πρώτη λοιπόν παραβολή του ο Ιησούς ετοιμάζει τους δέκτες εκείνους που θα δέχονται τις παραβολές του. Ετοιμάζει τους ακροατάς του. Φανερώνει ποιοι είναι αληθινοί ακροατέ του Λόγου του Θεού. Στην πρώτη παραβολή ο Χριστός ομιλεί για το πρόσωπό του. Προσέξτε τον πρώτο στίχο της παραβολής του σπορέως. Εξήλθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Αν ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, αυτός ο λόγος αποτελεί ιδιοκτησία του Θεού λόγου. Γι' αυτό τονίζει τον σπόρον αυτού. Το δικό του σπόρο βγήκε να σπείρει. Και εμείς παίρνουμε το λόγο, αλλά είμαι θα απλώς οικονόμοι του λόγου, όχι παραγωγή του λόγου, του Χριστού, του σαρκωμένου λόγου είναι ο λόγος. Σε μας απλώς τον δανείζει για να τον σκορπίσουμε κι αλλού. Ο μεγάλος σποριάς ο Ιησούς Χριστός εξήλθε. Βγήκε από τον ουρανό και μπήκε στον κόσμο. Βγήκε από την αορασία και έγινε ορατός. Βγήκε από το άχρονο και μπήκε στο χρόνο. Βγήκε από το άπειρο και μπήκε στο χώρο. Βγήκε από την αιωνιότητα και μπήκε στην ιστορία. Βγήκε από την απομόνωση και μπήκε στην κοινωνία των ανθρώπων. Βγήκε από το άσαρκο και σαρκώθηκε. Βγήκε από το άκτιστο και μπήκε στην κτήση. Όλα αυτά, φίλοι ακροατέ, είναι στοιχεία της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Δεν σημαίνουν άρνηση των στοιχείων της προηγουμένης του καταστάσεως. Έγινε κάτι που δεν ήταν, χωρίς να πάψει να είναι εκείνο που ήταν. Εξήλθε στον κόσμο, χωρίς να εξέλθει από τη θέση του στον ουρανό. Επειδή δεν μπορούσε ο άνθρωπος να εισέλθει στον ουρανό, να προσεγγίσει το Θεό,
Γι' αυτό εξήλθε εκείνος. Ήλθε εκείνος σε μας. Εξήλθε. Πραγματοποίησε πορεία προς το λαό. Πολύς λόγος για την πορεία προς το λαό που λένε ότι κάνουν οι κομματικοί ηγέτες, παίρνοντας καθένας το δικό του δημαγωγικό λόγο. Την αληθινά ευεργετική πορεία προς το λαό ένας την έκανε. Εκείνος που είναι ο Θεός του λαού, ο Σωτήρας του λαού, ο Ιησούς Χριστός. Εξήλθε. Πώς όμως? Όταν κάποιος βγαίνει να κάνει μία επίσκεψη, ντύνεται επισημότερη στολή. Φοράει τα επίσημα, τα καλά του όπως λέμε. Και ο Θεός όταν αποφάσισε, όταν ευδόκησε να κάνει τη μεγάλη, την ιστορική επίσκεψη στον κόσμο, φόρεσε την πιο επίσημη στολή της αγάπης του. Ποτέ μέχρι τότε δεν είχε φορέσει αυτή τη στολή. Την κρατούσε σχεδιασμένη προκαταβολής κόσμου. Και η στολή που ντύθηκε ο Θεός για να εξέλθει στη συνάντησή του με τον άνθρωπο είναι η ανθρωπίνη φύση στην οποία προσέλαβε. Περιευλήθη ο Θεός στην ανθρωπίνη φύση και βγήκε ως θεάνθρωπος να σπείρει τους δύο σπόρους της αγάπης του, το λόγο του και το αίμα του. Λέγει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος: «Πόθεν εξήλθεν ο πανταχού παρών, ο πάντα πληρών, ή πώς εξήλθεν? Ουτόπο αλλά σχέση και οικονομία, τη προς ημάς εγκύτερον ημών γενόμενος δια της κατασάρκα περιβολής. Επειδή γαριμής εις ελθύνου και δυνάμεθα των αμαρτημάτων διατυχιζόντων ημίν την είσοδον, αυτός εξέρχεται προς ημάς». Η Εκκλησία μας, φίλοι ακροατέ, συνεχίζει την πορεία προς το λαό. Εξέρχεται, βγαίνει προς τα έξω, σαρκώνεται, συγκαταβαίνει και διακονεί, κατεβαίνει και στα κατώτερα στρώματα και στα μικρότερα παιδιά, μιλάει στη γλώσσα κάθε ανθρώπου. Ας μη παραξενευόμεθα που δεν ακούνε όλοι οι άνθρωποι το λόγο της Εκκλησίας. 1:3 είναι μέσα στην παραβολή του σπορέως η αναλογία της αγαθής γης. Τα 3/4 του αγρού φάνηκαν ανάξια για τη σπορά. Το 1/4 ήταν αγαθή γη. Και αν δεν εκλάβουμε κατά γράμμα την αναλογία, πάντως οι αγαθοί άνθρωποι πάντοτε αποτελούν τη μειονοψηφία. Γιατί ο σποριάς έριξε παντού το σπόρο, αφού γνώριζε ότι ούτε στον πατημένο δρόμο θα φυτρώσει, ούτε στις πέτρες, ούτε στα αγκάθια, για να γνωρίζομαι ότι ο σπόρος του Λόγου του Θεού πέφτει πλούσια, όπως η βροχή πέφτει παντού και στο τσιμέντο και στο χωράφι και στη θάλασσα και στον κήπο και στο βράχο, έτσι και ο Λόγος του Θεού πέφτει παντού. Στη φυσική γεωγραφία φαίνεται χαμένος ο σπόρος που πέφτει σε τόπους σαν τους τρεις πρώτους της παραβολής. Στην πνευματική όμως γεωργία δεν πηγαίνει ποτέ χαμένος ο σπόρος, διότι και η πετρώδης και η ακανθώδης και η οδοστρωμένη γη μπορεί να μεταβληθεί σε αγαθή γη. Εμείς ας παίρνουμε το χειρότερο κακό και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Είναι να μην σπέρνουμε το Λόγο του Θεού, να μην ομολογούμε την πίστη μας, να μην ξαπλώνουμε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Φανταστείτε πηγή γεμάτη νερό που να έχει κλειστό το στόμα της, να έχει στομωθεί. Αλλά το νερό δεν υπάρχει για να παραμένει αποθηκευμένο. Υπάρχει για να ξεπηδά και να τρέχει. Δεν έχει σημασία πως πέφτει που κυλάει το νερό, αν κυλάει σαν ριάκι, αν ορμά σαν καταράκτης. Σημασία έχει να κυλάει, να προσφέρεται, να μην παραμένει κλεισμένο στον εαυτό του.
Σημασία έχει να τρέχει ο λόγος, να σπέρνεται, να σπέρνεται με πίστη. Μικρός ο σπόρος, αλλά κρύβει δύναμη μεγάλη. Εμείς, φίλοι ακροατέ, έχουμε χρέος να σπέρνουμε. Ας μην ξεχνούμε ότι την ώρα που εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αδρανούμε και κοιμούμεθα, τα παιδιά του σκότος ζωντανά και δραστήρια τρέχουν για τη διαβολοσπορά τους. Την ώρα που οι Ορθόδοξοι αδιαφορούμε, οι αιρετικοί εξέρχονται, βγαίνουν έξω και πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και σπέρνουν παντού το σπόρο της διαστροφής. Το είπε ο Χριστός, ενδέ το καθεύδιν τους ανθρώπους, ήλθεν ο εχθρός και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σύτου και απήλθε. Ας μην ξεχνούμε ότι μαζί με τους προφήτας βγαίνουν και οι ψευδοπροφήτες. Μαζί με τους Αποστόλους βγαίνουν και οι ψευδαπόστολοι. Μαζί με τους Αγίους βγαίνουν και οι ψευτοάγιοι, οι αγίρτες. Μεγάλη η ευθύνη μας. Γι' αυτό οφείλουμε όλοι μας να σπέρνουμε και συγχρόνως να προσευχόμεθα να μεταβάλει η χάρη του Θεού όλους τους ανθρώπους σε αγαθή γη για να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος στον Απόστολο Βαρνάβα. Έψαλε ο πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το θάνατο του Παύλου Μελά, η σύζυγός του Ναταλία Μελά έδωσε βαθύ περιεχόμενο στη ζωή της. Αφοσιωμένη πάντα στην πραγμάτωση των υψηλών ιδανικών, έγινε σύμβολο προσφοράς στην οικογένεια, την πατρίδα και τον άνθρωπο. Προσωπικός της άθλος ήταν η δημιουργία στο μοναστήρι, παρά το πρόσφατο βαρύτατο πένθος της, το Νοέμβριο του 1904, της Σχολής Χειροτεχνημάτων ο Άγιος Παύλος, καθώς και η ίδρυση της παρόμοιας σχολής με το ίδιο όνομα που ήδη αναφέραμε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 1905 με διευθύντρια την Αμαλία Οικονόμου από το Σιδηρόκαστρο. Οι δύο αυτές σχολές ήταν παραρτήματα των ελληνικών βασιλικών σχολών χειροτεχνημάτων που είχαν έδρα την Αθήνα. Παρήχαν μόρφωση, προστασία και επαγγελματική αποκατάσταση σε ορφανά κορίτσια μακεδονομάχων, ενώ συγχρόνως ήταν κέντρα διερχομένων και ανεφοδιασμού του μακεδονικού αγώνος. Αλλά και ποιος ζήτησε τη συμπαράσταση της Ναταλίας και δεν την έλαβε με απλοχεριά και αγάπη? Όταν ο επίσκοπος Δράμας Χρυσόστομος, μετέπειτα εθνομάρτυρας Σμύρνης, συνέλαβε την ιδέα να αποκρούσει στη μαρτυρική δράμα τις ξένες προπαγάνδες, ιδρύοντας εκεί μεγαλοπρεπέστατο ελληνικό διδακτήριο, σε οικόπεδο που είχε δωρήσει η Μαριγώ Αριτσίδου, στο πρόσωπο της Ναταλίας βρήκε το μεγάλο ευεργέτη και υποστηρικτή. Γιατί σε παρακλητικό έγγραφο που απίφθινε και σε άλλους επιφανείς Μακεδόνες των Αθηνών, η Παύλαινα απήντησε ότι με χαρά αναλαμβάνει τη δαπάνη του έργου. Τη μελέτη και τα σχέδια κατήρτισε ο αρχιτέκτονας Γεώργιος Χατζημιχάλης, ο οποίος ήταν και μυστικά διορισμένος υπολοχαγός από το Ελληνικό Κεντρικό Κομιτάτο. Το κτίριο συμβολικά κατασκευάστηκε σε σχήμα π από ευγνωμοσύνη προς τη Μεγάλη Ευεργέτιδα και για να τιμηθεί η μνήμη του ήρωα σύζυγού της. Τα εγγένεια του σχολείου έγιναν το 1909 και αποτελεί μέχρι σήμερα ένα πραγματικό μνημείο για τη δράμα. Την ίδρυση παρόμοιου σχολείου χρηματοδότησε η Παύλαινα και στη Νέα Ζύχνη Σερών, όπου έμελε να φοιτήσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής.

Η Ναταλία χρόνια και χρόνια έπειτα πρωτοστατούσε σεμνά και αθόρυβα σε κάθε καλή προσπάθεια που γίνονταν στη Μακεδονία, τόσο που θα χρειαζόταν πολλής χρόνος για να αναφερθούν όλα τα καλά της έργα. Καθυπόδειξη της φίλης της Καλλιρόης Κοεμψοπούλου, Προέδρου του Συλλόγου Αναγέννησης, χρηματοδότησε την ίδρυση στα Σέρβια η Φαντασία.

Κυρίου και παραρτήματος Κέντρου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Γι' αυτό και οι Σερβιώτισσες από ευγνωμοσύνη την ανακήρυξαν επίτιμο πρόεδρο της αναγεννήσεως. Το ότι αυτή τόσο νέα στερήθηκε το σύντροφό της και περιβλήθηκε το βαρύτατο για την εποχή εκείνη τίτλο της χείρας, όχι μόνο δε σκλήρινε την καρδιά της απέναντι στον ανθρώπινο πόνο, αλλά την πλημμύρισε συμπόνια, τρυφερότητα προς τους δυστυχισμένους και ανθρωπισμό. Πόσο συγκινητικό δεν ήταν το ενδιαφέρον της να συνδράμει τις οικογένειες των Μακεδονομάχων και η φροντίδα της να αποδοθεί επιτέλους ο πρέπον σεβασμός και η έμπρακτη απόδειξη ευγνωμοσύνης της πατρίδας απέναντι στους επιζήσαντες από αυτούς. Και σαν ήρθε η μεγάλη στιγμή να δικαιωθούν οι αγώνες, και πάλι η Ναταλία βρέθηκε πρώτη στις επάλξεις του καθήκοντος. Γιατί τον Οκτώβριο του 1912 μαζί με άλλες Ελληνίδες ακολούθησε σαν εθελόντρια αδερφή τον στρατό κατά την απελευθερωτική του εξόρμηση στη Μακεδονία και έγινε θρύλος η στοργή της προς τον τραυματία στρατιώτη. Η συμβολή της στην οργάνωση της φιλανθρωπίας, το ενδιαφέρον της για την πνευματική ανύψωση των πληθυσμών και ιδιαίτερα της Μακεδόνισσας. Μα και στον Μικρασιατικό πόλεμο πάλι η Παύλαινα στάθηκε πλάι στον στρατιώτη σαν μάνα. Τον εμψύχωνε, τον φρόντιζε με στοργή και αγάπη και σαν τραυματίζονταν τον συνόδευε στη Σμύρνη για περίθαλψη. Ο εθνομάρτυρας Μητροπολίτης Χρυσόστομος έβλεπε στο πρόσωπό της την ιδεοδέστερη συνεργάτηδα, την ενσάρκωση της αυταπαρνήσεως, την αδερφή του Ελέους.

Λαμπρή υπήρξε και η κοινωνική προσφορά της Ναταλίας μέσα από φιλανθρωπικά, πνευματικά και πολιτιστικά σωματεία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΚΠΑ από το 1914. Συμπαραστάθηκε το 1927 και το 1930 την Εύα και τον Άγγελο Σικελιανό στην πραγμάτωση της Δελφικής Ιδέας, ενώ το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου ίδρυσε στην Αθήνα την Ελληνική Λαϊκή Τέχνη για την προστασία και διάσωση της πατρογονικής κληρονομιάς. Παράλληλα, δημιουργική ήταν και η ενασχόλησή της με τα γράμματα. Στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνος, η πένα και η γλωσσομάθειά της έγιναν όπλα εθνικά και ακαταμάχητα, γιατί αρθογραφώντας με ζέση σε ξένα περιοδικά και εφημερίδες, διέλυε τα ψεύδη που διέσπηρε η βουλγαρική προπαγάνδα για να επηρεάσει τη διεθνή κοινή γνώμη. Και ακόμα, εκτός από τις εμπνευσμένες εισαγωγές που δημοσίευσε στις εκδόσεις της ελληνικής λαϊκής τέχνης, μας άφησε δύο σπουδαία έργα. Την «Βάτραχομοιομαχία», μετάφραση από τα αρχαία στη νεοελληνική, και το ιστορικό ντοκουμέντο «Παύλος Μελάς», όπου πέρασε όλη την αλληλογραφία με τον ήρωα σύζυγό της, φωτίζοντας σημαντικά αρκετές πτυχές του Μακεδονικού Αγώνα. Τέλος, σαν μητέρα η Ναταλία Μελά υπήρξε ιδανική. Τρυφερή και φιλόστοργη, έδωσε λαμπρή μόρφωση και αγωγή στα παιδιά της. Ευτύχησε να χαρεί τον Μιχαήλ αξιωματικό και τη ζωή σύζυγο Γεωργίου Ιωαννίδου χημικό και να περιτριγυριστεί από εγγόνια και δυσέγγωνα.

Η Παύλαινα, θαλερή, παρά τα 101 της χρόνια, ήρεμη γιατί επετέλεσε προς κάθε κατεύθυνση στο ακέραιο του καθήκον της, πλημμυρισμένη χριστιανική ταπεινοφροσύνη, πραότητα και γαλήνη, αποχαιρέτησε τα εγκόσμια τον Ιούλιο του 1972. Η κόρη της Ζωή, λίγα χρόνια αργότερα, εκπληρώνοντας τη στερνή της επιθυμία, εναπέθεσε τα λείψανά της πλάι του Παύλου Μελά στο βυζαντινό εκκλησάκι των Ταξιαρχών στην Καστοριά. Έτσι τους δυο συζύγους που τόσο πρόωρα μα δοξασμένα χώρισε στη ζωή η αγάπη τους για τη Μακεδονία και η λαχτάρα για τη λευτεριά της, τους ενώνει τώρα η ελεύθερη μακεδονική γη στην αιώνια ανάπαυσή τους.

Μετά την ψευδοεπανάσταση Ίλιντεν, έφτασε στην Καστοριά με άδεια του Χιλμή Πασά για προπαγάνδα, κομίζοντας πλούσια δώρα, τρόφιμα και ρούχα, ο Βούλγαρος Μητροπολίτης Μοναστηρίου. Οι Καστοριανοί όμως τον δέχθηκαν εχθρικά, έκλεισαν τα μαγαζιά τους και με συλλαλητήρια ζητούσαν επιτακτικά από τον Καϊμακάμι να διατάξει την αποχώρησή του, ενώ την επαύριο πάνω από 1000 γυναίκες αγριεμένες, κραδένοντας τις ρόκες και τα δράχτια τους, αφού πετροβόλησαν το κατάλημά του και συνεπλάκησαν με τη στρατιωτική φρουρά, κύκλωσαν το διοικητήριο. Μάταια οι στρατιώτες προσπάθησαν να τις διαλύσουν, πληγώνοντας μάλιστα μερικές με τις ξυφολόγχες τους. Εκείνες έμειναν εκεί κραυγάζοντας συνθήματα κατά των Βουλγάρων, μέχρι που φυγαδεύθηκε ο ανεπιθύμητος ξένος.

η Μαρία Μαντοπούλου, το γένος Παπαμαντσιάρη, σύζυγος του δασκάλου και θερμού πατριώτη Διαμαντή Μαντοπούλου, είχε οργανώσει και είχε πρωτοστατήσει στα γεγονότα εκείνα. Ο πατριωτισμός, ο ενθουσιασμός και το θάρρος της έμειναν παροιμιώδη. Το σπίτι της ήταν ένα άτυπο ελληνικό προξενείο, όπου με μυστικό τρόπο γίνονταν όλες οι διασυνδέσεις των ανταρκτικών σωμάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και με την ελεύθερη Ελλάδα. Ενώ οι σύντροφοι του Παύλου Μελά, του Τσόντου, η Βάρδα, του Στέφου και άλλων καπεταναίων απελάμβαναν το μητρικό της φροντίδων. Το 1912 ο σύζυγός της Διαμαντής υπηρετούσε στο Μαύροβο και μόλις πληροφορήθηκε την Νικηφόρα προέλαση του στρατού μας, έβγαλε στους δρόμους με θούρια και σημαίες τους μαθητές του. Τούτο όμως στάθηκε αφορμή να κατακρεουργηθεί από τους Τούρκους, που ενθαρρυμένοι από την προσωρινή ανακοπή της Πέμπτης Μεραρχίας στην Πάνιτστα, επιδόθηκαν σε άγρια εγκλήματα κατά των αμάχων Ελλήνων. Τότε η οικογένεια Μαντοπούλου διασκορπίστηκε και η Μαρία ακολούθησε δυο από τα παιδιά της στο Παρίσι, όπου σαν γνήσια Ελληνίδα συνέχισε τα καλά της έργα. Κυρίως όμως αφιερώθηκε στην οργάνωση και απρόσκοπτη λειτουργία των ελληνικών σχολείων που συντηρούσαν εκεί οι εκκλησίες του Αγίου Στεφάνου και Κωνσταντίνου και Ελένης. Γι' αυτό και όλοι την αποκαλούσαν «Μάνα των σχολείων». Πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Η Χαρίκλια Μπατρίνου, σύζυγος του γιατρού και δημάρχου Καστοριάς Μενελάου Μπατρίνου, υπήρξε μια άλλη αρχόντισσα με μεγάλη εθνική προσφορά, καθώς εκτός του ότι είχε μετατρέψει το σπίτι της σε μυστικό κέντρο αγώνους με το πρόσχημα ότι μετέφερε σε αρρώστους φάρμακα, όργωνε κυριολεκτικά την Ήπεθρο με την άμαξα του συζύγου της. Οι Τούρκοι τη σέβονταν, γιατί ο άνδρας της πολλές φορές τους είχε θεραπεύσει και έτσι με την ανοχή τους γίνονταν σύνδεσμος, σιτιστής και νοσοκόμος των πληγωμένων ανταρτών στα κρυσφύγετά τους, οι οποίοι συνθηματικά την αποκαλούσαν η μυστηριώδης γυνή.

Ανεκτήμητες υπηρεσίες στο Μακεδονικό Αγώνα προσέφεραν ακόμα οι 5 αδερφές του Γερμανού Καραβαγγέλη, η Αφροδίτη, μετέπειτα σύζυγος Επαμινώντα Χαρισιάδη, η Κλεονίκη Ρόμπαπα, η Δέσποινα Άψη, η Ευρυδίκη Χατζιαποστόλου και η Πινελόπη Στυλιανοπούλου, που με αγάπη περιέθαλπταν τα φιλοξενούμενα στη Μητρόπολη γυναικόπαιδα, πρωτοστατούσαν στα συσίτια, παρηγορούσαν τις χείρες και τα ορφανά, περιποιούνταν τους τραυματίες, εξακτείνωναν την πατριωτική τους δράση, κομίζοντας μηνύματα μέχρι τα πιο απόμακρα χωριά, και δεν δίσταζαν να οπλοφορούν κατά τις μετακινήσεις τους, ενθουσιάζοντας τους χωρικούς. Οι γυναίκες τον Ιωάννη Παπακοσταντίνου, Ιωάννη Κοτσίδη, Βασιλείου Μαυρουδή, Δούκα Σαχίνη και Ναούμ Τσάκαλη, που αποτελούσαν την Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνος Καστοριάς, στάθηκαν επίσης ανεκτήμητες συνεργάτηδες στο πλευρό τους, ενώ η Χρίστενα Βογατσιώτου διενεργούσε εράνους, τροφοδοτούσε τα παλικάρια και συνέλεγε πληροφορίες. Το 1907, οπότε οι βουλγαρικές θηριωδίες έφτασαν στο αποκορύφωμά τους, καθημερινά κατέφθαναν στην πόλη σαν τα αλαφιασμένα γρίμια χείρες και ορφανά από τα γύρω χωριά, ζητώντας άσυλο, και γίνονταν όλοι καλοδεχούμενοι. Πονετικές οι Καστοριανές, για να περιθάλψουν καλύτερα την ανθρώπινη δυστυχία με τις ευλογίες του δεσπότη τους, αποφάσισα τότε να οργανωθούν σε σωματείο, ώστε κάτω από τον πέπλο της φιλανθρωπίας να μπορούν ευκολότερα να βοηθούν τους μακεδονομάχους και να κρατούν υψηλό το φρόνημα της μαρτυρικής περιοχής τους.

Η φιλόπτωχος αδερφότης των Ελληνίδων κυριών Καστοριάς, που ιδρύθηκε το 1907 και συνεχίζει την προσφορά της στον άνθρωπο και την πατρίδα μέχρι σήμερα, υπήρξε άνθος φιλοπατρίας ευγενικό των χρόνων εκείνων. Πρώτη της πρόεδρος ήταν η Ελένη Παπάζογλου, η Χαντζη Χρίστενα, και σύμβουλη η Ελένη Παπακώστα, Χαρίκλια Μπατρίνου, Αθηνά Σαχίνη, Αναστασία Πουλιοπούλου, Μαλαματή Αλεξιάδου, Ανδρομάχια Ιβάζη, Μαριγό Παπαγεωργίου και Κατερίνη Χαρισιάδου. Γύρω τους συσπηρώθηκαν έπειτα αρχόντισες και φτωχούλες που εργάστηκαν φιλανθρωπικά και εθνικά σαν πραγματικές ακρίτενες και με την καθοδήγηση του Γερμανού Καραβαγγέλη δημιούργησαν συσίτια, διεξήγαγαν εράνους, ανακούφισαν μπένιτες, παρηγόρησαν πονεμένους και ενθάρρυναν αποθαρρυμένους.

για να έχουμε δε μια ολοκληρωμένη εικόνα του έργου του σωματείου, αξίζει να προσθέσουμε ότι το 1912 ο ενθουσιασμός των κυριών μελών δεν είχε όρια, καθώς συναγωνίζονταν πια να πρωτοπροσφέρει στους ελευθερωτές αγάπη, στοργή και περιποίηση. Η θρηλυκή μάνα του στρατιώτου Άννα Παπαδοπούλου, αδερφή του Παύλου Μελά, έμεινε έκθαμβη από το έργο που συντελούνταν εκεί, και δεν νοιάζονταν οι κυρίες μόνο τα παλικάρια. Φρόντιζαν με αγάπη και τα νέα κορίτσια για την επαγγελματική αποκατάσταση των οποίων έστειλαν μερικά στην Κοζάνη να διδαχτούν την ταπιτουργία για να την μεταδώσουν μετά και στα υπόλοιπα. Έτσι, καθώς εκολπώθηκαν το όνειρο της Ναταλίας Μελά να μην μείνει καμιά Μακεδονοπούλα ανεπάγγελτη μετά την απελευθέρωση, από το 1919 η τέχνη εκείνη ανθούσε σε επαγγελματικό επίπεδο στην Καστοριά. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, η Φιλόπτωχος έδωσε και πάλι προτεραιότητα στη φιλανθρωπία και με χριστιανική αγάπη νοιάστηκε τους ξεριζωμένους. Χρόνια και χρόνια συντήρησε συσίτια, ενώ στη δεκαετία του 1930-1940 με ελάχιστη κρατική συμπαράσταση και αυθόρμητες εισφορές μελών έφτασε να συτίζει 250 παιδιά. Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο οι κυρίες τέθηκαν σε συναγερμό, συνεργάστηκαν με τη φανέλα του στρατιώτου, μερικές φόρεσαν την τιμημένη στολή της εθελόντριας αδερφής και όλες φιλόστοργα άνοιξαν τις αγκαλιές τους στους πυροπαθείς της μαρτυρικής κλεισούρας μετά το ανώσιο γερμανικό έγκλημα.

Το 1944 έφτασε επιτέλους η απελευθέρωση και η αδερφότητα Πασίχαρη έδωσε το πρώτο χορευτικό της Τέιον προς τιμήν του στρατού, εγκαινιάζοντας έτσι τη συνεργασία μαζί του. Σε λίγο ξέσπασε ο αδερφοκτόνος παραγμός. Έλληνες βύθιζαν το στιλέτο σε ελληνικά στήθια και το έφερε η μοίρα οι δραματικότερες συγκρούσεις να γίνουν εκεί, στα βουνά της Καστοριάς. Τι να πρωτοπρολάβει ο Ρηθρός Σταυρός. Ευτυχώς που υπήρχε η Φιλόπτωχος, της οποίας τα μέλη αυθόρμητα άνοιξαν τα μπαούλα, έβγαλαν κουβέρτες και σεντόνια, έφεραν κρεβάτια από τα σπίτια και μεταμόρφωσαν το σχολείο σε τέλειο νοσοκομείο, ενώ ξενυχτούσαν στο προσκεφάλι δροσίζοντας τον πυρετό των λαβωμένων. Η προσφορά τους είχε και συγκινητικότερη συνέχεια. Οι νέες έδιναν αμέτρητες φιάλες αίμα για τα πληγωμένα παλικάρια και όσα πέθαιναν οι γεροντότερες τα έπλαιναν, τα ανθοστόλιζαν και τα μυρολογούσαν, αντικαθιστώντας στα δακρύβρεχτα καθήκοντα την άγνωστη Ελληνίδα μητέρα. Κάποτε τα πάθη καταλάγιασαν και από το 1950 και μετά η αδερφότητα επιδόθηκε πια σε νέα κοινωνική, ανθρωπιστική, πνευματική και πολιτιστική προσφορά. Με όμορφες εκδηλώσεις φέρνει χαρά στα ακριτικά χωριά και προσφέρει διακριτικά βοηθήματα σε φτωχές οικογένειες. Πρικίζει άπορα κορίτσια, επισκέπτεται φυλακισμένους, περιθάλπτει μοναχικούς γέροντες, φροντίζει να συντηρούνται τα πατροπαράδοτα έθιμα, οργανώνει λαογραφικές εκδηλώσεις και συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της πανέμορφης Καστοριάς. Για όλα αυτά η 15η Μεραρχία της απένει με τιμητική μεταλλική πλακέτα. Το 1974 το Ρόταρι Χρυσό Μετάλλιο και το 1982 η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδερφό της έπαινο και Χρυσό Μετάλλιο. Το 1982 η Φιλόπτωχος απέκτησε επιτέλους ιδιόκτητη στέγη, φωλιά για τα μελλοντικά καλά της έργα. Και όλα επιτεύχθηκαν με τις ακάματες προσπάθειες των άξιων διοικητικών συμβουλίων της, που τελούσαν υπό τις εξής προέδρους: Ελένη Παπάζογλου, Θωμαή Σκούταρη, Δέσποινα Κοντονικολάου, Θωμαή Ορολογοπούλου, Θεοδότα Τσαμίση, Ελένη Παπακώστα, Θεοδότα Σκαπέρδα, Ουρανία Γκολογκίνα, Λιξάβρα Τσαμίση, Ελένη Τσαμίση, Βασιλική Κόντου, Αθηνά Ορολογοπούλου, Ανθεμία Μπατρίνου, Αγνή Βαλαλά, Ασπασία Καραμπίνα, Άννα Τσότσα, Έλλη Γκολογκίνα, Έλλη Ζωγράφου, Θεοδότα Τσαμίση, Εκατερίνη Γκότσι. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να μνημονεύσουμε την πατριωτική δράση και μιας άλλης αδερφότητος της ίδιας περιοχής, της του Άργους Ορεστικού, η οποία κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα λειτουργούσε σαν άτυπο σωματείο και έλαβε την τιμητική της υπόσταση αμέσως μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων. Επειδή όμως ο χρόνος μας έχει συμπληρωθεί, θα συνεχίσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε!

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Φίλοι ακροατές, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλη, νεανική βυζαντινή παραδοσιακή χοροδία του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός.